102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Γεια σου φίλε, καλημέρα. Άνοιξε τα μάτια σου, δες λίγο πιο πέρα. Τίναξε τη σκόνη, ανασήκωσε τους ώμους. Βάλε μπρος τις μηχανές και βρες δικούς σου.

Bajos, Πάει Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολώνα. Για μια θέση στο στρατόνα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολώνα. Για μια θέση στο στρατόνα. Ένα κράνος αλφαμή κι εγώ ψάχνω για ζωή. Ταγμένη στη γραμμή διαταγές για προσοχή. Έξω στήθος ίσια πόδια. Θα περάσω τα διόδια. Έξω στήθος

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες.

μεγάλωσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο μου να μάθω. Κορόιδεψα τη δίψα μου να δω. Γιατί είμαι εδώ, γιατί είμαι εδώ. Μεγάλωσα με αισθήματα χημίας, με στήλδος οληψίας, με βλέμματα συμπάθειας και άσκοπης προσπάθειας.

κάνεις το παπί. Να ζεις την απουσία, να γίνεις εξουσία. Να μάθεις να γελάς και να παραφυλάς. Να παίρνεις αποφάσεις, να απαγορεύεται να χάσεις. Μεγάλωσε σημαίνει να ζεις με αυτό που σ' αρρωσταίνει. Να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια. Να βγάζεις τόνο στα σκουπίδια. Να ρίχνεις άλλο.

τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

Είδα δυο μάτια αγαπημένα κι άλλα δύο να με κοιτούν όλο αγάπη ζεστάσια. Είδα πως έδιωχναν το αγιά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων αποκαταλήψεις, υποστηρίζοντας ότι τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν, με τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Χαρακτήρισε τις επιθέσεις δολοφονική ενέργεια και μίλησε για ευθύνες όσων ανέχθηκαν τέτοιες πρακτικές, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτή. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων. Αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους ζητά από την Αμερικανική Βουλή να ακυρώσει την πώληση κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ υπόσχεται άμεση και αποφασιστική απάντηση σε κάθε αμερικανική εμπλοκή. Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για την πολυήμερη κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ που ξεκινά αύριο Σάββατο. Η σωρός του θα μεταφερθεί σε πόλεις του Ιράν και του Ιράκ. Δημόσια εμφάνιση δίπλα στη σωρό έκανε ο στρατηγός επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν την έναρξη του πολέμου και θεωρείται βασικός εκφραστής της σκληρής γραμμής του Ιράν. Νέες ρωσικές επιθέσεις απόψε στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς, αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι είναι νεκροί στη Λαγκουάριρα, όπου 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, δήλωσε η πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντελσί Ροντρίγκεζ. Ανακοίνωσε τη δημιουργία Ταμείου Ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων με διεθνή συμμετοχή και ευχαρίστησε ξένους ηγέτες για τη βοήθεια, μεταξύ των οποίων και τον Αμερικανό Πρόεδρο. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας που ξεκινά αυτή την ώρα. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η SeaJets πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πυρηνα μέτωπα κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Έξαρση του έμπολα καταγράφεται στο Ανατολικό Κονγκό, με τις υγειονομικές αρχές να αναφέρουν τουλάχιστον 1.460 κρούσματα και 447 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Αίθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, σενάρια πολέμου στο Αιγαίο. Δωδεκάνησα, η ανατομία μιας πιθανής ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Ευέλικτη αντίδραση. Μπορεί η 32η ταξιαρχία πεζών αυτών να καλύψει κάθε πιθανή απειλή. Ναυτικός ανταρτοπόλεμος. Το δόγμα των σκαφών ανορθόδοξου πολέμου. Ραφάλ F5. Η ψηφιακή μετάλλαξη. Μαζί οι δύο περιοδικά απαραίτητα για το καλοκαίρι. Ένα τόμος με σταυρόλεξα και παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο. Ένα τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε ανάγκη και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, από το earthnews.gr, από το earth.gr. Πολλές επιλογές έχετε. Και έχετε και δύο για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, radio η δεύτερη λέξη. Ο άλλος τρόπος είναι πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκετε στο Facebook, μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger ή μας βρίσκετε απευθείας στο Messenger και μας στέλνετε μήνυμα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία τα πες, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο,
0: τα ίδια λέω κάθε πρωί. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι εδώ. Η Λουίζα Μαραβελάκη, βέβαια. Η Κατερίνα Σερίδη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Ναι, τη συντροφιά σας μέχρι και τις 8.
1: Ναι.
0: Σήμερα που είναι 3 του μηνός, 3 Ιουλίου, 6 και 12 το πρωί, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά έθριο καιρό. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα υπάρχουν και τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μέχρι 6 στο Ιόνιο, τοπικά, κατά τα λοιπά θα είναι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 33. Στην υπόλοιπη χώρα τους 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, στην Ανατολία, στο Ζουμπούλι. Ποιον λένε Ζουμπούλι, ρε παιδιά. Στη Ζουμπουλία, Ζουμπουλία ξέρω. Στον Ιάκυνθο και στην Ιακύνθη.
0: Χρόνια τους πολλά να ζήσουν.
1: Ναι, πολλά.
0: Πολύ χρονικά, πολύ καλό χρόνο να είναι.
1: Μα Ζουμπούλι. Ζουμπούλι! Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια, είμαστε οικολόγοι. Η Λευκορωσία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας εν προκειμένου την απελευθέρωση της ναζιστοκρατούμενης πρωτεύουσας Μίνσκ από τον κόκκινο στρατό το 1944.
0: Όχι Μίνσκ.
1: Μίνσκ.
0: Ναι.
1: Σημειωτέων ότι οι Λευκορώθοι καυχόνται ότι είναι η αυθεντική Ρώθη. Η Λευκή Ρώθη, αυτό. Σε σχέση με τους μπασταρδεμένους Ρώσους.
0: Δεν μιλάμε έτσι καλά.
1: Ο κύριος εδώ τα λέει.
0: Δεν μιλάμε καλά τώρα.
1: Είναι μίξ, καταλαβες, στη Μόσχα. Ενώ αυτή είναι η Λευκορώθη.
0: Επειδή αναρωτιέσαι γιατί δεν έχει καθ' μία μέρα φαγητού ή αυτό το τελευταίο διάστημα, σήμερα είναι εθνική ημέρα φασολιών.
1: Δεν θέλω να φάω φασόλια.
0: Δηλαδή.
1: Συγγνώμη,
0: Δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας.
1: Δεν θα ήθελα να φάω.
0: Στο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Κάνουν ένα ωραίο πράγμα.
1: Τι.
0: Όπου κάνουν πουρέ από φασόλια. Το οποίο το βάζουν ως συνοδεία.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, σε σάντουιτς, σε αυτό, σε πτάκο.
1: Σε μπουρίτο.
0: Αυτό
1: σε
0: να το καταλάβω.
1: Ναι.
0: Αυτό να το καταλάβω.
1: Άντε,
0: λίγο.
1: Πάει.
0: Άντε. Ναι. Αντί για πουρέ από πατάτα, να έχει πουρέ από φασόλια. Αυτό το καταλαβαίνω.
1: Όμως, αλλά τώρα. Λίγο...
0: Εθνική ημέρα φασολιών, α πούμε.
1: Εντάξει μωρέ, γιατί εντάξει το φασόλι.
0: Το φασόλι είναι ανοιχτό μόνο με το τσίλι κον κάρνε. Εκεί είναι λίγο ανοιχτό.
1: Εντάξει.
0: Καλό χινί.
1: Και στην Κούβα τα έχουν τα φασόλια.
0: Ναι,
1: φασόλια με ρύζι και κιμά. Είναι το εθνικό τους πιάτο.
0: Τσ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Ωραίο είναι, έχω δοκιμάσει μια φορά.
1: Είναι αυτά τα κόκκινα όμως.
0: Ωραία, ναι. Κόκκινο, ναι. Κόκκινο σκούρα.
1: Ναι, πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχει σήμερα. Είναι του. Αγίου Μοκιανού.
1: Του
0: Αγίου Ραϊμόνδου.
1: Εντάξει.
0: Είναι
1: ωραίος ο Ραϊμόνδος, εντάξει.
0: Ξέρω νομίζω ένα Ραϊμόνδο. Ωραίο όνομα.
1: Ξέρεις Ραϊμόνδο.
0: Νομίζω ήξερα ένα, ναι, Ραϊμόνδο.
1: Εγώ θέλω να γνωρίσω ένα Ζουμπούλι. Μας ακούει κανένα Ζουμπούλης.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1866, η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους νικώντας την Αυστρία στην μάχη του Κένιγκραντζ.
1: Το 1884 εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από τους δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones.
0: Το 1908, σαν σήμερα, ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Pernier ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου 601 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Από τότε έχει γίνει μπλουζάκια, πάρα πολλά, καπέλα κτλ.
1: Δεν τον έχω διαβάσει, νομίζω.
0: Νομίζω όχι.
1: Το 1933, οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας.
0: Το 1964, ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ τότε.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1833 ο Φραντς Κάφκα. Το 1909 ο Σταύρος Νιάρχος, το κάναμε
0: Ίδρυμα.
1: Όχι, εντάξει. Ναι. Ναι. Και το 1962 ο Τόμ Κρούζ. Πού δεν γερνάει ποτέ.
0: Πολύ καλός.
1: Ο Τόμας Μάπαδες.
0: Πολύ καλός.
1: Τόμας Μάπαδες. Θα πήγαινε μπροστά με αυτό το όνομα.
0: Τόμας Μάπαδες. Τόμ Κρούζ το έκανε μια όμως και είναι άστρο. Έτσι, υπέρλαμπρο άστρο. Να μην τα, να τα λέμε αυτά.
1: Ντόριαν Γκρέι, ρε μάνα μου.
0: Μόνο το γεγονός ότι κάνει όλες τις ταινίες μόνος του, ας πούμε, χωρίς Κασκαντέρ και τα λοιπά. Θυμάσαι όταν. Ακόμα το θυμάμαι εγώ. Όταν ανέλαβε τους Ολυμπιακούς, δηλαδή πήρε την σκητάλη από το Παρίσι, ας πούμε, ή το Λος Άντζελες για να κάνει τους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες. Θυμάσαι τι παλαβά είχε κάνει.
1: Βέβαια. Παλαβά. Το κάνει τώρα.
0: Ναι, παιδί, τώρα μιλάω. Πριν από δύο χρόνια το έκανε.
1: Δεν ήταν στο Λος Άντζελες πριν δύο χρόνια.
0: Πότε τελειώσαν οι Ολυμπιακοί του Παρισίου που πήρε την λαμπάδα.
1: Ναι,
0: τώρα δεν τελείωσε, πριν από δύο χρόνια.
1: Και τώρα πάλι είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος. Και πάλι παλαβά κάνει.
0: Παλαβά συνέχεια.
1: Τι να πει.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε το 1904 ο Τέοντορ Χέρτζλ, Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος. Το 1969 ο Brian Jones, Βρετανός μουσικός, κιθαρίστας στο Rolling Stones, ο πρώτος. Και το 1971 ο Jim Morrison.
1: Σαν σήμερα τον χάσαμε.
0: Ναι, ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors, μορφή μεγάλη. Στον τάφο του στο Παρίσι έχει και μια ελληνική επιγραφή και είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι δεν πέθανε. Δεν πέθανε ποτέ.
1: Δεν πέθανε.
0: Είναι ανάμεσά μας ο Jim Morrison.
1: Ο Elvis,
0: δεν το συζητώ καθόλου. Ναι. Ανάμεσά μας είναι.
1: Ο Jim Morrison, ο Elvis. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι και η Whitney Houston.
0: Ναι.
1: Ότι ζει.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ποιος άλλος λένε ότι δεν έχει πεθάνει.
0: Δεν ξέρω. Το τι The Doors είχα γράψει στις τσάντες μου τις σχολικές. Ναι, που ναι. Αυτό το εξώφυλλο νός δίσκου με το. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. The Doors. Ωραία. Καλά περάσαμε. Πλάκα είχε.
1: Πότε, τότε.
0: Τότε που ακούγαμε Doors. Ναι.
1: Εντάξει, πολύ καλά ήταν.
0: Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Η Doors είναι κάθε μέρα σήμα στην εκπομπή του Αδαμόπουλου και της Γεωργίου. Ναι. Με Doors ξεκινάνε.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: το έχουν κάνει μουσικό σήμα.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Hello. Αυτό μας έφτιαχνε πάρα πολύ το τραγούδι.
0: Tell me your name. Hello. I love you, let me jump in your game.
1: Ρίμα, αυτό είναι πολύ νέο.
0: Ναι, ρε. Ναι.
1: Είχα δει και την ταινία, ωραία ήταν.
0: Ωραία ήταν.
1: The Doors.
0: Που έπαιζε ο Κίμελ, ε.
1: Ναι.
0: Πού το θυμήθηκα από τώρα.
1: Ήτανε.
0: Θυμάμαι όνομα ηθοποιού.
1: Φοβερό. Κίμελ, δεν το λένε Κίμελ.
0: Πώς το λένε. Όχι, αλλιώς τον λένε. Τέλος πάντων, μπας πρέπει. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Από την Καλαμάτα, 25 βαθμούς. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τιμολέων επίσης από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, 17. Έχει εκεί. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Σέρες, 23. Ψήλο συννεφιά έχει σήμερα. Τώρα βλέπω την πεδιάδα των Σερών. Έχει κάπου καπνό. 6 ώρα το πρωί. Βάζει φωτιά, δεν υπάρχει σωτηρία. Μας λέει.
1: Πώς τον είπες, τον ηθοποιό?
0: Κίμελ.
1: Κίλμερ.
0: Το ίδιο.
1: Ντά, το
0: κοντά
1: ίδιο.
0: Ήμουνα.
1: Ναι.
0: Κοντά έπεσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Βαν Κίλμερ, όλη στην Παστολή η Φωτεινή.
1: Βάλ.
0: Ναι, Βάλ. Κάφκα διάβαζε η μαμά της. Στις Σέρες έχει πολλές ζουμπουλίες, μας λέει. Στις οποίες Σέρες έχει 20 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα έχετε πολλά ονόματα που δεν υπάρχουν στη Νότια.
0: Ναι.
1: Ας πούμε Χάιδο. Πολλές. Στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλές.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ δεν έχω δει.
0: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Πού σου κού, καλό που σου κού, εύχεται. 22 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Η κυρία Ζωγραφία λέει, δώστε ένα ρεπό στο Τσιπλάκι. Κάθε φορά που συντονίζομαι στο ραδιοσταθμό, ο Τσιπλάκης είναι παρόν.
1: Για ο Τσιπλάκης είναι Power Ranger. Είναι, πώς το λένε, είναι δύναμη. Είναι.
0: Χαλκέντερος.
1: Ναι, είναι. Πώς το λένε, είναι βάζελος καταρχήν.
0: Στη Νέα Κιό έχει 22 βαθμούς. Μας λέει ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα και στην κυρία Ευτέρπη.
1: Ζηλέψανε οι Ολυμπιακοί να κάνουν γήπεδο.
0: Φασόλια ούτε σε πουρέ, ούτε κόκκινε, ούτε σε άλλα χρώματα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Δεν τις αρέσει. Τα συχαίνεται που λέγει ο κατακουζινός. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Ναι. Ναι.
1: Όχι, εντάξει, δεν συχαίνεται.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Αντισθένη από τη συνεφιασμένη και μουχλιάρα Θεσσαλονίκη. Ελαφρύ αεράκι. Τώρα που καλοκαίρι, Σελήνη, να εντάξετε μια ενότητα την εβδομάδα στην εκπομπή, να μας λέτε πού έχει πανηγύρια. Έτσι να ελαφρύνει λίγο το κλίμα.
1: Να το εντάξουμε.
0: Πανηγύρια.
1: Δεν είναι δύσκολο. Παντού.
0: Παντού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παντού.
1: Κοίτα, επειδή έχουμε ανοίξει το θέμα φασόλια.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, πετυχημένοι γίγαντες. Με λίγο λουκανικάκι μέσα. Είναι κακό.
0: Και σκέτη, ναι.
1: Όχι, με λίγο λουκανικάκι να έχει λίγο να σε πιάνει. Ή μια φασολάδα ωραία χυλωμένη.
0: Η σούπα δεν μου αρέσει. Οι γίγαντες μου αρέσουν πολύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Φούρνο δηλαδή μου αρέσουν πολύ.
1: Αν είναι ωραία βρασμένα και είναι ωραία από μια περιοχή της Ελλάδας. Ποια θέλετε που βγάζει φασολιά.
0: Πρέσπες, παιδί μου, στη Φλόρινα.
1: Όχι, λέω, έχουμε και πολλές.
0: Τα καλύτερα. Είναι έχουμε στη Φλόρινα και στις πρέσπες.
1: Ναι. Λοιπόν, αν έχεις, πώς το λένε, είναι ωραία, μια
0: να
1: χαρά.
0: Σου πω, εγώ για που σου είπα πριν δεν χρειάζεται λουκάνικο, ναι. Με ελιαστή ντομάτα, ξέρεις τι ωραία που γίνονται.
1: Άσε μας πια.
0: Πολύ ωραία. Άσε γιατί, παιδί,
1: έχεις γίνει πετρετζίκης να πω.
0: Εγώ έχω γίνει πετρετζίκης. Όχι, απλά είμαι ανοιχτός στις νέες τάσεις.
1: Εντάξει, ναι, τι να κάνουμε. Έχετε διαλύσει, έχετε ισοπεδώσει όλες.
0: Ποια έχουμε ισοπεδώσει, παιδί. Αντί να βάζουμε ντομάτα, βάζουμε ελιαστή ντομάτα. Συγγνώμη. Ντομάτα βάζαμε πάντα. Στους γίγαντες. Δεν κατάλαβα. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Αν μου λες δεν θα βάλω κρεμμύδι, ας πούμε, θα βάλω φινόκιο. Όχι, δεν βάζουμε φινόκιο.
1: Αμπά, γιατί δεν είσαι αρκετές νέες γεύσεις. Δεν κατάλαβα.
0: Γιατί δεν έχει γεύση.
1: Αμπά, ναι, πώς δεν έχει.
0: Καλημέρα στο τυχείο Καστοριές, 19 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Μακάρι.
1: Το φινόκιο. Μακριά από μένα. Να. Και το σέλινο. Και τα σέλερια, όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, όλα αυτά. Εμένα μου χαλάνε και τις ομελέτες.
1: Μου χαλάνε τη γεύση.
0: Θα ρίξουμε, λέει, πάνω από την ομελέτα έτσι για να πάρει λίγο χρώμα μαϊντανό. Γιατί. Γιατί να χαλάσει η ομελέτα με κάτι πράσινο.
1: Γιατί μου έχουν μάθει και τα πασπαλίζουν όλα με αυτά πράσινα.
0: Ναι.
1: Όλα. Α, λέει να βάλουμε. Παντού.
0: Καλημέρα, παντού. Κυρία Αλπινίκη. Καλημέρα.
1: Έχετε δει τους Ιάπωνες φτιάχνουν τις καλύτερες ομελέτες να βάζουν από πάνω πρασινάδα.
0: Ποτέ. Ποτέ. Βέβαια αυτοί κάνουν άλλα. Μετά βάζουν σόγια από πάνω, ας πούμε. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Σόγια.
1: Τώρα, πάμε. Άλλαξε ο απολογισμός στη Βενεζουέλα, δηλαδή αυξάνονται οι νεκροί. Mm. Έχουν 7ήμερο πένθος. Και λίγο είναι, θα μου πεις. 7ήμερο πένθος. Τώρα, τέλος πάντων. Προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους οι άνθρωποι.
0: Είναι αυτό που σας λέγαμε πριν από 2 μέρες, προχθές το πρωί σας το λέγαμε. Yeah. Μακάρι να σταματήσει. Φτάνεις στο δυστύχημα, γιατί δυστύχημα είναι, να λες να σταματήσουν οι νεκροί στους 2.000. Να εύχεσαι δηλαδή να έχουν μόνο 2.000 νεκρούς. Αυτό είναι κατάντια. Το καταλαβαίνουμε, ναι, και το λέμε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά μετά όταν 59.000 κτίρια, ας πούμε, έχουν καταστραφεί.
1: Φυσική καταστροφή, παιδιά. Είναι τραγικό αυτό πράγμα. Να σας θυμίσουμε ότι σήμερα έχουν απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας.
0: Ναι.
1: Δεν φεύγουν πλοία. Έχουν ανακοινώσει κάποιες εταιρείες ότι τα πλοία τους θα φεύγουν από άλλα λιμάνια.
0: Θα φύγουν από το Λαύριο, για παράδειγμα.
1: Βλέπω εδώ.
0: Ναι, ναι, θα φύγουν από το Λαύριο, για παράδειγμα.
1: Αλλά τέλος πάντων, επικοινωνήστε με την εταιρεία με την οποία έχετε κόψει εισιτήριο για να σας ενημερώσουν από ποιο λιμάνι μπορεί να φεύγει. Μπορεί και να μην φεύγει. Ξέρω.
0: Πότε δεν ξέρεις.
1: Πάντως σήμερα ξεκινάνε επί της ουσίας και οι άδειες για πάρα πολύ κόσμο και αυτό λίγο
0: σκέψου,
1: τους...
0: Ναι, σκέψου τώρα να ξεκινάει η άδειά σου, να έχεις λύσει εισιτήριο εδώ και ένα μήνα, ας πούμε,
1: ναι,
0: για να προλάβεις να βρεις και για το αυτοκίνητο και για το κλουβί με το ζωντανό και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, παράδειγμα φέρνουμε,
1: ναι,
0: και να σου λένε, οπ, δεν πάτε πιθανά.
1: Άστα, ρε, πρόβλημα.
0: Είναι κακός ιονός.
1: Ναι.
0: Ξέρω ανθρώπους που άμα οι ιονοί στο ξεκίνημα των διακοπών δεν είναι καλοί, τις ακυρώνουν τελείως.
1: Αλήθεια.
0: Δεν θα πάω. Άμα είναι έτσι, δεν θα πάω. Γιατί άμα συνέβη αυτό, μετά θα τριτώσει, θα γίνουν άλλα 2. Καταλαβές. Υπάρχουν προληπτικοί άνθρωποι ανάμεσά μας. Ζουν ανάμεσά μας.
1: Σωστό.
0: Καλημέρα στην κυρία Μέρη. Καλημέρα και στον φίλο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο, που λέει και στην Καστοριά έχει καλό φασόλι. Με γίγαντες με λουκάνικο στο φούρνο.
1: Φημίζονται. Ναι. Ναι.
0: Καλημέρα και στο Πλωμάρι, 22 βαθμούς. Μας ακούει από το δρόμο για τη δουλειά ο κύριος Άκης.
1: 22, ναι. Μπράβο.
0: Χθες, παιδιά, κάποια στιγμή βγαίνω από το γραφείο να μπω στο αυτοκίνητο. Έδειχνε το θερμόμετρο, βέβαια, επειδή ήταν στον ήλιο, 37. Με το που ξεκίνησα, έπεσε στους 34. Αλλά έδειχνε ήδη 37. Το...
1: Δρόστησε.
0: Το 37, δηλαδή. Ναι. Και λες. Ανοίγεις λίγο το παράθυρο ή βάζεις λίγο air condition ανάλογα με το, ξέρω εγώ τι, με τον τύπο το αυτοκίνητο κτλ. Μπορεί να μην δουλεύει, μπορεί να μην μπορείς να το πας στο συνεργείο, μπορεί χιλιαδιό.
1: Ναι.
0: Και σκέφτεσαι ότι με 37 βαθμούς κάποιοι άνθρωποι γειτονικές χώρες, ας πούμε, σχετικά, δηλαδή δεν είναι πολύ μακριά η Γαλλία, ρε παιδί μου, 2 ώρες με το αεροπλάνο.
1: Τι είναι?
0: Πεθάναν άνθρωποι.
1: Ναι, παιδί.
0: Με 37 βαθμούς.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Μεγάλο πρόβλημα έχουν στη Νέα Υόρκη. Έχουν φοβερό καύψωνα και θα φτάσει, λέει, σήμερα τους 43 βαθμούς. Η θερμοκρασία 43.
0: Ναι.
1: Και ζήτησε ο δήμαρχος της πόλης, ο Μαμντάνη, ζήτησε από τους πολίτες, κοιτάξτε, λέει, για να μην έχουμε πρόβλημα, ρυθμίστε τα κλιματιστικά σας στους 25,5.
0: 25,5?
1: Ναι.
0: Γραμμή είναι αυτό, directiva.
1: Προφανώς, για να μην το πάνε στους 20 κάποιοι, που είναι κάποιοι ζαβοί, που νομίζουν ότι άμα το πάνε στους 20 θα πιάσει 20 το κλιματιστικό. Δεν θα πιάσει. Ναι. Αν έχει έξω 40.
0: Όλοι οι ειδικοί λένε 4 με 6 βαθμούς κάτω από την εξωτερική θερμοκρασία. Αυτό είναι το.
1: Και παραπάνω.
0: Το αποδοτικό. Όχι, το πλήρως αποδοτικό είναι αυτό.
1: Και
0: έτσι λένε.
1: Δεν γίνεται.
0: Αλλά δεν γίνεται να έξω να έχει 40 και εγώ να το πάω στους 34.
1: Όχι, όχι.
0: Άμα είναι ανάψω ερκοντήσιο και να το πάω στους 34, τι είμαι παλαμπόσιμο.
1: Το εύρος πάει στους 10
0: ναι.
1: βαθμούς. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Το βάζουμε εμείς.
1: Όχι, το λένε. Ναι. Τους είπε να το βάλουν και είχε να αντιδράσει. Πες να τον φάνε.
0: Επειδή είπε 25,5. Γιατί,
1: ναι.
0: Ναι, γιατί μερικά μπορεί να μην πιάνουν 25,5.
1: Τι λένε.
0: Το σκέφτεσαι, μπορεί να είναι 25 ή 26. Σου λέει, εγώ πώς θα βάλω 25.
1: Θα πάω να ελέγξουν τι βαθμό.
0: Πες με εμένα.
1: Όχι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Έκκληση έκανε ο άνθρωπος.
0: Είδα το εξής τώρα, επειδή λέμε αυτά. Είδα στην Κίνα, όπου έχουν βάλει. Πώς έχουν κάτι καφετέρειες εδώ ή κάτι σούπερ μάρκετ πάνω από τα λαχανικά. Ψεκαστήρες με νερά. Και ρίχνουν. Αυτό λέει, ρίχνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μέσα σε ελάχιστα λεπτά από 5 έως 7 βαθμούς.
1: Αλήθεια.
0: Καλέ, ναι. Έτσι λένε στην Κίνα.
1: Πάμε να κρεμαστούμε από τον πολυέλαιο τώρα.
0: Πάμε τώρα γιατί η ώρα είναι και 28. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, εκλογές την άνοιξη του 2027. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε πράξεις βίας υπό τον μανδύα της παρέμβασης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ πραγματοποιήθηκε χθες έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του ορμούς χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές. Παράλογο, οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίζουν να στηρίζουν τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Δεν στάθηκαν στο πλευρό μας, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Στους 2.595 ανήλθαν οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Διεθνής οικονομική στήριξη για την ανοικοδόμηση της χώρας. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Νέες ρωσικές επιθέσεις απόψε στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόουνς, αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς και τουλάχιστον 8 τραυματίες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε και μας λέει ο κύριος Δημήτρης ότι ο Μαμπτάνη δεν ζήτησε να ρυθμίσουν στους 25,5, ζήτησε να ρυθμίσουν στους 78 Fahrenheit, το οποίο αντιστοιχεί στο 25,5, καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει,
0: 78,
1: μέτρηση, εντάξει,
0: 78 Fahrenheit.
1: Είναι, το ίδιο είναι.
0: Λέει, πιστεύω σωστά το είπε, αλλά ποιος τον ακούει. Ναι. Ίσως έπρεπε να το επικοινωνήσεις διαφορετικά. Γιατί είναι το 78 είναι κάτι. Μπορεί να έχετε και δίκιο, μπορεί και όχι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νέα Πολυλακωνία και στην κυρία Αντωνία, βεβαίως. Όλοι έχουν αρχίσει από τα άσπρα σπίτια. Έχουν αρχίσει να μας στέλνουν παραλίες. Εδώ και καιρό μας στέλνουν παραλίες δηλαδή. Αλλά ωραία.
1: Ναι.
0: Θαλασσίτσα.
1: Σου έχω είδηση.
0: Τι είδηση μου έχεις?
1: Παντρεύτηκε η Τέιλορ Σουίφτ,
0: ναι,
1: με τον Τράβις Κέλσι μυστικά.
0: Ναι.
1: Μυστικά το κάνανε το γάμο, το γράφουν τα αμερικανικά μέσα,
0: ναι,
1: ότι έγινε μυστικά ο γάμος τους, mm, και μετά θα γίνει τώρα το πάρτι στο Madison Square Garden που θα κάνουν, που έχουν βάλει και 15 ώρους για τους καλεσμένους και δεν ξέρω εγώ τι και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό ισχύει αυτό με 300 καλεσμένους?
1: Ναι, που...
0: πάλι δεν είμαι. Πάλι δεν είμαι ανάμεσα.
1: Εδώ δεν μας καλέσανε χτες στο πάρτι που κάνανε στον Ιάρχο.
0: Στον Κιλφόιλ.
1: Στον Κιλφόιλ.
0: Ναι.
1: Το πρεσβεία, ας πούμε, για το 4th of July και τα 250 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μας καλέσανε.
0: Πάλι στην απέξω.
1: Πάλι. Άντε τώρα.
0: Κόντρα σε ό,τι μας λένε διάφοροι φίλοι.
1: Ναι,
0: ακόμα,
1: δεν
0: εδώ
1: μας
0: λένε.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Η κυρία Φωτεινή, να, ορίστε. Δεν μας στέλνει θαλασσίτσα, μας στέλνει συννεφάκι.
1: Δεν θα μας άρεσε.
0: Με το φεγγαράκι
1: όμως.
0: Πού δεν θα μας άρεσε στο...
1: στο πάρτι, γιατί, ξέρεις γιατί.
0: Είχε... Ήταν ονέγιο, ρε.
1: Μωρέ, είχε...
0: Ωραίος είναι ονέγιο.
1: Είχε πολύ country.
0: Εντάξει, Αμερική είναι, τι θα έχει. Καλή είναι. Καλή είναι η Κάντρι. Εγώ έχω αρχίσει να συμπαθώ την Κάντρι, στο έχω πει. Έχω αρχίσει να συμπαθώ την Κάντρι, οπότε δεν μπορώ να το πει και ο Μπιγκιόν Σέρ.
1: Εγώ την αγαπώ την Κάντρι.
0: Εγώ δεν την αγαπούσα ποτέ και ούτε την αγαπάω ακόμα, ρε παιδί μου.
1: Για συγκεκριμένου, α πούμε, καλλιτέχνε.
0: Εγώ μόνο την Μπιγκιόν Σέρ αγαπάω.
1: Εγώ την Τόνι Πάλτον.
0: Πώ το λένε. Ήταν και ο Νέγιο εδώ πέρα. Παρόν. Είναι παλιά, ήταν μεγάλο όνομα. Σπουδαίο. Παλιά.
1: Εντάξει.
0: Τώρα δεν είναι.
1: Αλλά δεν μας καλέσανε.
0: Δεν μας καλέσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ας μην μας καλέσανε. F-35 στην Τουρκία. Να το πάμε και εμείς στο εθνικό.
1: Πάμε, γιατί είμαι έτοιμη.
0: Τώρα η κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της ρίχνει και ένα στην Τουρκία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35.
1: Έλα,
0: τα F-35 που κάποιοι μέχρι πριν από λίγο καιρό λέγανε ότι δεν φρενάρουν. Δεν είναι καλά γιατί δεν φρενάρουν τα F-35. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπε η κυρία Κιλφόιλ ότι εμείς θα έχουμε το καλύτερο αεροπλάνο που έχει δει ποτέ ο κόσμος. Το F-35 δηλαδή, όταν το πάρουμε. Η Τουρκία θα τα πάρει, είναι το ερώτημα. Δεν είπε εκεί, γι' αυτό δεν είπε τίποτα.
1: Τα ανταλλακτικά για τους κινητήρες θα τα δώσουνε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ε?
0: Θα τα δώσουνε.
1: Όχι.
0: Θα τα δώσουνε. Να σου πω κάτι.
1: Μήπως να μην τα δώσουνε.
0: Κατατέθηκε στην Βρετανική Βουλή το πρώτο ψήφισμα που προσπαθεί να μπλοκάρει το...
1: Ναι, η Τάιτους.
0: Το να δοθεί, ναι, είχε μαζέψει υπογραφές.
1: Ναι.
0: Να δοθούν αυτοί οι κινητήρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ, ακούστε να δείτε τώρα ένα μυστικό. Πολύ σύντομα θα σας τα πω. Υποτίθεται ότι αυτό το αεροπλάνο για το οποίο χρειάζεται κινητήρες στη Τουρκία,
1: ναι,
0: το ΚΑΝ, το δικό τους, ας πούμε, το αεροπλάνο, θα είναι πέμπτης γενιάς, θα είναι stealth, έτσι. Δεν θα εντοπίζεται. Αυτός είναι ο ορισμός των stealth. Σωστά?
1: Ναι.
0: Σωστά. Με τους κινητήρες που θέλουν να αγοράσουν για να τα βάλουν, αυτοί είναι τόσο παλιάς τεχνολογίας που έχουν σήμα... Εκπέμπουν σήμα όταν λειτουργούν αυτοί οι κινητήρες, που είναι ορατό από το διάστημα, όχι από τα ραντάρα, ας πούμε, που πλέον είναι εξελιγμένα, από που, διακυμνού οφθαλμού.
1: Καλέ, μιλάμε τόσο παλιά που έχει σταματήσει την προσωπία του βγάζει.
0: Ναι, παιδί μου, για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Δηλαδή, ακυρώνει το αεροπλάνο για να βάλει αυτούς τους κινητήρες. Γιατί αυτό που θέλουν είναι να το βάλουν σε λειτουργία για να το πετάξουν κάποια στιγμή,
1: ναι,
0: το 2030-35.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό. Να ξέρουμε γιατί μιλάμε, ας πούμε. Έτσι, γιατί ακούει ο καθένας και νομίζω ότι αύριο θα έχει η Τουρκία αεροπλάνα τα οποία θα είναι καλύτερα από τα δικά μας και θα γίνεται χαμός. Και
1: πάντως,
0: τέτοια πράγματα.
1: Πάντως, πώς το λένε, αυτό το θέμα με τα εθνικά,
0: ναι,
1: θέματα έχει αρχίσει και ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Το ανεβάζουν δηλαδή αρκετά. Το ανεβάζεις, είδα το Παζόκ χτες.
0: Μα είναι η επικαιρότητα, ρε παιδί μου.
1: Ποια επικαιρότητα, μάλλον.
0: Θα σου πω. Πρώτον, έρχεται αυτή η ιστορία με την Τουρκία με τα αεροπλάνα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έρχεται αυτός ο νόμος από την Τουρκία περί γαλάζιας πατρίδας. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Δεν έχει έρθει.
0: Όχι, είπαμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Πήρε παράταση για μένα το καλοκαίρι.
1: Τυχαίο το
0: στην Τουρκία. Εγώ δεν θεωρώ τίποτα. Τυχαίο. Υπάρχουν από την άλλη πλευρά, από την απέναντι όχθη του Αιγαίου, α πούμε. Σχηματικά το λέω το όχθη. Που υπάρχουν πάρα πολλές φωνές ότι εξοπλίζουμε τα νησιά μας και τα κάνουμε αστακούς και παίρνουμε Ισραηλινά όπλα και αυτό δεν είναι καθόλου κακό και καλό για τους Τουρκούς και ετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Και διάφορα τέτοια. Υπάρχει ένα κλιματάκι. Βγαίνει και ο κάθε ένας εδώ πολιτικός αρχηγός που σέβεται τον εαυτό του και ρίχνει και για τα εθνικά κάποια πράγματα. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης που λες.
1: Τον είδα.
0: Είχε πάει στον κύριο Δένδια.
1: Α, το βράδυ εγώ.
0: Πήγε το πρωί στο κύριο Δένδια και για να ενημερωθεί για το Ατζέντα 2030. Ναι. Καταλαβες.
1: Τ' άρεσε.
0: Η Ατζέντα 2030.
1: Ναι.
0: Δεν φάνηκε να μην τ' αρέσει. Α. Δεν είπε κάτι ότι δεν μ' αρέσει.
1: Ναι. Εγώ πάντως τον είδα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Προσθώ, δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Ειλικρινά όμως δηλαδή. Χτες το βράδυ, 12 η ώρα, ναι, συνέντευξη ο Ανδρουλάκης.
0: Ωραία.
1: Στο Χατζηνικολάου.
0: Πολύ ωραία.
1: 12 η ώρα ενημερώνουν συνέντευξη ο Μητσοτάκης στο Liberal.
0: Ναι.
1: Τι πάθει με τα μεσάνυχτα, τι είναι βρικόλακες, δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ξέρεις τι, να σου πω, βλέπουν, ξενυχτάνε που ξενυχτάνε για να δουν Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ ξεκινάει.
0: Κατάλαβες.
1: Μπάλα θέλουμε.
0: Ναι, ναι. Βάλε και μια συνέντευξη.
1: Όχι, δεν θέλω. Τέλος πάντων.
0: Και όταν έχει η ΕΡΤ, πώς θα την ανταγωνιστώ εγώ που η ΕΡΤ έχει Μουντιάλ. Θα βάλω εγώ μια συνέντευξη.
1: Μάτε.
0: Σου λέει ο άλλος, σκέφτεται ο άλλος. Αν δεις τα νούμερα τώρα είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν θέλω να κάνω εγώ
1: τέτοια. Μόνο εγώ έβλεπα τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Έβλεπε τον Ανδρουλάκη.
1: Έβαλε στο ζάπινγκ, ναι, παιδί.
0: Α, στο ζάπινγκ.
1: Ναι. Στο cooling break που κάνανε στο.
0: Ναι, στον αγώνα.
1: Στον αγώνα έβαλε. Και του είπε τη χαϊκή που λέγει για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Τι έλεγε.
1: Ήταν έξω φρενών. Απονείμω.
0: Δεν θέλει να γίνει.
1: Όχι, λέει, δεν έχουμε κάνει λέει τίποτα για να αποτρέψουμε τη γαλάζια. Και του λέει ο Νικολάου, μα δεν υπάρχει ακόμα νόμος δημοσιεύματα.
0: Όχι, και να υπάρξει τίποτα να κάνει δηλαδή η Ελλάδα. Ό,τι τι.
1: Τα ίδια λέει κάναμε και με το Σινά.
0: Με το?
1: Με τη Μονή Σινά. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για το ιδιοκτησιακό, έπρεπε να κάνουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Να μην βγει η απόφαση δικαστική. Τα κάναμε.
0: Είναι σαν τους Τούρκους που λένε να μην πάμε αυτό το όπλο ή να μην πάμε το άλλο όπλο στα νησιά. Στο χέρι τους είναι.
1: Ναι.
0: Στο δικό μας νησί, στο δικό μας ζανταφό.
1: Θα μας κάνετε κουμάντα.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είδες τι ωραία που λύνονται τα τεχνικά θέματα.
1: Τα λύσαμε εμείς.
0: Καλημέρα στον φίλο μας, τον Γιάννη, τον Τυριζούπολη.
1: Εγώ έβλεπα. Η Μαριτίνα έγραφε.
0: Ναι.
1: Μου είπε θα το πάει σε ρήμα. Τώρα δεν πρέπει να κοιμηθεί το βράδυ.
0: Και αυτή έβλεπε Ανδρουλάκη. Μα στέλνει μήνυμα.
1: Α, δεν έβλεπε.
0: Και εγώ έβλεπα Ανδρουλάκη. Τώρα που λες για τον Ανδρουλάκη. Βγήκε και ο κ. Ανδρουλάκης και είπε ότι επιμένω ότι μπορούμε να βγούμε πρώτοι έστω και με μία ψήφο. Γιατί λέει είναι πιο πιθανό να πάρει 41% ο Μητσοτάκης για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Είπε και τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Δεν χρειάζεται μόνο 41% για αυτοδυναμία. Πετυχαίνεται και με άλλα υπό προϋποθέσεις, υπό όρους βέβαια. Πετυχαίνεται και με άλλα ποσοστά η αυτοδυναμία. Απλά το λέω εγώ. Ξέρεις.
1: Εντάξει. Το είπε σχηματικά, μου ρε το πω.
0: Α, σχηματικά. Ναι.
1: Ναι,
0: εντάξει. Πάντως, να πω κάτι.
1: Τι?
0: Γιατί να μην πει αυτός ότι θα βγούμε με μία ψήφο διαφορά. Εδώ ο καθένας λέει ότι θα κυβερνήσω. Το έχει πει. Ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Τάιλερ Μακμπεθ. Ήρθαμε να κυβερνήσουμε.
1: Βέβαια.
0: Ο κύριος Βελόπουλος θεωρεί ότι η Ελλάδα θα κυβερνήσει η ελληνική λύση.
1: Ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού.
1: Βέβαια.
0: Η κυρία Καριστιανού έχει πει ότι δεν κατεβαίνω στην πολιτική, κατεβαίνω για να κυβερνήσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλοι να κυβερνήσουν δεν θέλουν.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, μόνο ο κύριος Νατσιός δεν έχει πει ακόμα ότι θα κυβερνήσω. Αλλά εντάξει, από πώς το λένε το κόμμα αυτό. Από την Νίκη. Από την Νίκη. Μόνο αυτός δεν έχει πει ότι θα κυβερνήσω.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Αργότερα.
1: Ντάξει.
0: Αλλά επί του παρόντος όλοι λένε ότι θα κυβερνήσουν. Γιατί να μην πει και ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι στο αξιωματική αντιπολίτευση ότι θα κυβερνήσει.
1: Ναι. Τι να σου πω.
0: Τι ενοχλεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, γιατί κάποιος ενόχλησε. Τι τους πειράζει.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Ο καθένας θέλει να βάλει τους στόχους που θέλει για το κόμμα του. Δικαίωμά του δεν είναι.
1: Το συζητάς. Και οι δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις, δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Α, μπράβο, γεια σου.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Ωραία, δεν τα πάω.
0: Ναι.
1: Το ξέρω. Πάντα τα λέω ωραία. Α, τώρα που πεις Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καριστιανού βγήκε ένα δημοσίευμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο έλεγε το δημοσίευμα αυτό ότι αγόρασε ένα ακίνητο.
0: Ναι.
1: Διαμέρισμα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Ναι.
1: Ότι αγόρασε ένα διαμέρισμα.
0: Από φαντ.
1: Από φαντ.
0: Κόψω χρονιάς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το οποίο και βγήκε και είπε, απάντησε, κυρία Καριστιανού, ότι δεν το ήξερα ότι.
0: Εντάξει, μπορεί να μην το ήξερα. Τι να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Πώς δεν το ήξερε, δεν υπέγραψε.
0: Τι να σου πω.
1: Είχε πληρεξούσιο.
0: Μπορεί να ήταν η εταιρεία στην οποία ανήκει ενδεχομένως. Εν πάση περιπτώσει, πάντως το γεγονός ότι είναι σε μια εταιρεία που ασχολείται με τέτοια πράγματα. Το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα εγώ ήξερα ότι είναι κβαντική γιατρός.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έχει και άλλες δραστηριότητες.
0: Ναι, αλλά αυτά δεν μου τα έχεις πει.
1: Ούτε εγώ τα ξέρω.
0: Εγώ ήξερα ότι ήταν κβαντική γιατρός.
1: Ούτε εγώ τα ξέρω αυτά.
0: Και την είχα δει, αν και κβαντική γιατρός, να εμφανίζεται με ένα στεθοσκόπιο. Που δεν έχει σχέση με την κβαντική γιατρική. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σχέση.
1: Δεν έχω στην κβαντική γιατρική.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Εγώ δεν θα την έχω ρωτήσει γιατί μου αρέσει το στεθοσκόπιο.
0: Να σου πω.
1: Έλα σα ακούω.
0: Και εμένα μου αρέσει, έπαιζε το γιατρό μικρό.
1: Ναι, έλα σα
0: ακούω. Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη που λέει συνέντευξη από τη μία με μουντιάλ από την άλλη είναι σαν να συγκρίνει σουβλάκια με φασόλια.
1: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Μέσα
1: ναι.
0: Ταυτιζόμαστε.
1: Να το πω κανονικά. Λοιπόν, το δημοσίευμα είναι από τη Ζούγκλα. Έτσι να το πούμε.
0: Ζούγκλα. Το site.
1: Το site, ναι. Το Ζούγκλα.gr.
0: Ναι.
1: Για το ακίνητο. Mm. Λοιπόν, το οποίο είχε βγει σε πληστηριασμό.
0: Ναι.
1: Και αγοράστηκε κάτω από την αντικειμενική τιμή του. Ναι. Και η κυρία Καριστιανού είπε: το ζήτημα που μου θέτετε είναι ένα ζήτημα, δεν μπορώ να σας απαντήσω ναι ή όχι, δεν το θυμάμαι.
2: Εντάξει. Με την Κατερίνα και το Διονύση.
0: Συνδεόμαστε με την τηλεόραση, παιδιά, με τις συνδέσεις. Την Κατερίνα Δούγκα και τον Κώστα Παπαχλιμίτζο.
2: Καλώ τα παιδιά, τα δικά μα.
0: Είχατε πριν μία κουβέντα με τον κύριο Νταλακογιώργο.
2: Ναι.
0: Χρόνια ο κύριο Νταλακογιώργο εκεί.
1: Κάνω αυτή τη δουλειά, το θυμάμαι τον κύριο Νταλακογιώργο.
0: Ναι. Βγάλατε συμπέρασμα. Κάποιο που είχε κανονίσει να φύγει σήμερα από τη Ραφίνα θα φύγει. Δεν πάει πουθενά.
2: Κατηγορηματικά ότι δεν θα φύγει κανένα πλοίο από τη Ραφίνα.
0: Εντάξει, για να το ξέρουν οι φίλοι ακροατέ που μπορεί να είχαν κανονίσει πρώτη Παρασκευή του Ιουλίου να σηκωθούν να πάνε τι διακοπέ του.
2: Οι οποίοι δεν θα ήταν και λίγοι. Φαντάζομαι.
3: Πάντω, επειδή βλέπω εδώ ένα email που έχει στείλει εδώ μια τηλεθεάτρια Ευσταθία και λέει γιατί είστε, λέει, ενάντια στι κινητοποίησει των εργαζομένων. Μπορεί να μην το παρακολούθησα από την αρχή τη ζήτηση με τον κ. Λακογιώργο. Αυτό που επέμενε το εξή. Κάνουν εργαζόμενοι με την κινητοποίηση του δικαίωμά του.
0: Εννοείται.
3: Πολύ ωραία. Λέει ο κ. Λακογιώργο, συμμετέχουν όλοι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο ζητούμενο. Α πούμε, δηλαδή το πώ συμμετέχει και πώ αποφασίζει. Εντάξει, δεν εννοώ ζητούμενο. Εγώ είμαι 20 χρόνια μέλο ενό σωματείου, του σωματείου των δημοσιογράφων. Δεν έχω κληθεί ποτέ να πω την άποψή μου. Όχι εγώ προσωπικά, κανεί. Για το αν πρέπει να γίνει μια απεργία ή δεν πρέπει αυτά. Είπα, οι αποφάσει λαμβάνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο σε όλα τα δικαστικά σωματεία. Από εκεί πέρα. Κάνουν οι άλλοι μια προσφυγή πλειοκτήτε. Και στο δικαστήριο. Και το δικαστήριο το μελομελέ πρωτοδικείο Πειραιά αποφασίζει ότι είναι παράνομη απεργία. Τι συνεχίζουν, εγώ αυτό έλεγα στον κ. Λακογιώργο. Και έλεγε ότι η νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη.
0: Εντάξει, ναι. Υπάρχει και αυτή η άποψη.
1: Αυτό όχι,
0: δεν θα συμφωνήσω.
2: Δεν βρήκαν ένα κοινό τόπο συνεννόηση τέλος πάντων ο Κώστας με τον κ. Γιώργο.
3: Το δικαστήριο λέει αυτό και ο κ. Λακογιώργος λέει δεν με νοιάζει. Λέει το δικαστήριο, εγώ λέω άλλα πράγματα. Εγώ και τέλος πάντων όλο το συνδικαλιστικό κίνημα των.
0: Είπε ναι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το. Η Ένωση Δική.
2: Και παρότι έχουν μία συνέλευση λίγο αργότερα, γύρω στι 8.30-9 τη ώρα, είπε ότι έχουν τη συνέλευση.
0: 7 είναι να φύγουν τα πλοία.
2: Υπάρχουν και μεσημέρι πλοία και τα. Την άλλη, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φύγει κανένα πλοίο.
0: Διότι το λέει το δίκαιο του εργάτη. Εντάξει.
2: Εντάξει. Και θα αποφασίσουν τυχόν επόμενες απεργιακές τους κινητοποίησεις σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι λένε ότι έχουν φορτώσει πολύ το λιμάνι της Ραφίνας όμως. Δεν το λέμε αυτό. Το ότι έχουν φορτώσει με παραπάνω δρομολόγια το λιμάνι της Ραφίνας και δεν αντέχει.
3: Τα λιμάνια ότι έχουν προβλήματα δεν το μάθαμε χθες. Υπάρχουν. Είναι υπαρκτά.
1: Αλλά κάπως πρέπει να αναδειχθούν.
3: Εγώ διαβάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάθε χρόνο η εμποροπλήρη. Στέλνουν και στο Υπουργείο Ανθλίας κάθε χρόνο εδώ και 30 χρόνια.
2: Να.
3: Οι παρατηρήσεις που είναι 70-80 παρατηρήσεις λένε στο λιμάνι της Τίνου, της Άνδρου, πώς είναι ο λιμενοβραχίωνας, τι προβλήματα υπάρχουν, άμα πιάσει αέρας πάνω από 4 μποφόρ για τα θέματα εδώ, από κάπου οδέτης, το άλλο. Κάθε χρόνο. Αυτά τα πράγματα αντικειμενικά πρέπει να λυθούν. Είμαστε μαζί τους.
0: Ναι, αλλά πρέπει να λυθούν. Ναι, Κώστα, αλλά πρέπει να λυθούν όμως.
3: Δηλαδή,
0: ναι, πρέπει να λυθούν. Εγώ δεν ξέρω αν ο τρόπος είναι αυτός να λυθούν με μια απεργία ή αν με μια απεργία λύνονται. Μακάρι να λύνονταν με μια απεργία, τότε θα κάναμε απεργίες και θα είχαν λυθεί όλα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι, για παράδειγμα, θυμόμαστε τι έγινε πριν από λίγο καιρό, για παράδειγμα, με τους υπτάμενους φροντιστές και με το σύστημα στους ελεγκτές ανάρρηση κυκλοφορίας κτλ. Θυμάστε με εκείνον τον blackout που είχε γίνει για κάποιες μπόλικες ώρες, ας πούμε. Ενώ υπήρχαν προειδοποίησεις ότι, κοιτάξτε, δείτε, μπορεί να έχουμε τέτοια θέματα. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει και αυτά τα θέματα που μπαίνουν δεν είναι όλα δώσε μου παραπάνω χρήματα. Ή κάποια θέματα έχουν να κάνουν.
1: Παλιά,
0: και,
1: γι' αυτό ναι, κάναμε.
0: Παλιά παιδιές. Κάναμε μόνο τέτοιο. Λέγαμε ναι. Για θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Ναι, δηλαδή, ναι. Για παραπάνω λεφτά.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Ξέραμε αυτό. Αλλά τώρα υπάρχουν και άλλα θέματα λειτουργικά τα οποία πρέπει κάποιο να τα ακούει και να τα παίρνει σοβαρά υπόψη.
1: Τι μου θύμισε τώρα.
0: Κατάλαβε.
3: Εγώ θέλω να πιστεύω το εξής, το λιμάνι της Ραφίνας έχει, να το πούμε έτσι. Το λιμάνι είναι λίγο πανάρχιο. Ωραία. Έχει 5 θέσεις.
1: Ναι.
3: Για να δέσει τα πλοία και να μπαίνουν επιβάτες και να βγαίνουν.
1: Ναι.
3: Και να...
1: Ωραία.
3: Θέλω να πιστεύω ότι δεν το παρανομεί κανείς σε αυτό και δεν παίζει κανείς την ασφαλεία μας. Είναι 5, είναι 5. Ούτε 6 ούτε 7. Είναι 5. Αυτό θέλω να πιστεύω.
2: Μα δεν φεύγουν όλα τα πλοία την ίδια ώρα. Δηλαδή, όσο πλοία και είναι εξυπηρετεί, δεν φεύγουν την ίδια ώρα.
3: Μπορεί να σηκεί να έχει δέσει και να αρχίσει να μπαίνουν τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, την ίδια ώρα δεμένα.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
2: Παιδιά, συγγνώμη. 4 έως 5 στη
0: Ραφίνα. Υπάρχουν κάποιοι αρμόδιοι θεσμοί για αυτό το πράγμα. Υπάρχει το λιμενικό.
2: Ναι.
0: Έτσι, υπάρχουν τα λιμεναρχεία. Υπάρχουν ελεγκτικές αρχές αυτών των θεσμών. Υπάρχει και η δικαιοσύνη. Όποιος θεωρεί ότι γίνεται κάτι το οποίο είναι παράτυπο, παράνομο ή επικίνδυνο, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Έτσι δεν είναι.
2: Προφανώς.
3: Τώρα, δικαιοσύνη είναι αστική όμως, θα σου πει ο κ. Δαλαγογιώρος.
0: Τι σημαίνει αστική, και επειδή είναι αστική.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε. Να φτιάξουμε άλλο κράτος. Δεν γίνεται να φτιάξουμε άλλο κράτος. Δεν πέρασε η επανάσταση, δεν πέτυχε.
1: Να θέσω ένα πιο καυτό ζήτημα.
2: Ναι.
1: Τώρα να το θέσω.
0: Με το θέσω.
1: Ωραία. Στην Ισπανία.
2: Ναι.
1: Κάνουν κάθε. Δεν λέω για το Μουντιάλ.
0: Α, νόμιζα.
1: Που κάνουν κάθε τρεις και λίγο η γιορτή της ντομάτας, η γιορτή του πορτοκαλιού. Τώρα εδώ το κάνουν τη γιορτή του κρασιού. Που δεν είναι η γιορτή του κρασιού που κάνουμε εδώ, που λέει και το κρασί δωρεάν στο Δαφνί. Πετάνε τόνους, χιλιάδες λίτρα, ας πούμε, κρασιού, ας πούμε, εξφενδονίζουν ένα τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Το πετάνε.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Πλούζονται με κρασί. Ναι.
3: Αυτό που το θυμηθήκαμε τώρα.
1: Το είδα, παιδί μου, το διάβαζα.
2: Δεν είχε πει η Κατερίνα κάτι που την απασχολεί.
1: Εμείς τι θα μπορούσαμε να πετάμε? Αυτό θέτω στο τραπέζι.
0: Μην βάλετε ιδέες να αρχίσουμε να πετάμε ντομάτες.
2: Να μην πετάμε τίποτα.
0: Ναι,
2: γιατί
0: να μην
2: το food
0: τίποτα.
2: Waste είναι κακό πράγμα.
1: Όχι, δεν λέω.
0: Το food waste, σωστά.
2: Ναι.
0: Και το wine waste επίσης.
2: Και αυτό.
0: Και
2: κακώς το κάνουν οι Ισπανοί. Και με τις ντομάτες κακώς το κάνουν.
0: Ναι, αλλά, συγγνώμη, αλλά οι Ισπανοί έχουν καταφέρει και όλα αυτά τα έχουν κάνει, ας πούμε, έθιμα και είναι τουριστικές ατραξιών, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Σας προβλημάτισα τώρα.
0: Θα μπορούσαμε εμείς, ας πούμε, να ρίχνουμε στη Σαντορίνη την κάπαρη.
2: Σαντορίνη, βέβαια. Είναι πάρα πολύ ωραία κάπαρα και είναι και δύσκολο.
1: Πολύ ωραία και τα καπαρόφυλλα.
0: Τα ρεβίθια στη Σύφνο.
1: Τα καπαρόφυλλα, μου αρέσουν πολύ.
0: Να ρίχνουμε ρεβιθάδα στη Σύφνο.
2: Ρίζει στο γάμο.
3: Έχει συνειδητοποιήσει με του γάμου γιατί στην Ελλάδα

0: Κάλεσαν.
1: Αυτό.
2: Δεν κάλεσαν τις αιρέτες στα 250 χρόνια της Εθνικής Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Για το Χατζημιχάλης Κασίλα σου.
2: Παιδιά, αυτό είναι.
0: Γιατί
1: το κρατάω.
0: Για την Κατερίνα.
2: Γιατί πετυχαίνω σε διάφορες.
1: Όχι, το κρατάω. Ναι.
0: Δεν με κάλεσαν. Φωνάζω από το πρωί.
3: Ή ακάλεστη.
0: Ή ακάλεστη. Τα πήγαινα εγώ έτσι.
2: Στέλνω τώρα επιστολή στον Τραμπ. Ποιο είναι το mail του.
1: Ποιο Τραμπ, δεν το οργανώνει ο Τραμπ αυτό. Η πρεσβεία εδώ.
2: Εμείς τα πάμε κατευθείαν.
1: Εδώ πρεσβεία.
2: Τα προσπαθούμε.
3: Στο Air Force One, το καινούριο.
0: Τι ωραία.
2: Dear Mr. President, Σερέτη.
3: Είδες τη χλειδές.
2: Not invited. Πώς το γράφει αυτό. Shame.
3: Να σου πω, ο Μπόρατ μιλούσε τέτοια αγγλικά.
0: Έτσι, μα έτσι θα καταλαβαίνει και ο Ντόναλντ. Πέντε λέξεις.
1: Έχουν κάτσει συνάδελφοι οι Αμερικανοί και έχουν μετρήσει τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Δεν είναι πάνω από 600.
2: Με αυτά που λέτε δεν σε βλέπω να παίρνετε πρόσκληση ούτε του χρόνου.
1: Εγώ ούτως ή άλλως δεν παίρνω. Εγώ είμαι στην απέξω και βλέπω και δεν σου καίγεται και καρφί. Οπότε δεν μου καίγεται και εμένα.
0: Τίποτα, δεν με καλέσανε.
2: Εγώ δεν σε έχω πετύχει άλλες γιορτές και νόμιζα ότι είσαι άνθρωπος που δεν πηγαίνει στις
1: γιορτές. Τι, εγώ δεν πηγαίνω σε γιορτές. Πετάω τη σκούφια μου.
3: Ότι δεν καταδέχεσαι, ρε παιδί.
1: Δεν είμαι τέτοιος. Πηγαίνω.
2: Με την Κατερίνα πηγαίνω από την Αμερικανική Πρεσβεία μέχρι να μας καλέσουν στη λαχαναγορά.
1: Έλα μωρέ, έχετε πάει σε τρεις ΔΕΘ να πούμε και κάτι έγινε.
0: Ποιες τρεις ΔΕΘ, παιδί μου, έχουμε πάει παντού εμείς.
1: Πού αλλού
0: πήγε. Παρακαλώ πολύ. Μας έχουν καλέσει στη Γαλλική Πρεσβεία, μας έχουν καλέσει.
2: Στη Γερμανική.
3: Α, είστε πολύ κοσμογυρισμένοι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Παιδιά, είναι σπουδαία, είναι σπουδαίο.
1: Κατοικοεδρεύουν στο Κολωνάκι και πετάγονται από εδώ και από εκεί. Κατάλαβε αυτό.
0: Είναι σπουδαίος ο Ιάπωνας πρέσβης. Πραγματικά είναι ένας φοβερός τύπος, φοβερός άνθρωπος. Κάνει συνέχεια εκδηλώσεις.
1: Και μιλάει καλύτερα ελληνικά από μένα.
0: Και είναι εξαιρετικός, εξαιρετικός. Και με καλούνε. Πετάμε, την Ιαπωνική Πρεσβεία πάντα με καλούνε.
1: Πετάμε γέφυρες τώρα, έτσι το καταλαβαίνετε.
0: Πάντα με καλούνε.
2: Καλές δεν πήγα, δεν μπορώ να πάω. Αυτό στην Ιαπωνική Πρεσβεία.
1: Εσύ πάλι που πας, που σε καλούν παντού αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, είμαστε.
1: Έτσι είναι η τηλεόραση. Τα έχει αυτά.
2: Νομίζω ότι θέλουν να υπάρξει κατανάλωση και να μην μένει για το freeway. Για να βοηθήσω το μπουφέ. Τελειώνει μια ώρα.
0: Που κάναμε μεγάλο μπουφέ, ποιο να καλέσουν τον Παπαχλημίτζο.
3: Τα καθαρίζει όλα.
2: Ορίστε. Να χαρά. Λοιπόν,
3: φεύγουμε.
1: Πρόεδρε καλά.
2: Στους Αμερικανούς.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Και τα λέμε Δευτέρα εμείς. Ναι.
0: Ο Διονύσης θα μας λείψει. Θα λείπει, παίρνει την αδειά του.
2: Γεια σας. Πάει στο γάμο της Taylor Swift.
0: Θα πάει στο γάμο.
1: Στο γάμο της Taylor Swift.
2: Πάει κατευθείαν στα μεγάλα.
1: Είμαι ένας από τους 300.
0: Ο γάμος έγινε. Τρώμε τη δεξίωση.
2: Όχι.
1: Έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έγινε μυστικά. Ενώσαν τις
0: Reuters. New York Post. Τώρα έσκασε.
2: Θρησκευτικός.
1: Όχι, είναι θρησκευτικός. Λέμε τώρα πήγα σε έναν δήμαρχο.
0: Παντρεύτηκαν μυστικά, ρε παιδί μου, είπαν οι άνθρωποι.
1: Τα κάνουν αυτά οι Αμερικανοί. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς.
3: Οπότε τώρα θα κάνουν τη δεξίωση.
0: Στο Madison Square. Δεν μας έχουν καλέσει εκεί.
2: Ούτε εκεί μας κάλεσαν.
1: Και είμαστε και φαν. Να μην ήμασταν. Εγώ είμαι.
2: Εγώ δεν ξέρω ούτε ένα τραγούδι.
1: Εγώ ξέρω μπόλικα. Ξέρω μπόλικα. Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν. Γεια σας.
1: Μην με βάλεις τώρα. Γεια σας. Γεια σας. Να είστε καλά.
3: Καλή άδεια. Πάμε και εμείς να διευθύνουμε.
1: Καλημέρα και στον Νικόλα στο Πατήσια. Το φίλο μας. Καλημέρα. Για να πετάμε πατσαβούρες είμαστε. Αφήστε ρε. Δεν θέλουμε να πετάμε τίποτα. Πατσαβούρε. Γίνεται πανηγύρι με να πετάς πατσαβούρες. Δεν γίνεται. Να, είδατε, στην Αμερική, ας πούμε, που λέγαμε τώρα, ή στην Ισπανία, που έλεγε η Κατερίνα, έχουν να πηγαίνουν με μπουλντόζε στη γογό τσαμπά να τις ρίχνουν λουλούδια. Δεν έχουν. Καταλαβες. Δεν έχουν ούτε εγώ τσαμπά, θα μου πεις. Σωστό κι αυτό. Αλλά τα καγγέλια. Πο. Και τέτοια πράγματα.
0: Πάμε λίγο τώρα,
1: με Taylor Swift. Πάμε με Taylor Swift.
0: Το Τέιλοράκι.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας, ο Πρωθυπουργός καταδίκασε τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για εγκληματική ενέργεια που υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σε συνέντευξή του στη Λιμπεράλ, σημείωσε πως η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη, με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων αποκαταλήψεις. Η Αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Καντρούκαλου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Κοινοψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλα Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενά όπλα που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ, χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ υπόσχεται άμεση και αποφασιστική απάντηση σε κάθε αμερικανική εμπλοκή. Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για την πολυήμερη κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ που ξεκινά αύριο. Η σωρός του θα μεταφερθεί σε πόλεις του Ιράν και του Ιράκ. Δημόσια εμφάνιση δίπλα στη σωρό έκανε ο στρατηγός επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν την έναρξη του πολέμου και θεωρείται βασικός εκφραστής της σκληρής γραμμής του Ιράν. Νέες ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνους, αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας, που άρχισε στις 6 το πρωί. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση, αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η Σιτζέτς πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς νησιά του Βόρειου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα πυρκαγιάς κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα. η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών.
3: Σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες,
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα και σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και παρασκευούλα δροσερή. Το θερμόμετρο μπορεί να βρίσκεται στους 21 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή λίγο πιο ψηλά σε σχέση με χθες. Αλλά μετά τη χθεσινή βροχούλα που έβρεξε αρκετά εδώ στην περιοχή, ήταν ήσυχη. Δεν ξέρω βέβαια αν ήταν ήσυχη σε ολόκληρο το νομό ή στο βόρειο κομμάτι τουλάχιστον όπου έπιασε, ελπίζω έτσι να ήταν, αλλά εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας και στα πέριξ αυτής ήταν σχετικά ήσυχη. Ξεκίνησε να βρέχει κατά τις περίπου στις 9.30 και τουλάχιστον μέχρι τις 11.30 και βάλε έβρεχε, αλλά ήταν αυτό το σιγανό, το ήσυχο. Δρόσησε όμως, η νύχτα ήταν καλή, δροσερή, για αυτούς που ζεσθενόταν χρειαζόταν να έχεις ανοιχτά τις πόρτες, τα παράθυρα, έτσι για να μπει η δροσιά απ' έξω μέσα, μια και τα σπίτια έχουν ανεβάσει τη θερμοκρασία αρκετά, κάτι που βέβαια θα το θέλαμε σε άλλες εποχές, αλλά δεν γίνεται να μαζέψω τη ζέστη μου τώρα, να την αποθηκεύσω και να την διοχετεύσω στο σπίτι μου το χειμώνα. Ίσως κάποια στιγμή να βρεθεί και ο τρόπος, ποιος ξέρει άλλωστε. Παρασκευή λοιπόν, Παρασκευή 3 του Ιούλη, λίγο μετά τις 7 και να είμαστε μαζί σε ένα κοινό πρόγραμμα 4 περιφερειακών σταθμών από την Ορεστιάδα μέχρι και τον Προμοχώνα, Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες, συντονισμένοι πρωινοί στις πρωινές μας έτσι, συχνότητες και βόλτες μέσω των συχνοτήτων της ΕΡΤ και των περιφερειακών της σταθμών, ξεκινώντας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρόνια πολλά στον Ανατόλη, την Ανατολία, τον Ζουμπούλη, τη Ζουμπούλια, τον Ιάκυνθο και την Ιακύνθη που γιορτάζουν σήμερα. Στείλτε τις ευχές σας στον Ανατόλιο και την Ανατολή, που από τη λέξη Ανατολή, Ανατολίου Πατριάρχη Κωνσταντίνου Πόλος, τιμά τη μνήμη του σήμερα, γιορτάζει ο Ζουμπούλης και η Ζουμπουλία και τα παράγωγα εξ αυτών. Ζουμπουλία από τη λέξη Ζουμπούλη, που είναι η τουρκική λέξη Ζουμπούλ. Και βέβαια ο Ιάκυνθος, που είναι η ελληνική λέξη του Ζουμπουλίου, αβέβαιες ετυμολογίες, πιθανώς από κάποια μεσογειακή γλώσσα και αυτή, η Ακίνθου Καβικουλάριου για την σημερινή ημέρα που γιορτάζεται η μνήμη του από την εκκλησία μας σήμερα, που είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Ναι, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Έγιναν διάφορες προσπάθειες, δεν έχει εξαλείψει η πλαστική σακούλα και νομίζω δεν θα εξαλείψει ποτέ. Απλά με την τιμολόγηση της κατά κάποιο τρόπο, ότι όχι ότι έχει ιδιαίτερο κόστος, αλλά με την τιμολόγηση της στις αγορές, ξεκινήσαμε να μπαίνουμε στη συνήθεια να έχουμε μαζί μας μια σακούλα, αν όχι μια πλαστική, μια υφασμάτινη ή αυτές που είναι πολλαπλών χρήσεων για να κάνουμε τα ψώνια μας. Έτσι μπήκαμε σε... Αποκτήσαμε καινούργιες συνήθειες. Παγκόσμια λοιπόν ημέρα πλαστικής σακούλας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 του Ιούλη με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο εορτασμός παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να διαχυθεί το μήνυμα ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός. Και βέβαια είναι εφικτός, αρκεί να το θέλουμε. Μείωση της τάξης του 99,9% του 2020 στη χρήση της πλαστικής σακούλας στη χώρα μας το 2021, ελαφρού βάρους στο κανάλι των σούπερ μάρκετ σε σχέση με το 2017, κατέγραψε μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Εμπορίου Καταναλωτών, καθώς από το 1,8 δισεκατομμύρια σακούλες που χρησιμοποιούνταν και διακινούνταν το 2017 από τα σούπερ μάρκετ, το 2020 διατέθηκαν κάτω από 1 εκατομμύριο σακούλες. Ενώ το Ινστιτούτο σημειώνει ότι πρακτικά από το 2021 οι πλαστικές σακούλες έχουν εξαλειφθεί από την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τη μελέτη, κατά κεφαλήν ετήσια κατανάλωση πλαστικής σακούλας στο κανάλι του σούπερ μάρκετ μειώθηκε από 167 σακούλες ανακάτοικο σε 0,1, καθώς η διάθεση
διάθεση βιοδιασπόμενων κομποστοποιήσιμων λεπτών πλαστικών σακουλών, η οποία ήταν μηδαμινή το 2017, το 2020 έφτασε στα 35 εκατομμύρια τεμάχια και το 2021 αναμένεται να ξεπεράσει τα 250, αύξηση δηλαδή πάνω από 600%. Και παράλληλα η διάθεση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών πολλοπλασιάστηκε. Εκτιμάται ότι τα ελληνικά νοικοκυριά την τελευταία τριετία έχουν προμηθευτεί άνω των 32 εκατομμυρίων τεμαχίων και σε κάθε νοικοκυριό αναλογούν 7,8 επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες. Ειδικά από τον Ιανουάριο του 2021 και μετά η χρήση τους είναι έντονη. Τώρα κάποια στοιχεία που μπορούμε να δούμε. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Πάντα που κάνει την έρευνα, για τη χρήση της πλαστικής σακούλας, τα στοιχεία αφορούν τη συγκεκριμένη πλαστική σακούλα, στην οποία επιβάλλεται και περιβαλλοντικό τέλος από 1η-1η του 2019. Σημειώνεται ότι αυτή η πλαστική σακούλα μεταφοράς που αφορά την κοινοτική νομοθεσία, με στόχο τη μείωση της έως 40 τεμάχια του κεφαλήν ανά έτος έως το 2025. Επίσης, τα στοιχεία αφορούν και την πολύ λεπτή πλαστική σακούλα συσκευασίας πάχους μικρότερων των 15 χιλιοστών, στην οποία δεν επιβαλλόταν περιβαλλοντικό τέλος του 2020 και επιβλήθηκε το τέλος του 2021. Και τέλος, στην βιοδιασπόμενη ή κομποστοποιήσιμη σακούλα, στην οποία δεν επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος. Έτσι από εκεί αντλούμε τα στοιχεία μας. Υπάρχουν και άλλες ημέρες. Θα σας πάω μέχρι τη Ρωσία. Εκεί γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους, εν προκειμένου την απελευθέρωση της ναζιστοκρατούμενης πρωτεύουσας Μίνσκ από τον Κόκκινο Στρατό το 1944. Σημειωτέων ότι οι Λευκορώσοι καύχονται ότι είναι οι αυθεντικοί Ρώσοι, Λευκοί Ρώσοι, το λέει και η λέξη, σε σχέση με τους μπασταρδεμένους Ρώσους της Μόσχας. Και από την Λευκορωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί όπου γιορτάζεται η ημέρα των φασολιών. Τώρα, ποιον συγκεκριμένο φασολιών δεν μας λέει. Πάντως είναι η μέρα των φασολιών. Αν είναι μαυρομάτιγκα, αν είναι γίγαντες, αν είναι κάποιο άλλο είδου φασόλια, τα πράσινα. Γιορτάζουν γενικά την ημέρα των φασολιών προφανώς. Αυτά λοιπόν και με τις ημέρες της παγκόσμιας αλλά και τις κατατόπους εθνικές και μη. Να δούμε όμως και τα του καιρού. Τι περιμένουμε, τις καταιγίδες που τις περιμέναμε, πάντως μας ήρθαν την χτεσινό βραδινή νύχτα. Θα ξεκινήσουμε να δούμε λίγο με το πώς θα κινηθούν τα καιρικά φαινόμενα. Αρχικά με τη θερμοκρασία και από ό,τι βλέπω στις σέρες, σύννεφα και πιθανόν κάποιες καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας, με το θερμόμετρο όμως και εκεί να αγγίζει στους 36 βαθμούς και πάλι σήμερα. Στους 34 αναμένεται να φτάσει στην Δράμα, 33 με 34, τα ίδια φαινόμενα και εκεί, συννεφάκι και προς το μεσημέρι θα έχει κάποιες μπόρες. Στην Καβάλα στους 32 με 33 το θερμόμετρο σήμερα, στην Κομοτηνή στους 30 με 32, με την αίσθηση να είναι λίγο πιο πάνω. Κάποια συννεφάκια φαίνεται ότι υπάρχουν, θα μας πει η Βασιλική όταν θα την έχουμε κοντά μας σε λιγάκι, αλλά και κάποιες καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το ίδιο σκηνικό και στην Αλεξανδρούπολη, με πιο χαμηλή θερμοκρασία στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, και ανεβαίνοντας προς Ορεστίαδα το θερμόμετρο θα αγγίξει στους 33 με λίγα συννεφάκια, έτσι όπως το βλέπετε θα είναι τώρα. Τώρα όσον αφορά τον Ιωτό, αν θα έχουμε δηλαδή φαινόμενα, κάποιες καταιγίδες, θα το δούμε και αυτό. Τι θα έχουμε για την σημερινή ημέρα. Από ό,τι φαίνεται θα κάνουν την εμφάνισή τους γενικότερα στο βόρειο κομμάτι της χώρας, μάλλον σε ολόκληρο το κομμάτι της υπηρετικής χώρας όσο προχωράει η μέρα, και θα φτάσει και εδώ σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, αλλά και στην περιοχή εκεί των Σερών, στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, από το έτσι προς το μεσημέρι που μας πλησιάζουν τα φαινόμενα μέχρι και τις απογευματινές ή και βραδινές ώρες σε κάποιες περιοχές. Τα οποία όμως δεν θα φύγουν, από ό,τι φαίνεται θα καθίσουν και για τον Σαββατοκύριακο, ήρθαν για να μείνουν, μια και θα είναι κατά τόπους και την διάρκεια του Σαββάτου αλλά και της Κυριακής, όχι όμως σε τόσο μεγάλη έκταση. Την Κυριακή από ό,τι φαίνεται πιθανόν εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μόνο
τις απογευματινές ώρες και εκείνο από δράμα καβάλα και κάπου εκεί. Από ό,τι φαίνεται θα έχει κάποιες καταιγίδες. Αυτό και με τα καιρικά φαινόμενα και το πώς διαμορφώνονται για την σημερινή ημέρα, αλλά και για το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας, γιατί μας ενδιαφέρει, γιατί να μην μας ενδιαφέρει τι θα μπορεί, να μην μπορέσουμε να φύγουμε όλοι για το Σαββατοκύριακο, αλλά μια βόλτα θα μπορούσαμε να την βγούμε. Κανένας νομίζω δεν θέλει να καθίσει μέσα τώρα που έχει ζεστάνει ο καιρός και πουθενά να μην έχεις να πας. Θες να βγεις λίγο να περπατήσεις, να περάσεις όμορφα. Αν δεν έχουμε λοιπόν να πάμε κάποια εκδρομή, κάτι θα σκεφτούμε να κάνουμε.

0: Βιάστηκα να σας βάλω το τραγούδι. Σας ενημέρωσα για την πρωινή παρέα, την οποία βέβαια την γνωρίζετε. Στο πρωινό το καθημερινό μεγαλώνουμε τη συντροφιά μας. Θα έχουμε κοντά μας σε λιγάκι τη Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, την Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, την Χρυσούλα Σαμουρίδο από Ορεστιάδα και την Δέσποινα Γιαννακίδο από Σέρες. Και μια που το αναφέρω, έχουμε αυτή την ώρα κοντά μας τη Βασιλική από Κομωτινή. Καλημέρα Βασιλική Μαχαίρα.
1: Καλημέρα, Σελέν, τι κάνεις?
0: Εγώ είμαι καλά, εσύ πώς είσαι? Σας έβρεξε χθες?
1: Όχι, δεν μας έβρεξε. Δεν έβρεξε στα παιδινά, στα βουνά έβρεξε.
0: Α, ναι.
1: Γιατί βλέπαμε την αλλαγή του καιρού και τις αστραπές. Αλλά στην παιδινή πλευρά όχι. Τώρα δεν ξέρω, σήμερα έχει συννεφιά. Δεν είναι σαν τις προηγούμενες μέρες. Έχει ζεστούλα βέβαια.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έτσι προς το μεσημεράκι από τις 12 και μετά φαίνεται ότι θα έχει κάτι καταιγίδες.
1: Και πώς θα πάμε στη θάλασσα σήμερα Παρασκευή?
0: Σήμερα, ναι, είναι κατά τόπους. Είναι κατά τόπους, ναι, ξέρεις, τώρα μπορεί να βρέχει σε ένα και στο διπλανό να μην βρέχει.
1: Όχι μόνο αυτό, μπορεί να βρέχει ας πούμε στην Κομωτινή και να μην βρέχει ούτε στο φανάρι ούτε στη Μαρόνια, έχει τύχει και αυτό. Να έχει τη βροχή η Κομωτινή και να μην δέχει το φανάρι στη Μαρόνια. Για να δούμε.
0: Εδώ είχαμε σε εμάς, γι' αυτό το λέω. Γιατί το δικό μου το χωριό από την Ορεστιάδα είναι στα 2 χιλιόμετρα. Στα 2 χιλιόμετρα. Ναι, και μπαίνοντας στα όρια της πόλης είχε βρέξει. Χθες βέβαια έβρεξε παντού. Έβρεξε. Εμάς μας έβρεξε και μας δρόσησε. Μπορεί το θερμόμετρο να είναι αρκετά, αλλά νιώθεις μια δροσιά.
1: Ναι. Χρειάζεται μια βροχούλα τώρα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, την ετήσια διάρκεια του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών θα εφαρμόσει για πρώτη φορά φέτος πιλωτικά η περιφέρεια, επιμικρύνοντας χρονικά από τους 7 στους 12 μήνες. Δεν ξέρω για σας, πάρα πολλά κουνούπια. Και υπάρχει και επιβεβαιωμένο από ό,τι βλέπω κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. Δίνοντας έτσι άμεσα εγκρίσεις για εκτεταμένους, εφόσον υπάρχει αυτό επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου, σε κάποια περιοχή δίνονται λοιπόν άμεσα εγκρίσεις για εκτεταμένους αεροψεκασμούς ακμεοκτονίας. Για να δούμε, αυτό ανέφερε ο κύριος Βενετίδης, της Αντιπεριφερειάρχης της Πολιτικής Προστασίας. Για να δούμε λοιπόν. Και βέβαια ξέρουμε ότι θα πρωτοπορήσει η περιφέρεια, καθώς το σκεύασμα είναι καινοτόμο, βιολογικό ή πειραματικό. Τώρα, πάμε στην 11η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γίνει τη Δευτέρα στις 6 του μηνός. Έχουμε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Θα γίνει και αυτό τη Δευτέρα. Θα πάνε μαζί, δεν ξέρω πού συνεννοούνται, και το Περιφερειακό και το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, Ιλχάν Αχμέτ, βουλευτής Πασόκ Κινάλ, με νέα του παρέμβαση κοινοβουλευτική ζητά να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο για κλείσιμο υπηρεσίας της ΔΥΠΑ στις ΣΑΠΕΣ προς στην περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης. Θα έχουμε και εμείς σήμερα τον δήμαρχο της Μαρονίας Σαπών. Τον βλέπω έτσι όπως τον άκουσα αρκετά αισιόδοξο για το θέμα αυτό, γιατί δεν θα αντέξει περιοχή να κλείσουν και άλλου τύπου δομές του δημοσίου, πέρα από αυτές που έκλεισαν. Έχουμε την ερώτηση 6 ανεξαρτήτων βουλευτών της αριστεράς για νέες διαστάσεις στο σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ και ερωτήματα για τις πληρωμές στον κλάδο των βοηδών. Και έχουμε την ανανέωση για 2 ακόμα χρόνια τη συνεργασία τους με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μιλάω για την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης και το Δημοκρατία Πανεπιστήμιο. Υπέγραψαν λοιπόν νέο μνημόνιο συνεργασίας στη λέση αξιωματικών φρουράς Ξάνθης. Τι άλλο να σας πω. Έχουμε την ενίσχυση με 55 πυροσβέστες, η πυροσβεστική στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. 5 νέοι πυροσβέστες θα είναι στην Ξάνθη. Και ο Στέργιος Νάκος είναι ο νέος πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕ Θράκης. Και πάμε για τους Queen, έτσι, την Παρασκευή, σήμερα, 9 το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, στην αυλή συγκεκριμένα του Μεγάρου. Τι να πω, οι μεγάλες επιτυχίες των θρυλικών Queen. Θα ζωντανέψουν λοιπόν σήμερα τη σκηνή του, του μεγάλου μουσικής Κομωτινής. Και έχουμε μουσικές παραστάσεις με αρχαία ελληνική επτάχορδη λύρα σε Μαρόνια, Κομωτινή και Δελφούς. Μιλάμε για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης του πρώτου επίσημου προγράμματος διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής επτάχορδης λύρας από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, που ολοκληρώνεται με μουσικές παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας, στο Βυζαντινό Τείχος της Κομωτινής και στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στους Δελφούς, στις οποίες θα συμμετέχουν οι λυριστές, δηλαδή όσοι εκπαιδεύτηκαν. Βέβαια, πια και μιλάμε και για έμπειρους εκπαιδευτές όπως ο Νίκος Ξανθούλης και η Ευαγγελία Κοψαλίδου, αυτή είναι δικιά μας από το.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η Σοφία Καρακούτα στο τραγούδι. Για να δω λίγο τις ημερομηνίες. Τρίτη 7 Ιουλίου στην Κομωτινή, Τετάρτη 8 Ιουλίου στο θέατρο της Μαρόνιας. Λοιπόν, και συναυλία Θηδαίου Μάργαρη στο Θερινό Θέατρο Ξάνθης το Σάββατο 25 Ιουλίου. Καλά, έχουμε μέχρι τότε αρκετό καιρό για να
0: θα το ξαναπούμε.
1: Τα...
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική. Να έχεις ένα καλή όμορφο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να μπορέσεις να πας στη θάλασσα.
1: Θα πάω, καλέ. Θα πάω, βρέξει. Και είτε βρέξει, δεν βρέξει, θα πάω στη θάλασσα.
0: Βρέξει, Ιωνίση.
1: Ναι. Το καλό. Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Από επικαιρότητα και όχι μόνο.
0: Έτσι ακριβώς. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα σε όλους. Γεια σας.

κάναμε την προσπάθειά μας για να πάμε στην Καβάλα, ωστόσο αυτό δεν κατέστη εφικτό. Αν αργότερα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με την Τασούλα Κρητικού, θα έχουμε τη χαρά να την ακούσουμε. Πάμε να δούμε όμως ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με με το πώς αλλάζει το ανθρώπινο σώμα από την καθημερινή χρήση των κινητών και άλλων συσκευών, τέτοιου είδους οθονών δηλαδή. Και μπορείτε να καταλάβετε και μόνο που το ακούτε, οι περισσότερες συζητήσεις γίνονται γύρω από την υπερβολική χρήση των οθονών και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Ωστόσο, νέες μελέτες εστιάζουν στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο ανθρώπινο σώμα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο καθιστικός τρόπος ζωής μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση περισσότερων ρητήτων, ενώ ορισμένα από τα σωματικά προβλήματα που σχετίζονται με την υπερβολική χρήση ψηφιακών συσκευών ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης και άλλων σοβαρών παθήσεων. Αυτό και αν είναι από τα σοβαρά. Τα ποσοστά μοιοπίας αυξάνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς στις τελευταίες δεκαετίες και η τεχνολογία μοιάζει να είναι ο προφανής ένοχος. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη, σύμφωνα με τον καθηγητή Ντόναλντ Μούτι, καθηγητή οπτομετρίας του Πανεπιστημίου του Οχάιο στις ΗΠΑ. Ο ίδιος αναφέρει ότι πραγματοποίησαν μια διαχρονική μελέτη που διήρξε πάνω από 20 χρόνια για την ανάπτυξη της όρασης των παιδιών, εξετάζοντας τους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση και εξέλιξη της μοιοπίας. Δήλωσε, ένα βασικό ερώτημα ήταν η σύνδεση ανάμεσα στη μοιοπία και την κοντινή εργασία, δηλαδή δραστηριότητες όπως να κοιτάμε από κοντά μία οθόνη. Και η απάντηση ήταν όχι ιδιαίτερα. Η μελέτη όμως αποκάλυψε κάτι άλλο. Ο χρόνος σε εξωτερικούς χώρους φαίνεται να έχει προστατευτική δράση. Το έντονο φως των εξωτερικών χώρων πιθανόν διεγείρει την απελευθέρωση ντοπαμίνης από τον αμφιβληστροειδή, κάτι που επηρεάζει και την ανάπτυξη των ματιών. Ενώ η τεχνολογία φαίνεται να συμβάλλει έμεσα σε μια παγκόσμια τάση που μας κρατά όλο ένα περισσότερο σε εσωτερικούς χώρους. Επίσης, υπάρχει και η επίπτωση στη στάση του σώματος και μπορείτε να το καταλάβετε αυτό, γιατί επιβαρύνεται και γενικότερα και ο λαιμός αλλά και ο αυχένας. Αυτή η στάση μπορεί να ασκήσει μέχρι και 27 κιλά πίεση στον αυχένα σύμφωνα με τους επιστήμονες και γενικότερα επιβαρύνει και τη στάση του σώματος. Επίσης, ερεθισμένο δέρμα και ρητίδες. Θεωρητικά αυτό έχει λογική βάση, λέει ο δερματολόγος Justin Hextall. Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις και η πίεση μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία ρητιδών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ισχυρές μελέτες που να το αποδεικνύουν. Υπάρχουν όμως άλλα ζητήματα, ειδικά όσους αφορούν συνεχώς έξυπνα ρολόγια, τα smartwatches. Το σκοτεινό και υγρό περιβάλλον κάτω από το λουράκι ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων, επομένως μπορεί να εμφανίσει ερεθισμό ή ακόμα και έγκζημα. Αδύναμα χέρια. Η δύναμη της συλλαβής των χεριών θεωρείται πλέον σημαντικός δείκτης της συνολικής υγείας και σύμφωνα με μια μελέτη μπορεί να προβλέψει την πρόωρη θνησιμότητα καλύτερα από την αρτηριακή πίεση. Επίσης, συντονισμός χεριού και ματιού. Αυτή φαίνεται να επηρεάζεται. Γενικότερα, οι κινητικές δεξιότητες που συνδέουν μυαλό και σώμα μπορεί να βελτιώνει συγκεκριμένες δεξιότητες όπως το κλικ και το σάρωμα της οθόνης, αλλά γενικά τα δεδομένα δείχνουν αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη κινητικών δεξιότητων. Αυτά λοιπόν με τη χρήση κινητών και τη στάση του σώματος και πώς επηρεάζεται. Με ένα τραγούδι και πάμε να συναντήσουμε τη Χρυσούλα Σαμουρίδου.

0: Και είναι μαζί μας η Χρυσούλα Σαμουρίδου στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα.
0: Δρόσησε.
1: Ναι, αλλά εγώ τώρα, επειδή εδώ στο έχω και το θερμόμετρο μαζί με που μετράει τις υγρασίες,
0: ναι,
1: έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ποσοστό υγρασίας που έχουμε στην ατμόσφαιρα μετά τη χθεσινή βροχή.
0: Λογικό.
1: Θα κολλάει λίγο παραπάνω σήμερα.
0: Ναι, γιατί εντάξει, μπορεί να δρώσει, αλλά αν δει το θερμόμετρο, ας πούμε τώρα η θερμοκρασία είναι γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή
1: είναι ψηλά.
0: Θα περίμενα ότι θα ήταν πιο χαμηλά, η αλήθεια είναι.
1: Το καλοκαίρι δεν προλαβαίνει. Ό,τι και να κάνει, την ξανανεβάζει τη θερμοκρασία, ναι, έτσι κι αλλιώς. Και όταν λέω καλοκαίρι, ενώ εδώ που είμαστε τώρα, που σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, θα λέω να ξεκινήσω με αυτά που είπε ο κ. Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, στο περιθώριο αυτής της συνάντησης που έγινε προχθές εδώ στην πόλη για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Δημοκρατικό Πανεπιστημίο Θράκης,
0: ναι,
1: παρόντος του Πρίτανη, του κυρίου Μάρη, γιατί είναι πράγματα τα οποία αφορούν και το Πανεπιστήμιο. Μην πω περισσότερο το Πανεπιστήμιο, αλλά μέσα από αυτά προφανώς και ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων, τέλος πάντων, της πόλης, επίσης θα επωφεληθούμε. Μιλάω για κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις που θα γίνουν και αυτές είναι τέσσερις συγκεκριμένα για τις οποίες μίλησε ο κ. Παπαδόπουλος,
0: ναι,
1: οι οποίες θα αναβαθμίσουν και την εικόνα αλλά και την πρόσβαση στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις της Ορεστιάδας. Έχουν δρομολογηθεί αυτές οι παρεμβάσεις, όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι μετά από περίπου 20 χρόνια που το Πανεπιστήμιο επανειλημμένα το έχει ζητήσει, θα κατεδαφιστεί το παλιό μαξοστάσιο του Δήμου που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την πύλη των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου για να γίνει χώρος πρασίνου. Ο Δήμος, όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, αναμένει το επόμενο διάστημα την άδεια έγκρισης κατεδάφισης από την περιφέρεια για να προχωρήσει στην αποξήλωση όσων τμήματων έχουν απομείνει εκεί, γιατί αλήθεια το μισό έχει πέσει από μόνο του. Είναι εγκαταλελειμμένο το αμαξοστάσιο εδώ και χρόνια. Και αυτό που τόσο καιρό όλοι θέλουν είναι να το ξυλώσουν από εκεί πέρα, να καθαρίσει ο τόπος για να γίνει χώρος πρασίνου. Τώρα, η δεύτερη παρέμβαση θα αφορά την κατασκευή πεζοδρομίων σε όλο το μήκος της οδού Ευρυπίδου, δηλαδή από το Πανεπιστήμιο μέχρι το Κέντρο Υγείας. Κατά μήκος λοιπόν αυτής της οδού, εκτός από τις κεντρικές πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις οι δεύτερες που έχει δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο πάλι στο πρώην ΚΕΓΕ, εκεί δίπλα στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί θα κατασκευαστεί και το μεγάλο κτηριακό συγκρότημα της κτηνιατρικής, θυμίζω. Και στον ίδιο δρόμο βρίσκονται και οι φοιτητικές εστίες και το φοιτητικό εστιατόριο. Λοιπόν, θα γίνουν τα πεζοδρόμια από το πρώτο πακέτο της αστικής ανάπλασης, από το ΣΒΑ δηλαδή, το οποίο έχει δημοπρατηθεί ήδη και έχουμε μάλιστα ήδη και τον προσωρινό ανάδοχο. Επίσης, η τρίτη παρέμβαση θα είναι έργα βελτίωσης σε δρόμους που βρίσκονται περιμετρικά των κεντρικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου. Αυτή η παρέμβαση είναι ενταγμένη στη δεύτερη φάση της αστικής ανάπλασης, η οποία να πούμε ότι είναι στο στάδιο της έγκρισης και πιθανόν και μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και εκεί την προκήρυξη του διαγωνισμού. Και τέλος, η τέταρτη παρέμβαση θα αφορά έργα ασφαλτόστρωσης στην οδό Ευρυπίδου με χρήματα που θα προέλθουν από το 1 εκατομμύριο ευρώ που έχει πάρει ο Δήμος από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ως αντισταθμιστικό όφελος για το κιτ στο φυλάκιο. Αυτά λοιπόν τα τέσσερα είναι μια σειρά παρεμβάσεων που, όπως είπα και από την αρχή, θα βελτιώσουν και την εικόνα αλλά και την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο. Τώρα, θα πάμε στην δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη των 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί φυτεία, δηλαδή ορισμένου χρόνου. Έγινε η ανακοίνωση, αλλά τώρα έχουμε και την ανακοίνωση της κατανομής των θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Και για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προβλέπονται 55 νέες θέσεις. Είναι 10 για τον Εύρο, 15 για τη Ροδόπη, 5 για την Ξάνθη, 10 για την Καβάλα, 5 για τη Δράμα, 5 για Σαμοθράκη και άλλες 5 για Θάσο. Με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει η κατανομή. Να σας πω ότι σήμερα θα συνεδριάσουν, να το θυμίσω μάλλον γιατί το έχουμε ξαναπεί, σήμερα έχουμε τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης για να εκλέξουν τα νέα τους προεδρία και να εκλέξουν και τις νέες συνθέσεις των επιτροπών, των Δημοτικών Επιτροπών. Η Βασιλική, από ό,τι άκουσα, σας είπε ότι τη Δευτέρα κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής. Στην Αλεξανδρούπολη, λοιπόν, είναι στις 8 το βράδυ αυτή η συνεδρίαση, στην Ορεστιάδα στις 2.30 το μεσημέρι σήμερα. Έχουμε μία προβολή ταινίας,
0: ναι,
1: στα Ρίζια τώρα αύριο, θα γίνει κάτι πολύ όμορφο. Η ταινία Back to the Future θα προβληθεί στην πλατεία. Θερινός κινηματογράφος δηλαδή.
0: Τι ωραία.
1: Στο χωριό, ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτή είναι μια εκδήλωση που τη διοργανώνει ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ριζίων και η ΠΑΕ Ριζίων με την ευγενική χορηγία της Eurobank. Θα είναι υψηλής ποιότητας η προβολή μέσα από το vintage τροχόσπιτο που έχει και όνομα, το λένε «Ο πολιτισμός ταξιδεύει» και μεταφέρει τις θερινές προβολές σε διάφορα σημεία. Και μετά την ταινία, δεν σταματάει εκεί, θα γίνει και ένα ωραίο μεγάλο 80's disco party.
0: Βέβαια, η ταινία είναι το... Αν είναι η συγκεκριμένη ταινία, το 85 πρωτοπροβλήθηκε.
1: Αυτή πρέπει να είναι, ναι.
0: Ναι, γιατί υπάρχει το νούμερο 1, υπάρχει και το νούμερο 2 λίγο αργότερα, αλλά φαντάζομαι θα ξεκινήσουν με το νούμερο 1. Και λογικό.
1: Οπότε,
0: το βλέπω.
1: Στην πλατεία των Ριζίων θα περάσουν πάρα πολύ ωραία όσοι πάνε. Αυτή η δράση θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ. Ξαναλέω, για αύριο είναι αυτό. Τώρα, ο Δήμος Υφλίου ανακοίνωσε το πρόγραμμα Ιουλίου από τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις και εκτός από τα υπόλοιπα που έχει μέσα αυτός ο μήνας, δηλαδή και βιβλιοπαρουσιάσεις και προβολές ταινιών σε πλατείες και θεατρικές παραστάσεις και διάφορες δράσεις και παραδοσιακή μουσική βραδιά, έχουμε και μια συναυλία με τη Γλυκερία στις 21 Ιουλίου στην πλατεία του Σουφλίου. Και αναρωτιόμουν τώρα όταν το είδα, λέω τη Γλυκερία πόσο καιρό έχει να τη δει ο Εύρος. Νομίζω είναι πάρα πολύ καιρό που έχει να κάνει.
0: Ναι,
1: συναυλία,
0: έχει πολύ καιρό εδώ. Χρόνια να ανέβει. Α, κάτσε.
1: Τώρα, εκτός
0: να σου πω, ξέρεις τι, όχι, είχε έρθει μία χρονιά στον Άρδα, νομίζω, μαζί με τη Βιτάλη, ή κάνω λάθος.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν έγινε τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Όχι, εντάξει, δεν μιλάω για τα τελευταία
1: χρόνια. Ναι.
0: 2-3 χρόνια. Αλλά
1: οπότε οι φίλοι της Γλυκερίας 21 Ιουλίου θα πάνε στην πλατεία του Σουφλίου για να τη δουν και να την ακούσουν.
0: Τέλεια.
1: Από Κυριακή σε Κυριακή πάει ναυτική εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη. Θα ξεκινήσει την ερχόμενη Κυριακή 5 του μήνα και θα τελειώσει την Κυριακή 12 του μήνα. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις εκεί, οι οποίες με κάποιο τρόπο εμπνέονται από τη θάλασσα και από την ναυτική παράδοση. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι η έναρξη θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 5 του μήνα στην πλατεία του Φάρου με μια μεγάλη συναυλία του Δημήτρη Μπάση και της Παυλίνας Μπουλγαράκη. Και θα κλείσει αυτή η ναυτική εβδομάδα στις 12 του μήνα, που είναι πάλι Κυριακή, με μια συναυλία της Κλαβδίας. Τι άλλο έχουμε τώρα?
0: Παρένθεση.
1: Ναι.
0: Βιτάλη Γλυκερία το 22 στην Αλεξανδρούπολη στο Φώτης Κοσμάς.
1: Α, 2022.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι τόσο πολλά χρόνια.
0: Όσα νομίζαμε, ναι.
1: Δεν το θυμόμουν απλά. Έχουμε μια ωραία θεατρική παράσταση, η οποία θα δοθεί στον προάβλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αλεξανδρούπολης. Αυτό είναι μια εκδήλωση η οποία είναι ενταγμένη σε αυτό που κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού κάθε καλοκαίρι, που το ονομάζει «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Η θεατρική ομάδα Ubuntu του Άρη Λάσκου θα παρουσιάσει μια θεατρική εμπειρία, μια παράσταση. Είναι ο «Χεραίας και Καλλιρόη, η περιπέτεια της ενηλικίωσης» είναι ο τίτλος, είναι για όλη την οικογένεια. Να πούμε ότι αυτό το έργο είναι γραμμένο από τον Χαρίτωνα, τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, και είναι το πρώτο σωζόμενο, θεωρείται το πρώτο σωζόμενο μυθιστόρημα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και για πρώτη φορά μεταφέρεται και στο θέατρο. Λοιπόν, η παράσταση και σήμερα, απόψε δηλαδή, και αύριο το απόγευμα στις 7.30 με ελεύθερη είσοδο, βέβαια πρέπει να κάνεις προκράτηση, έτσι, ηλεκτρονικά, να το πούμε και αυτό. Και έχουμε και αυτό το νέο φεστιβάλ,
0: ναι,
1: το οποίο θα ξεκινήσει και είναι, σήμερα είναι η πρώτη του μέρα, στο Διδημότυχο, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νέων Διδημοτήχου κάλεσμα. Είναι το πρώτο Λεύκες Fest. Θα γίνει στις Λεύκες στον Ερυθροπόταμο και έχει, για σήμερα έχει ένα Big Summer Party με DJs, είναι ελεύθερη είσοδος. Για αύριο είναι η συναυλία του Εισβολέα, ναι, μαζί με την μπάντα του και την Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις και απόψε και αύριο. Και φυσικά τώρα τα παιδιά εκεί κάνουν μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα καινούργιο θεσμό για να έχει και συνέχεια. Δηλαδή,
0: εύχομαι να πάει καλά και να έχει και συνέχεια, γιατί χρειάζονται τέτοιες δράσεις.
1: Ακριβώς. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Να πω επίσης και για μια πρωτοβουλία τώρα που έχει πάρει εδώ ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, η αλήθεια είναι ότι κάνει ένα πρόγραμμα για να προτρέψει τους κατοίκους, τους δημότες, να πάρουν ένα αδέσποτο και να το έχουν στο σπίτι, ναι, να το υιοθετήσουν με λίγα λόγια. Γιατί το σύνθημα και το μήνυμα είναι ένα, κάθε αδέσποτο σκύλος αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Η δεύτερη ευκαιρία προφανώς είναι σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια και σε μια αγκαλιά που θα γίνει και το μόνιμο καταφύγιο. Ο Δήμος λοιπόν, προσπαθώντας να ενισχύσει αυτό το πρόγραμμα, καλεί τους δημότες να υιοθετήσουν ένα τετράποδο και στην προσπάθεια αυτή βάζει σύμμαχο και την εταιρεία Dock Washing XD, η οποία τι θα κάνει, θα προσφέρει δωρεάν μια συγκεκριμένη παροχή μπάνιου του υιοθετημένου σκύλου μια φορά το μήνα μέχρι και το τέλος του 2026. Δηλαδή υιοθετείς το σκυλάκι σου, το πρώην αδέσποτο, το κάνεις πια δικό σου και σε βοηθάει ο Δήμος με την έννοια ότι μια φορά το μήνα μπορείς να πηγαίνεις να το κάνεις μπάνιο εκεί χωρίς να πληρώνεις μέχρι και το τέλος του 2026. Αυτή η υπηρεσία θα παρέχεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, της Dog Washing XD, στην οδό Ιωακήμ Καβύρη βρίσκεται, 27, και έχει στόχο προφανώς να διευκολύνει τους νέους κηδεμόνες. Αυτά, Ελένη, αλλά να πούμε ότι σίγουρα, με βεβαιότητα, οποιοδήποτε βρίσκεται, οπουδήποτε βρίσκεται, ας ψαχτεί, κάτι έχει σίγουρα δίπλα του, κοντά του, για να πάει να το παρακολουθήσει και να περάσει ωραία το Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα. Και από Ορεστιάδα πάμε κατευθείαν σε Έρες, μια και έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τη Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα από τις Έρες. Σας... όλους οι πόλοι των Σερών.
0: Σας έβρεξε καθόλου?
2: Όχι.
0: Όχι, ούτε και εσύ.
2: Δεν είχαμε. Ναι. Δεν είχαμε.
0: Άρα μόνο εμείς είχαμε χθες το βράδυ βροχή.
2: Α, είχατε βροχούλα?
0: Ναι, ναι, είχε βροχούλα χθες. Από τις 9.30 και μετά.
2: Εμείς τη ζημιά την έκανε με την πρώτη μέρα.
0: Ναι, σωστά.
2: Της μεγάλη ζημιά. Λοιπόν, η είδηση που ξεκινώ δεν είναι καλή. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε χθες αργά το απόγευμα στο Δραβίσκο Σερών. Ο 18χρονος οδηγός μιας μηχανής υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Ο νεαρός έβγαινε με τη μηχανή του με χαμηλή ταχύτητα από το πάρκο του Δραβίσκου στον κεντρικό δρόμο. Έχασε τον έλεγχο της μηχανής με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να πέσει στο παιδί. Δεν φορούσε κράνος και πέφτοντας χτύπησε το κεφάλι. Διακομίστηκε με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί πραγματικά έδωσαν μεγάλο αγώνα για να το κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη.
0: Κρίμα.
2: Τώρα, να πάμε στην κλειστή δομή Συντικής, όπου είχαμε απόπειρα απόδρασης. Επιχείρησαν τρεις Αιγύπτιοι, οι οποίοι όμως συνελήφθησαν την αστυνομία. Οι τρεις Αιγύπτιοι κρατούμενοι στην κλειστή δομή, στη θέση κλειδί, προσπάθησαν 5 και 20 τα ξημερώματα να αποδράσουν, αλλά έγιναν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή τους. Να σας πω, σχηματίστηκε δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Σιδηροκάστρου και οι τρεις θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Βλέπεις ότι έχουμε πολύ συχνά τέτοια περιστατικά, σχεδόν εβδομαδιαία. Έχουμε χειροπέδες έναν άνδρα που φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές καλωδίων χαλκού από φωτοβολταϊκά πάρκα και επιχειρήσεις στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Και χειροπέδες πέρασαν άνδρες, τη αστυνομική δηλαδή, της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών. Αρχικά επέλεγαν φωτοβολταϊκά πάρκα και επιχειρήσεις όπου με τη χρήση εργαλείων έκοβαν και αφαιρούσαν καλώδια χαλκού, προκαλώντας παράλληλα μεγάλες ζημιές στις εγκαταστάσεις. Στην κατοχή του συλληφθέντα εντοπίστηκαν καλώδια χαλκού, γάντια εργασίας, καθώς και διάφορα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη κλοπών. Σπασμένες καρέκλες και άλλες φθορές προκάλεσαν άγνωση στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Δημιουργίας Φροντίδας Ηλικιωμένων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Χθες το πρωί τα στελέχη της δομής διαπίστωσαν ότι είχαν σπάσει καρέκλες που βρίσκονταν έξω από το χώρο. Είναι, τα ΚΙΦΗ είναι το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Πάνε δηλαδή άνθρωποι ηλικιωμένοι, τους πάνε οι άνθρωποι που τους φροντίζουν έτσι ώστε να περάσουν κάποιες ώρες με απόλυτη ασφάλεια, με φροντίδα. Και εκεί λοιπόν κάποιοι ανόητοι πήγανε, είχαν κάποιες καρέκλες έξω, πήγανε και τις σπάσανε. Στο σημείο να πούμε ότι μετέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν την καταγραφή του περιστατικού και ακολούθησαν τα περαιτέρω. Να σας πάω τώρα, λένε, σε θεατρικές και πολιτιστικές γενικά εκδηλώσεις. Έχουμε μια θεατρική παράσταση 100 χρόνια πίκρα από τη θεατρική ομάδα του Δήμου Νέας Ζύχνης. Σήμερα θα δοθεί η παράσταση στο θεατράκι Πισπύλη, Νερόμυλος, στο Γάζωρο. Τα 100 χρόνια πίκρα αφορά τη ζωή των ανθρώπων που καλλιεργούσαν καπνό. Δεν ξέρω αν έχετε την καλλιέργεια αυτή. επάνω.
0: Εδώ στον Εύρο, όχι. Στην, κατεβαίνοντας προς Κομωτινή, Ξάνθη, εκεί ναι.
2: Τα λεγόμενα λοιπόν καπνοχώρια εκεί, οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί ξυπνούσαν αχάραγα για να μαζέψουν τα καπνά, γιατί δεν έπαιρναν τα δύο ήλιος, γιατί στεγνώνουν και χάναν μέρο της ποιότητάς τους. Τα οποία φύλλα καπνού μετά πηγαίναν στις σάλες των σπιτιών, γιατί τα σπίτια ήταν διόρροφα και κάτι ήταν σάλα, και εκεί τα μπούρλιαζαν, τα περνούσαν δηλαδή από μια μεγάλη βελόνα και τα κρεμούσαν για να στεγνώσουν. Και να πούμε ότι είναι μια μεγάλη παράδοση αυτή γενικά στις αίρες. Υπήρχαν κάποια καπνοδοχεία παλαιότερα, τώρα δεν υπάρχει τίποτα δυστυχώς. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτή η καλλιέργεια είχε αλλάξει και τον τρόπο της ζωής τους. Τα σπίτια τους ήταν διαφορετικά χτισμένα, σάλες κάτω, ξυπνούσαν πάρα πολύ πρωί. Βέβαια είχαν και τα χωρατά τους, οι παρέες που ανταμώνανε κτλ. Όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι γίνονται μικρές ιστορίες και μεταφέρονται πάνω στη σκηνή. Το κείμενο είναι του Μημοσθένη Κοσλίδη και ο σκηνοθέτης είναι ο Παντελής Παπαδόπουλος. Και όπως μου είπε ο κύριος Παπαδόπουλος που μιλήσαμε χθες, ο σκηνοθέτης, είναι μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους εκείνους που έζησαν, δούλεψαν και μεγάλωσαν μέσα στα καπνοχώραφα, αλλά και στους νεότερους για να γνωρίζουν την ιστορία του τόπου. Πάμε στη Διρόκαστρο, όπου σήμερα

0: αγωνιστική πορεία. Από τις 11 σήμερα το πρωί στη 1:30 θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην αγροτική περιοχή μεταξύ Νιγρήτας και Θερμών. Από τις 11.30 έως τις 3 η τοπική κοινότητα Πεπονιάς του Δήμου Σερών, ενώ ήδη σημειώνεται διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στη Νιγρήτα, στις οδούς Ξενοφόντος, Οχού, Βυζαντίου, Θεσσαλίας, Ηροδότου και θα διαρκέσει έως τις 12 η ώρα το μεσημέρι.
1: Εντάξει, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι.
0: Καλή Σαββατοκύριακο και δροσερό, δροσερό.
1: Αυτό κυρίως δροσερό να είναι. Καλή σου μέρα. Και επειδή είμαστε όσον αφορά το χρόνο λίγο πιεστικά, μια γρήγορη ματιά σε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα στο πέρασμα των χρόνων, για να κλείσουμε έτσι με ένα τραγούδι από τους Doors, μια και σαν σήμερα έφυγε από την ζωή η φωνή του συγκροτήματος ο Jim Morrison. Και ξεκινάμε από το 1866, η Προυσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκρατς. 1884 εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι και το εξέδιδαν με τίτλο Customer's Afternoon Letter. 1908 και ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Bernier ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου XL101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Το 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. 1964 και η ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψήφιου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ. 1883 και γεννιέται σαν σήμερα ο Φραντς Κάφκα, ο συγγραφέας Τσέχος. Στην καταγωγή. Το 1909 γεννήθηκε ο Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, ο Σταύρος Νιάρχος, ενώ το 1962 γεννήθηκε ο Τόμ Κρούζ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Τόμας Μάπερδες. Πρόκειται για τον Αμερικανό ηθοποιό που ναι, όλοι τον γνωρίζετε. Και μια μέρα σαν κι αυτή, το 1904, φεύγει από τη ζωή ο Τέοντορ Χέρτζε, ο Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του συνειδητικού κινήματος. Το 1969 πεθαίνει ο Βρετανός μουσικός και κιθαρίστας των Rolling Stone, ο Brian Jones, ενώ όπως είπα και λίγο πριν, μια μέρα σαν κι αυτή, το 1971, φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors, η φωνή των Doors, ο Jim Morrison. Με ένα τραγούδι των Doors θα σας αποχαιρετήσω, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για το πρωινό της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μηδενική ανοχή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια που υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr συνδέει τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό ακροαριστερό χώρο και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σημείωσε επίσης πως η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Οι τραυματίες από την επίθεση παραμένουν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις, ενώ ανάμεσά τους είναι και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά τη δεξίωση για την 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Ένταση και κλίμα ανασφάλειας στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν προειδοποίησε ότι όλα τα πετρελοφόρα που κινούνται μέσω πρέπει να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές της. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν μια δυναμική απάντηση. Η προειδοποίηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά από συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διπλωματών με μεσολαβητές στην Ντόχα του Κατάρ. Δύο νεκροί, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές από τις νέες ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
0: Ο καιρός.
1: πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα ηπειρωτικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από την μία άκρη στην άλλη, από το Δραβίσκο που δυστυχώς σήμερα πενθεί ένα νέο παιδί, ένα παιδί 18 ετών που έφυγε από τη ζωή, θα σας πω σε λίγο περισσότερα, μέχρι την Αγκίστα και το Αδελφικό και από τον Άγιο Χριστόφορο μέχρι την Ανθή. Μια μεγάλη καλημέρα στο Βαλτερό και στην Βαμβακούσα, αλλά και στο Γόνιμο και στο Δόμηρο. Καλημέρα στον Ελαιώνα και στα Θερμά, στον Θολό και στο Καλόκαστρο. Καλημέρα στην Κερκίνη και στο Κορυφούδι, στην Κουμαριά και στο Λιβαδοχώρι. Καλημέρα στη Λιγαριά και στην Μαυροθάλασσα, στη Μονόβρηση, στο Μύρκινο, στον Ξηρότοπο και στο Παλαιόκαστρο. Καλημέρα στην Ινούσα που φιλοξενεί τους 16 μαθητές από την Αμερική, αλλά και στη Σκοτούσα που είχε εκδηλώσει προχθές. Καλημέρα στο Σφελινό και στην Τριανταφυλιά, αλλά και στον Χήμαρο. Ελάτε να ξεκινήσουμε τη μέρα μαζί, σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου. Όπως σας είπα χθες, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο βράδυ. Ένα νέο παιδί, ένα παιδί μόλις 18 ετών, έφυγε από τη ζωή με ένα απίστευτο τροχαίο που δείχνει βέβαια το πόσο σημαντικό είναι να φεράμε το κράνος. Ένα νέο παιδί λοιπόν 18 ετών στο Δραβίσκο Σερών, και μάλιστα κάθε χρόνο τέτοια περίοδο στο Δραβίσκο σημειώνονται τροχαία δυστυχήματα ή μάλλον παιδιά, από νέοι άνθρωποι από το Δραβίσκο, και πέρυσι θυμάστε είχαμε κάτι ανάλογο. Ο 18χρονος λοιπόν οδηγός μηχανής, ο οποίος, να πούμε ότι χθες, όπως μου είπαν άνθρωποι που ήταν εκεί στο κέντρο του Δραβίσκο, και δεν μπορούν να το πιστέψουν πώς έγινε αυτό, ήταν στην κεντρική πλατεία του χωριού, εκεί στο πάρκο, και με το μηχανάκι, αυτά τα μικρά τα μηχανάκια, πήγε να φύγει και να βγει στον κεντρικό δρόμο, χωρίς να έχει μεγάλη ταχύτητα, χωρίς να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Προσπάθησε να βγει με το μηχανάκι του, αυτά τα μικρά μηχανάκια που βλέπουμε ότι πολλά παιδιά, ειδικά στα χωριά, τα χρησιμοποιούν. Και καθώς πήγε να βγει στον κεντρικό δρόμο, για κάποιο λόγο έπεσε από τη μηχανή, και μάλιστα έπεσε με το κεφάλι στο οδόστρωμα. Δεν φορούσε κράνος. Όταν πήγαν εκεί οι διασώστες του ΕΚΑΒ, τον βρήκαν χωρίς αισθήσεις του και με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε, διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, που δυστυχώς χθες κατέληξε στα σοβαρά τραύματά του. Τραγική κατάληξη λοιπόν, ένα νέο παιδί μόλις 18 ετών έφυγε από τη ζωή. Είναι πολύ σημαντικό να φοράμε κράνος, πολύ σημαντικό να φοράμε ζώνη, αλλά το κράνος πραγματικά είναι σωτήριο. Πρέπει να φοράνε κράνος όλοι οι οδηγοί, και στα μηχανάκια και στα ποδήλατα και σε αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια. Αν έχουμε χρόνο, ίσως πούμε κάποια πράγματα. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, συλληπιτήρια στους συγγενείς του, συλληπιτήρια σε όλο το Δραβίσκο. Πραγματικά, έτσι από χθες πενθεί ένα νέο παιδί, ένα παιδί 18 ετών, που τόσο έτσι άδοξε και με αυτόν τον τρόπο έφυγε τόσο μικρό σε ηλικία από τη ζωή. Αυτές οι δυσάρεστες ειδήσεις που δυστυχώς είναι σε ημερήσια, θα λέγαμε, βάση. Καθημερινά διαβάζουμε, και όχι μόνο έτσι στις αίρες, παντού, αυτές τις ειδήσεις που πραγματικά, τι να πεις, δείχνουν το πώς είναι η ζωή από τη μια μέρα στην άλλη, τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, είμαστε πριν από ένα Σαββατοκύριακο που έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, να το πούμε αυτό, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Από σήμερα το βράδυ που έχουμε εκεί στο Σιδηρόκαστρο την Λευκή Νύχτα, γιορτάζει το Σιδηρόκαστρο. Η αγορά θα είναι ανοιχτή από τις 6 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ, και έτσι έχουν ετοιμάσει οι άνθρωποι της Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων Σιδηροκάστρου ωραίες εκδηλώσεις. Από τις 7 θα ξεκινήσουν όλα αυτά, μέχρι αργά το βράδυ με μια μουσική συναυλία το βράδυ με τον Ανδρέα Στάμου, με πάρα πολλές εκπλήξεις, πολλά δώρα, με ανοιχτή την αγορά. Ψωνίστε κιόλας αφού θα είστε εκεί. Λευκή Νύχτα λοιπόν, η πόλη του Σιδηροκάστρου γιορτάζει, και πόσο σημαντικό είναι έτσι να έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις για την αγορά μας.

0: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτή τη δυσάρεστη είδηση, αυτό το θάνατο του παιδιού. Ένα παιδί 18 μόλις ετών έφυγε από τη ζωή με αυτό το τροχαίο χθες το βραβίσκο στο κέντρο του χωριού. Όπως είπαμε, πολύ χαμηλή ταχύτητα. Ο 18χρονος από το πάρκο έβγαινε στον κεντρικό δρόμο, για κάποιο λόγο έπεσε και εκεί, πέφτοντας με το κεφάλι, χωρίς να φοράει κράνος, δυστυχώς υπέστη έτσι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου εκεί δυστυχώς κατέληξε. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μάκη Καλιτσάρη, και εκπομπές εδώ στην ΕΡΤ Σερών, πραγματογνώμονας, για πολλά χρόνια υπηρέτησε την ελληνική αστυνομία και την τροχέα. Κύριε Καλιτσάρη, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών. Με συγγραφικό έργο βέβαια όσον αφορά την οδηγική συμπεριφορά, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το ότι πάει στα σχολεία και συνομιλεί, συζητάει με τα παιδιά, γιατί συζήτηση το κάνει, και βέβαια δίνει συμβουλές, πόσο σημαντική συμβουλή είναι με το κράνος. Κύριε Καλιτσάρη, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα στην ΕΡΤ Σερών, καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ Σερών.
0: Δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση για το τροχαίο δυστύχημα.
1: Το άκουσα χτες και το διάβασα χτες στο ηλεκτρονικό τύπο για το τροχαίο αυτό ατύχημα. Όπως ξέρετε, με τόσες εκπομπές και με τόσες ομιλίες, ρίχνω το βάρος στα δίκυκλα να φοράνε το κράνος. Το μόνο πράγμα που φοβόμαστε όταν έχουμε ατύχημα είναι το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Οπουδήποτε, γιατί όταν πέφτει ο ναυάτης, είτε δικυκλιστής είναι, είτε ποδηλάτης, είτε σε πατίνι, το πρώτο χτυπάει στο κεφάλι, τους αγώνες και τα γόνατα.
0: Ναι, ακόμα βέβαια δεν ξέρουμε ακριβώς τις συνθήκες. Τώρα, όπως μου τα μετέφεραν κάποιοι που ήταν εκεί στο κέντρο του χωριού, όπως μου μετέφεραν το τι είδαν, είναι ότι ήταν από το πάρκο, πήγε να βγει στον κεντρικό δρόμο, καταλαβαίνετε ότι δεν είχε αναπτύξει ταχύτητα αυτό το μηχανάκι το μικρό, αλλά έπεσε με το κεφάλι. Κάτι τώρα ήταν αυτό που στηρίζει το μηχανάκι ανοιχτό και δεν είχε μαζευτεί. Κάποιοι το έκαναν έτσι, δεν ξέρουμε ακριβώς. Ναι.
1: Κύριε Αναστασιάδη, στην πτώση ενός δικύκλου, είτε ποδήλατο είτε μοτοσυκλέτα, οφείλουν να είναι διάφοροι παράγοντες. Αν αποκλείσουμε την υπετιότητα τρίτου,
0: ναι,
1: ότι κάποιος τον έκλεισε τον δρόμο και τον εμπόδισε τα λοιπά, το οποίο όπως είπατε αποκλείεται, πάμε μετά στις άλλες έρευνες. Λοιπόν, και θα δούμε τον τόπο. Αν δεν δω τον τόπο του ατυχήματος, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Αλλά όπως λέτε, αφού είναι καθαρός ο δρόμος, δεν υπάρχει πρόβλημα, τότε θα δούμε και στο μηχανάκι, στο δίκυκλο.
0: Ναι.
1: Αν τυχόν έχει κάποιο πρόβλημα, αν ο ορθοστάτης δεν είχε ανεβαστεί από τον οδηγό και τον εμπόδισε, κάπου σκάλωσε και τον εμπόδισε να πέσει κάτω. Έπειτα μπορούμε να δούμε ότι μπορεί κάποιο μυγάκι, κάποιο έντομο, γιατί συνήθως με το κράνος μας προφυλάσσει το πρόσωπο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν κάποια μύγα, κάποιο κουνούπι, κάποια μέλισσα πέρα του τζίμπησε ή τον εμπόδισε.
0: Έχετε δίκιο, μπορεί να είναι και αυτό, έχετε δίκιο. Ναι, κάτι να τον εμπόδισε στο πρόσωπο ή ορθοστάτης που δεν. Είναι πολλά τα οποία θα τα ερευνήσει βέβαια τώρα το τμήμα της τροχαίας. Δεν είναι.
1: Έβγαλε όπως είναι παθολογικά έτσι, δεν το ξέρουμε και αυτό.
0: Πάντως είναι πολύ σημαντικό το ότι αν φορούσε κράνος, σίγουρα
1: αυτό
0: τώρα
1: λέμε.
0: Δεν θα μιλούσαμε για ένα χαμένο παιδί, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο σημαντικό είναι το κράνος, δηλαδή, και να μην έχεις ταχύτητα. Αν πέσεις πάνω στο οδόστρωμα και το πώς πέσεις δηλαδή, είναι πραγματικά, ναι.
1: Αυτά είναι θέματα φυσικής τα οποία αναλύουμε και κάνουμε και στις ομιλίες και στις διαλέξεις και είναι θέμα φυσικής. Σκεφτείτε, αν το σώμα είναι ψηλά γύρω στα 50 εκατοστά από το έδαφος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όταν κάνεις το μηχανάκι.
0: Σωστά, ναι.
1: Η ταχύτητα με 6 χιλιόμετρα. Πέφτουμε κάτω το σώμα. Αν το παιδί ήταν 60-70 κιλά, σίγουρα θα ήταν. Υπολογίστε, 6-7-42, 400 κιλά χτύπησε κάτω στο έδαφος, στο κεφάλι.
0: Πόσο σημαντικό είναι, κύριε Καλιτσάρη, το κράνος, έτσι, και όχι μόνο βέβαια στα μηχανάκια. Αυτά τα μηχανάκια που κυρίως στα χωριά, έτσι, το όνειρο του κάθε παιδιού, ειδικά στα χωριά, αν δεν κάνω λάθος, είναι να πάρει αυτό το μηχανάκι. Ιδιαίτερα παλιότερα, νομίζω ότι ήταν της μόδας. Πενταράκια, πώς λέγονται αυτά τα μηχανάκια.
1: Τα πενταράκια.
0: Τα πενταράκια, ναι. Τώρα, πόσο σημαντικό είναι να φοράς κράνος και μικρή απόσταση να κάνεις, έτσι, και με χαμηλή ταχύτητα, έτσι δεν είναι.
1: Πάντα στις ομιλίες μας λέμε ότι και ένα μέτρο να κάνεις απόσταση θα φοράς το κράνος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα γίνει το ατύχημα
0: έτσι,
1: και με ποια ταχύτητα θα γίνει το ατύχημα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, κάτω από το λαιμό, το σώμα, ό,τι και να χτυπήσουμε, εκτός αν έχουμε κάποιο σπάσιμο πλευρού που μας τορμεί στην καρδιά ή εσωτερικά τα όργανα, όλα γίνονται. Θα σπάσει το χέρι, θα αποκατασταθεί ή το πόδι κλπ. Στο κεφάλι όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ναι. Αν υπάρχει στερημό, εσωτερική αιμορραγία ή μεγάλες βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Σκεφτείτε, σας είπα, στα 300 κιλά να χτυπήσει το κεφάλι στο κάτω στο έδαφος. Θα θρηματιστεί.
0: Έχετε
1: δίκιο. Γι' αυτό λέμε πάντα κράνος.
0: Πάντα κράνος και πάντα ζώνη έτσι στο αυτοκίνητο. Πάντα κράνος είναι ζώνη. Πολύ σημαντικό. Το κράνος και με τα ηλεκτρικά πατίνια, γενικά το κράνος είναι απαραίτητο, να το πούμε αυτό. Έτσι.
1: Και με τα πατίνια, όπως σας είπα και άλλη φορά, τώρα με το νέο κώδικα, με το νέα νομοθεσία, απαγορεύεται κατά των 17 ετών και οπωσδήποτε να φορούν κράνος, γιατί και το πρόστιμο είναι μεγάλο και στα πατίνια.
0: Μάλιστα.
1: Αν θέλετε να μιλήσουμε την άλλη φορά για τα πατίνια.
0: Θα μιλήσουμε, θα κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά και για τα πατίνια. Κύριε Καλιτσάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό που κάνετε, ότι σε... μιλάτε και στα παιδιά, τα βιβλία που έχετε γράψει.
1: Τώρα βγάλαμε και το τρίτο βιβλίο, είμαι ευτυχισμένος.
0: Α, ναι, ποιο βιβλίο? Ναι.
1: Επιβάτες. Πώς θα κρίνει τα παιδιά, πώς θα κάθονται μέσα στο αυτοκίνητο ή στο λεωφορείο. Και τι να κάνουμε,
0: επίσης σημαντικό.
1: Τέλος την τριλογία.
0: Άρα μέσα στην εβδομάδα να συζητήσουμε λίγο και για το καινούργιο βιβλίο θα ήθελα.
1: Όποτε θέλετε.
0: Έγινε. Κύριε Καλιτσάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να μιλάμε μόνο για ευχάριστα γεγονότα. Δυστυχώς σήμερα αφορμή ήταν ένα πάρα πολύ δυσάριστο γεγονός και μια πολύ άσχημη είδηση που πραγματικά έχει έτσι συγκλονίσει όλους μας εδώ στον νομό Σερών. Να είστε καλά, κύριε Καλιτσάρη. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Τι να πεις, μόνο συλληπιτήρια και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή με τα μηχανάκια, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να πούμε ότι από το ΔΔΕ ανακοινώθηκε ότι σήμερα Παρασκευή θα σημειωθεί, ήδη σημειώνεται διακοπή ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στην Υγρίτα και συγκεκριμένα στις οδούς Ξενοφόντο, Σοχού, Βυζαντίου, Θεσσαλίας και τμήμα Ηροδότου του Δήμου Βυσαλτίας, 7.30 με 12, όπως είπαμε στην Υγρίτα, Ξενοφόντος, Σοχού, Βυζαντίου, Θεσσαλίας και τμήμα Ροδότου του Δήμου Βυσαλτίας. Διακοπή ρεύματος από τις 11 το πρωί έως και τη 1.30 το μεσημέρι στην αγροτική περιοχή μεταξύ Νιγρίτας Θερμών του Δήμου Βυσαλτίας, 11.30 με 1.30, ενώ από 11.30 έως τις 3 στην τοπική κοινότητα Πεπονιάς του Δήμου Σερών.

0: να αλλάξουμε διάθεση, έτσι να πάμε στις πολλές εκδηλώσεις που θα έχουμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και αξίζει να πάτε πραγματικά αύριο στην Ευκαρπία, Σερών. Εκεί λοιπόν αύριο το βράδυ θα γίνει μια εξαιρετική εκδήλωση, έχει καθιερωθεί πλέον, είναι η γιορτή Μπουγάτσας, αλλά και μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Και έχω πει πολλές φορές ότι αν πάτε στην Ευκαρπία της Θεσσαλονίκης και δείτε τα μπουγατσατζίδικα, γενικά στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ οι μπουγατσοποιοί, οι άνθρωποι που κάνουν μπουγάτσες, οι οποίες είναι από την Ευκαρπία. Πραγματικά το χωριό αυτό φημίζεται γι' αυτό. Και εκεί έχει ένα δραστήριο σύλλογο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Ευκαρπίας, που βέβαια καλά κάνει και το προβάλλει αυτό, προβάλλει τον τόπο του, προβάλλει αυτή την τέχνη που έχουν εκεί στην Ευκαρπία. Άλλωστε, την μπουγάτσα ξεκίνησε από τον Ομοσερών. Έχουμε την κυρία Λίτσα Μανάφη, την πρόεδρο του συλλόγου. Κυρία Μανάφη, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα.
0: Εντάξει, η Ευκαρπία νομίζω είναι συνώνυμο της μπουγάτσας, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Έχει τόσους πολλούς στη Θεσσαλονίκη μπουγατσοποιούς από την Ευκαρπία. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το νούμερο.
1: Βεβαίως, όλοι οι μπουγατσατζίδες, 28 μπουγατσατζίδες, στην τους ντόπιους που έχουμε εδώ που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μπουγάτσας εδώ στο χωριό, είναι η καταγωγή τους από εδώ,
0: 28,
1: από την Ευκαρπία.
0: 28 μπουγατσοποιοί, έτσι, κατάγονται από την Ευκαρπία και είναι στη Θεσσαλονίκη. Εντυπωσιακό το νούμερο.
1: Εντυπωσιακό, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Ευτυχώς είναι η αλήθεια, γιατί είναι καλή μπουγατσοποιοί, να το πούμε αυτό. Αυτό τώρα πώς έγινε, έτσι, σύμπτωση? Δηλαδή, ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα, έχει καλούς μάστορες στην Παρασκευή μπουγάτσας και έμαθαν και νέα παιδιά και έτσι αυτό απλώθηκε.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η εκδήλωση που πρωτοξεκίνησε από το Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ευκαρπιωτών Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
1: να γίνεται κάθε χρόνο στις 4 Ιουλίου, δηλαδή το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Έτσι ξεκίνησε,
0: ναι,
1: και κατόπιν την αναλάβαμε εμείς ως σύλλογος. Και
0: μπράβο,
1: την κάνουμε
0: σας
1: κάθε χρόνο στις 4 Ιουλίου που έχει γίνει πλέον θεσμός.
0: Έχει γίνει
1: είναι
0: θεσμός.
1: Ένα τοπικό έδεσμα, είναι ένα τοπικό έδεσμα και αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε, το τοπικό παραδοσιακό έδεσμα.
0: Μπράβο σας και καλά κάνετε, είναι πολύ σημαντικό και δίνετε βέβαια την ευκαιρία και σε όλους όσοι κατάγονται από την Ευκαρπία να βρεθούν εκεί να κάνουν ένα αντάμωμα. Πολύ σημαντικό
1: όχι,
0: και αυτό.
1: Όχι μόνο από την Ευκαρπία, αλλά έρχεται ο κόσμος και από τους γειτονικούς νομούς. Στέρες, Ράμα, Καβάλα, Θεσσαλονίκη. Δηλαδή το χωριό αυτό για την μπουγάτσα και μόνο
0: γεμίζει.
1: Έχει γίνει ξακουστό.
0: Μπράβο,
1: έχει γίνει ξακουστό.
0: Μπράβο σας. Τώρα να πούμε λίγο τι ώρα ξεκινάει η εκδήλωση, αύριο Σάββατο, και πού θα γίνει.
1: Θα γίνει στην πλατεία του χωριού, ξεκινάμε 8 η ώρα.
0: Ναι.
1: Θα υπάρξει επίδειξη φύλου, εκτός το λόγο που θα πω εγώ, θα
0: ναι,
1: γίνει επίδειξη φύλου και κατόπιν θα υπάρξει το γλέντι, όπου ο κόσμος θα
0: δηλαδή
1: πάει
0: εσείς θα προλογίσετε
1: θα
0: την εκδήλωση, από ό,τι καταλαβαίνω ως πρόεδρος και μπράβο σας.
1: Βεβαίως.
0: Στη συνέχεια
1: βεβαίως
0: θα κάνουν επίδειξη φύλου οι μπουκατσοποιοί εκεί, έτσι,
1: βεβαίως,
0: και
1: ναι, ναι,
0: θα ακολουθήσει το γλέντι.
1: Ναι. Ναι, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Μέχρι τις πρωινές ώρες. Βέβαια, αν φας πολύ μπουγάτσα, δεν ξέρω πώς θα αντέξει μετά, γιατί θα υπάρχει δωρεάν μπουγάτσα για όλους, έτσι δεν είναι?
1: Δωρεάν μπουγάτσα για όλους, όπου η μπουγάτσα εκείνη τη βραδιά είναι το κέρασμα.
0: Το κέρασμα, ναι.
1: Δηλαδή δεν θα φάνε μόνο μπουγάτσα, θα φάνε από τα μαγαζιά εδώ.
0: Θα δουλέψουν
1: αλλά
0: τα μπουγάτσα μαγαζιά, θα δουλέψουν όλοι και στο κέντρο. Μπράβο.
1: Και αλλά η μπουγάτσα θα είναι το κέρασμα στον κόσμο.
0: Το κέρασμα. Να πούμε ότι θα υπάρχει και λαϊκή δημοτική ορχήστρα ημιτόνιο.
1: Έχετε, ναι,
0: έτσι,
1: βεβαίως,
0: ένα,
1: ναι,
0: πολύ καλό σχήμα, οι οποίοι θα κάνουν τη διάθεση του κόσμου. Βέβαια η διάθεση θα γίνει μόνο από την μπουγάτσα, πρώτα απ' όλα σας πω. Αλλά και η μουσική παίζει ρόλο πάρα πολύ σε αυτό.
1: Εννοείται ότι πέρυσι πώς θα ξεσηκώσει τον κόσμο,
0: ναι,
1: για να χορέψει.
0: Ναι, αλλά πρώτα να χορέψουν και μετά καλά να φάνε μπουγάτσα. Γιατί αν φάνε πολύ μπουγάτσα δεν βλέπουν να χορεύουν μετά, δεν ξέρω.
1: Όχι, εντάξει.
0: Είναι
1: όλα
0: light, είναι light η μπουγάτσα. Θα έχει όλων των ειδών μπουγάτσα ή οι γνωστές?
1: Οι περισσότερες μπουγάτσες θα είναι με κρέμα.
0: Με κρέμα, α, καλύτερα.
1: Με κρέμα.
0: Θα φάνε και θα μπορέσουν να φάνε κάποια άλλα δέσματα που θα έχετε εκεί, να παραγγείλουν να φάνε και σε γενεβέ θα μοιραστεί μπουγάτσα. Και
1: βεβαίως
0: ξέρω, κυρία Μανάφη, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Κάθε όποτε διοργανώνεται αυτή την εκδήλωση έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Κοιτάξτε λίγο, αυτή η εκδήλωση μαζεύει 3.500 κόσμο για ένα χωριό των 300 κατοίκων.
0: Oh.
1: Αυτή η εκδήλωση είναι μεγάλη και μαζεύει 3.500 κόσμο.
0: 3.500. Έχετε τόσες πολλές καρέκλες, έχετε φροντίσει γι' αυτό?
1: Έχουμε φροντίσει και τα μαγαζιά να νοικιάζουν ή αγοράζουν και εμείς τους δίνουμε τα δικά μας τραπέζια και καρέκλες. Αλλά σε αυτό το κομμάτι μας βοηθάει πάρα πολύ και ο Δήμος Βυσσαλτίας.
0: Είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας. Μπράβο στο Δήμο Βυσσαλτίας. Συνδιοργανωτής είναι η κοινότητα της Ευκαρπίας. Και να καλέσουμε, κυρία Μανάφη, όλο τον κόσμο. Δηλαδή, από όποια μέρη του νομού μας ακούνε τώρα ή και εκτός νομού και από Θεσσαλονίκη, όπου θέλουν, ένα ωραίο ταξιδάκι στις Σέρρες στην Ευκαρπία. Για να απολαύσουν ένα ωραίο βράδυ που θα τους μείνει έτσι στο μυαλό για πολύ καιρό. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Γιατί πολλοί κόσμος όταν έρχεται για πρώτη φορά σε αυτή την εκδήλωση ενθουσιάζεται.
0: Ναι, έτσι έχω μάθει.
1: Ενθουσιάζεται, ναι, τους αρέσει και μετά λένε, μας λένε θα ξαναρθούμε και του χρόνου, κορίτσια.
0: Του χρόνου θα έχει πάνω, φέτος θα έχει πιστεύω πάνω από 3.500 κόσμο. Θα έχει πολύ κόσμο. Έτσι
1: και,
0: και ο καιρό θα είναι καλό, νομίζω. Τώρα λίγο να δω τον καιρό. Δεν ξέρω αν τον είδατε, θα τον είδα τον καιρό.
1: Έχει τώρα εδώ και λίγε μέρε ασχολούμαστε με τον καιρό. Γιατί είναι, επειδή είναι μεγάλη εκδήλωση και απαιτεί μεγάλη οργάνωση, εδώ και δύο μήνε
0: το
1: εργάζεται
0: αυτό,
1: πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο να μην κοιμόμαστε το βράδυ για να βλέπουμε τον καιρό και πώ.
0: Ναι, τώρα κάνετε τόσε ετοιμασίε. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα βλέπω Σάββατο. Μια χαρά είναι ο καιρός στην Ιγρήτα. Έτσι, Δήμος Βυσσαλτίας, 34 βαθμούς, καθαρός ουρανός. Εντάξει, είναι σύμμαχος και ο καιρός με αυτό που κάνετε, γιατί πραγματικά έτσι κοπιάσατε όλοι εκεί στο Σύλλογο και θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Ωραία, θα έρθουμε να περάσετε καλά, κυρία Μανάφη.
1: Να έρθει ο κόσμος να περάσει καλά.
0: Εννοείται
1: να έρθει ο κόσμος και εσείς να είστε καλά με ίδια. Να είστε καλά.
0: Λίτσα Μανάφη, πρόεδρος του Συλλόγου. Καλή επιτυχία στην Ευκαρπία, καλή επιτυχία στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Ευκαρπίας. Καλημέρα, κυρία Μανάφη.
1: Πάρα πολύ.
0: Γεια
1: καλημέρα,
0: σας
1: καλημέρα.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Να λοιπόν μια ωραία πρόταση, γιορτή Μπουγάτσας 2026, μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ακούσατε τι είπε η πρόεδρος του Συλλόγου, 3.500 κόσμος σε ένα χωριό 300 κατοίκων. Και πραγματικά κάθε χρόνο έχει όλο και περισσότερο, είναι και η Μπουγάτσα που βέβαια πραγματικά αποτελεί έτσι κίνητρο για κάποιον. Γιατί η Μπουγάτσα, εντάξει, αλήθεια είναι ότι όλες τις αίρες μεγαλώσαμε την Μπουγάτσα. Έχουμε συνδεθεί με αυτό. Η Μπουγάτσα ξεκίνησε από τις Σέρρες, να το πούμε αυτό, και νομίζω ότι κατοχυρωθεί. Θυμάστε και στο βιβλίο Guinness ότι με τη μεγάλη Μπουγάτσα που είχε γίνει εδώ από το επιμελητήριο και οι προσπάθειες που έγιναν. Και νομίζω όλοι καταλαβαίνουν ότι η Μπουγάτσα, μη λένε οι Θεσσαλονικείς ότι την έχουν την Μπουγάτσα δικιά τους, από τις Σέρρες. Πατρίδα της Μπουγάτσας είναι οι Σέρρες, αφού οι πρόσφυγες που είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία, το πρώτο πράγμα που έκαναν για να φάνε ένα ωραίο φαγητάκι έτσι φθηνό και καλό ήταν αυτό, με ένα φύλλο, λίγο τυράκι. Έτσι καθιερώθηκε η Μπουγάτσα και γι' αυτό έχουμε και τους καλύτερους μπουγατσοποιούς. Και βέβαια όπου στην Ελλάδα πας θα δεις μπουγατσαζίδικο Σέρρεως. Αυτό είναι σήμα κατά τεθέν. Όπως κατά τεθέν είναι ότι είναι 30 λεπτά με τους 8, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα επανέλθουμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

0: Καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Ευχαριστώ για τα πολλά μηνύματα που χαίρομαι που έρχονται από όλο τον νομό, από το Ειδονοχώρι και ο Μπάμπης και ο Γιώργης. Από την Αλιστράτη μας στέλνει ο καλός μας φίλος ο Βασίλης. Μηνύματα από τα Κερδίλια, μηνύματα από τα Άνω Πορόγια, από πολλούς φίλους οι οποίοι μας ακούν έτσι από το πρωί. Και βέβαια, μια καλή πρόταση, αν θέλετε να περάσετε ωραία σήμερα. Αν είστε και τυχεροί, θα έχετε και έτσι κάποια δωράκια τα οποία θα κερδίσετε. Μπορείτε να κάνετε και αγορές. Γιατί να μην κάνετε αγορές? Μπορείτε να κάνετε αγορές, γιατί θα έχει και καλές τιμές. Γιατί σήμερα γιορτάζει η πόλη Σιδηροκάστρου, λευκή νύχτα από την Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων Σιδηροκάστρου. Και μπράβο έτσι και στην Ένωση. Είναι ωραίο και σε μικρές κομοπόλεις να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και να τονωθεί και η αγορά. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μπακρατσά, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων Σιδηροκάστρου. Κύριε Μπακρατσά, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους Σέρες.
0: Σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγό στο Σιδηρόκαστρο, βλέπω και ο καιρός θα είναι καλός από ό,τι βλέπω. Και χθες βέβαια είχε πολύ κόσμο στην αυλή από ό,τι είδα. Και είναι καλό αυτό.
1: Ήταν
0: είναι
1: πολύ καλή.
0: Ήταν καλή συναυλία, έτσι. Ναι. Είδα αποσπάσματα και περνάει. Ήταν εντυπωσιακή η συναυλία. Και είναι καλό γιατί γεμίζει και το κέντρο, έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό να γίνονται συναυλίες, να γίνονται εκδηλώσεις. Να τονώνεται λίγο και η αγορά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά και αυτό που κάνετε σήμερα είναι ωραία ιδέα.
1: Είναι τα πιο σημαντικά. Να τονώνεται η αγορά, όπως είπατε, και σίγουρα εμείς σήμερα κάνουμε αυτό που κάνουμε εδώ και τρία χρόνια. Φέτος κλείνουμε τρία χρόνια. Ναι. Το κάνουμε πλέον θεσμό στο Σιδηρόκαστρο, όπως και σε άλλες πόλεις, σε Ηράκλεια και Βάλε και Βάλε. Λοιπόν, καλούμε όλο τον νομό Σερών, όλο τον κόσμο, μετά τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 12 το βράδυ. Θα είναι ανοιχτά τα καταστήματά μας. Έχουμε τη λευκή νύχτα με πάρα πολλά πράγματα και πολλές εκπλήξεις.
0: Και από ό,τι βλέπετε, έχει κάνει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, δηλαδή με χορευτικά δρόμενα, με επίδειξη τα εκβοντό. Με τμήμα Oriental, με μουσική συναυλία, με Ανδρέα Στάμου, έτσι, και ωραίο πρόγραμμα.
1: Έχουμε τρία τμήματα από νωρίς, από τις 7 και μετά, για να εκδηλώσει και για τα μωρά, τα μικρά και τις οικογένειες και τις μητέρες.
0: Ναι.
1: Για όλα προσφέρουμε ένα παγωτάκι προσφορά από ένα επαγγελματία της περιοχής,
0: το οποίο παιδιά,
1: θα είναι για τα παιδάκια, ένα δώρο. Μετά όλες οι επιχειρήσεις έχουν βάλει σχεδόν από μια προσφορά μεγάλη, πάνω από 10 μέχρι και 50% στα προϊόντα, όπου εκεί ο καταναλωτής μπορεί να πάρει μαζί με 10 ευρώ και άνω ένα κουπόνι που θα συμμετέχει στο μεγάλο δώρο που βάζουμε δύο διανεκτηρεύσεις σε Ένωση Επαγγελματίων στη Θάσο σε ένα πολυτελέστο ξενοδοχείο.
0: Μπράβο, ωραίο.
1: Λοιπόν, έχουμε δύο μπάντες όπως
0: είπατε. Δηλαδή, αν πάω και αγοράσω από ένα κατάστημα πάνω από 10 ευρώ, παίρνω ένα κουπόνι για την κλήρωση.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα εντάξει, μπορεί να είναι και 8 ευρώ. Τέλος πάντων, βάλαμε ένα νούμερο. Παίρνεις ένα προϊόν, κάνει 20 ευρώ, παίρνεις δύο κουπόνια. Τα κουπόνια θα μπουν σε κλήρωση και θα κερδίσεις και ένα δώρο. Ένας από όλους τους καταναλωτές, ένας από όλους τους επισκέπτες σήμερα στο Σιδηρόκαστρο, θα πάρει δύο διανεκτερεύσεις δώρο όλα από εμάς στη Θάσο.
0: Μπράβο σας.
1: Ένα ωραίο ξενοδοχείο.
0: Ναι. Από εκεί και είναι πέρα για τους μικρούς φίλους θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις από ό,τι βλέπω, έτσι.
1: Πέρα από τα παγωτά έχουμε δύο εκδηλώσεις, μετά έχει φοντό με το χαροπού, με ένα ωραίο ο σύλλογος χαροπού μας κάνει ένα ωραίο γκορπάκι κάθε χρόνο. Πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε DJ που θα παίζει και από νωρίς και μέχρι αργά, χρειαστεί λίγο αργότερα. Έχουμε το Κώστα τον Μπουφλίδη με την μπάντα του από νωρίς. Μετά έχουμε την μπάντα του Ανδρέα Στάμου για να τον ευχαριστήσουμε και δημόσια, γιατί ήρθε με πάρα πολύ ευχαρίστηση και χαρά στο Σιδηρόκαστρο.
0: Μπράβο.
1: Αυτά έχουμε το μιλητήριο το οποίο μας στηρίζει και μας βοηθάει. Ιδιαίτερα ο πρόεδρος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Και φυσικά και ο Δήμος Συντικής, ο Δήμαρχος μας βοηθάει και σε αυτήν την εκδήλωση.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό. Και βέβαια μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω αν τα δικιά σας, είδα μια αφίσα ίδια ακριβώς, γιατί κάνατε μια πολύ ωραία αφίσα, εξαιρετική αφίσα με το βράχο φωτισμένο, το Σιδηρόκαστρο και στα βουλγάρικα. Έχετε βγάλει και στα βουλγάρικα.
1: Έχουμε κάνει και μια μικρή διαφήμιση τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
0: Ωραία κίνηση.
1: Στην Νότια Βουλγαρία. Όπου και αυτοί πλέον είναι οι επισκέπτες στην πόλη μας, έρχονται, κατεβαίνουν. Τα ξέρουμε όλοι ότι αυτή την εποχή κατεβαίνουν για θάλασσα. Έχουμε και αυτό την εποχή, έχει μετά το Πάσχα, να το πω έτσι. Έχουμε επισκέπτες καθημερινά στην πόλη για ψώνια.
0: Τι λέτε? Οπότε, τώρα, έρχονται.
1: Προθέσαμε...
0: Ναι, γιατί ανέβηκαν οι τιμές από ό,τι μάθαμε. Το κάναμε και ρεπορτάζ τηλεοπτικό, θα θυμάστε. Ανέβηκαν οι τιμές στη Βουλγαρία τώρα με την είσοδό του στο ευρώ. Και από ό,τι βλέπω, έρχονται δηλαδή πολλοί Βούλγαροι.
1: Έχουμε απογευματινά γκροπάκια, πάρα πολύ σούπερ μάρκετ. Ναι. Μαζί με το σούπερ μάρκετ, καταλαβαίνεις. Τσιμπάει και όλη η αγορά.
0: Θα πάνε και κρέας, θα πάρουν και λάδι, θα πάρουν τόσα προϊόντα.
1: Οπότε ήταν μια έτσι καλή κίνηση να κάνουμε και μια μικρή διαφήμιση με στενότητα Βουλγαρία.
0: Δηλαδή πήγατε, αυτές οι αφήσεις κυκλοφόρησαν στη Βουλγαρία δηλαδή, έτσι.
1: Βουλγαρία και παίξαμε και σε ένα ράδιο στη Βουλγαρία, το παίξαμε όλο αυτό.
0: Μπράβο, ωραία κίνηση.
1: Ναι,
0: μπράβο.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Άρα ενδέχεται να έχουμε και Βούλγαρους πολλούς σήμερα.
1: Το πιο πιθανό θα έχουμε, γιατί παίρνουν κάποια τηλέφωνα σε γνωστούς που έχουν κάποια σχέση εδώ και ρωτάνε για αυτό το πράγμα. Οπότε κάτι έγινε, νομίζω έγινε κάτι καλό.
0: Μπράβο κύριε Μπακρατσά, καλή ιδέα.
1: Αυτό που θέλω να ξαναπώ είναι καλούμε όλες τις αίρες, όλο τον νομό, σήμερα
0: στους συνδρόμους να δώσουμε
1: μια όμορφη βραδιά.
0: Ωραία, θα περάσει ωραία, ποιος θέλει να έρθει. Κύριε Μπακρατσά, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή επιτυχία στη Λευκή Νύχτα. Να είστε καλά
1: και πάλι ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Δημήτρης Μπακρατσάς, πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων Σιδηροκάστρου. Λευκή νύχτα στο Σιδηρόκαστρο, η πόλη γιορτάζει. Ανοιχτή αγορά από τις 6 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Προσφορές, δώρα, εδέσματα. Έτσι από τις 7 με DJ, 7.30 χορευτικά δρόμενα ΚΔΑΠ ΜΕΑ Ομόνια και ΚΔΑΠ ΜΕΑ Εργαστήρι των Χρωμάτων. 8 η ώρα Τάικ Βοντό και Κραβ Μάγκα, Σύλλογος Πρωτέας Συνδικής Σάββας Κοφίδης Παναγιώτης Δανιηλίδης. 9 η ώρα Τμήμα Οριεντάλ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαροπού. 9.30 Μουσική Συναυλία, άνοιγμα με Fit My Demons, στη συνέχεια live με την ορχήστρα του Ανδρέα Στάμου. Πολλά έτσι για τους μικρούς, πολλές εκπλήξεις, αθλητικά παιχνίδια, ζωγραφική προσώπου, εικαστικές δημιουργίες από τα ΚΔΑΠ Ομόνια, καλοκαιρινές εκπλήξεις για τα παιδιά από την Regium Ελλάς και βέβαια εντάσσεται όλο αυτό στα ελευθέρια του Δήμου Συντικής με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου. Μια ωραία πρόταση λοιπόν να πάτε να κάνετε σήμερα τις αγορές σας από το Σιδηρόκαστρο. Και βέβαια να πούμε ότι σήμερα έχουμε και το τρίτο αντάμωμα απανταχού Λευκονιωτών στο Λευκώνα. Στις 9 το βράδυ στο ξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου είσοδος είναι ελεύθερη, λαϊκή, παραδοσιακή και ποντιακή βραδιά. Στο Λευκώνα λοιπόν οι δρόμοι οδηγούν και εκεί για να περάσετε ωραία. Αύριο από το Δήμο Νέας Ζύχνης έχουμε μουσικοχορευτική βραδιά με τη χοροδία της Φιλαρμονικής Αλιστράτης. Αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύριο χώρο του Λυκείου Αλιστράτης στις 8.30. Είπαμε για τη γιορτή Μπουγάτσας. Έχουμε το 8ο αντάμωμα προβατιανών το Σάββατο 4 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού, που όπως λένε οι διοργανωτές θα είναι όλοι μαζί για μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν και πολιτιστικοί σύλλογοι, παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια σε μια βραδιά κεφιού και χορού. Στις 9 ξεκινά αυτή η εκδήλωση με ζωντανή μουσική, χορό μέχρι το πρωί, φαγητό και ποτό για όλους και αντάμωμα φίλων και συγχωριανών στον Προβατά λοιπόν από την Ελπίδα Προβατά. Ωραία κίνηση και από την τοπική κοινότητα Προβατά του Δήμου Σερών. Το μεγάλο αντάμωμα στο Χορτερό, Μέγας Αλέξανδρος Τρίτος, αντάμωμα μουσικό σχήμα Ίδωνες, εξαιρετικό μουσικό σχήμα, μουσικές από τις ρίζες μας, Δημοτικό Σχολείο Χορτερού, αύριο το βράδυ, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Επίσης μια εξαιρετική έτσι, εκδήλωση.

0: Πάμε τώρα στην αδελφότητα Μικρασιατών Νομούσερων, ο Άγιος Πολυκαρπός, που βέβαια ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δραστήρια, ξέρετε ότι συμμετέχει έτσι σε πάρα πολλές, πάρα πολλά δρόμενα, πάρα πολλές εκδηλώσεις, και να πούμε ότι είχαμε φέτος το αντάμωμα των Μικρασιατών στη Νέα Ιωνία, έγινε 27 και 28 Ιουνίου στην Αθήνα. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Σοκράτη Κοτζάουγλου. Κύριε Κοτζάουγλου, πρόεδρε των προέδρων, πρόεδρέ μας, καλημέρα, γιατί και εγώ είμαι στην αδελφότητα Μικρασιατών. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα.
0: Πώς πήγε το αντάμωμα πρώτα απ' όλα, γιατί η αδελφότητα Μικρασιατών, ξέρω ότι όταν πάει σε τέτοια αντάμωματα, μου έχουν πει ότι κερδίζει εντυπώσεις.
1: Είναι γεγονός ότι ο σύλλογός μας έχει μια βαρύτητα όσον αφορά την Ομοσπονδία, γιατί ήμασταν πολλά χρόνια είμαστε εκεί πέρα. Εγώ φύτευσα και 10 χρόνια περίπου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πράγματι,
0: ναι.
1: Φέτος ήταν το 7ο αντάμωμα των Μικρασιατικών Συλλόγων. Συμμετείχαν 77 σωματεία, εκ των οποίων τα 63 σωματεία ήταν με χορευτικά και τα 14 είχαν εκπροσώπηση. Ταυτόχρονα όμως γίνεται μαζί με το αντάμωμα και σύσκεψη των προέδρων για διάφορα θέματα κεντρικής φύσεως και πολιτικής που απασχολούν την Ομοσπονδία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, στις 27 του μηνός ημέρα Σάββατο στη Νέα Ιωνία, στις 2 η ώρα το μεσημέρι έγινε η σύσκεψη όσον αφορά το προσυνέδριο της νεολαίας. Πρώτη φορά θα γίνει ένα συνέδριο το φθινόπωρο του 26 στη Θεσσαλονίκη, που θα αφορά τη νεολαία και τον προσφυγικό κόσμο που έχει σχέση με τις νεαρές ηλικίες. Αυτό θα γίνει πρώτη φορά.
0: Εντυπωσιακό.
1: Είναι καλό που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Εμείς είχαμε εκπρόσωπό μας κάτω της νεολαίας και μετά γύρω στις 5 ώρα το απόγευμα έγινε η σύσκεψη των προέδρων στη Νέα Ιωνία, πάλι εκεί στην Ένωση Σπάρτης Μικράς Ασίας, ένα πολύ σπουδαίο σωματείο. Και αποφάσισε και κατατέθηκε και ένα ψήφισμα μετά, αποφάσισε τρία πράγματα η σύσκεψη των προέδρων. Το πρώτο ήταν ότι θα πρέπει περισσότερο η πολιτεία να επιδιώξει τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων της Καθημάς Ανατολής. Είναι ένα θέμα το οποίο γίνεται βέβαια, αλλά θα πρέπει να γίνει πιο συντονισμένα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να γίνει η διεθνής αναγνώριση της Ομοσπονδίας και να μην πηγαίνουμε αποσπασματικά, δηλαδή να είμαστε ενωμένες οι Ομοσπονδίες των Ποντίων, των Θρακιωτών και των Μικρασιατών, ούτως ώστε να έχουμε πιο σοβαρό αποτέλεσμα από το να πηγαίνουμε μεμονωμένα με κάποιους ευρωβουλευτές.
0: Α, ωραία κίνηση αυτή. Ενωμένοι, ναι, να διεκδικήσετε.
1: Ενωμένοι να το διεκδικήσουμε, ναι, γιατί αλλιώς στην Ευρώπη και οι Μεστασιάδες δεν γνωρίζουν. Ξέρουν για τους Έλληνες, δεν ξέρουν Πόντιους, Μικρασιάδες και Θρακιώτες και αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Και το δεύτερο θέμα, το οποίο ήταν πολύ και σοβαρό και αυτό, ζητάμε την ανασύσταση του Ταμείου Ανταλλάξιμης Περιουσίας, ναι, το λεγόμενο ΤΑΠΑΠ, το οποίο μέχρι το 1998 υπήρχε και μετά καταργήθηκε. Στο νομικό πρόσωπο αυτό του ΤΑΠΑΠ συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος, που είμαστε μέλη. Βέβαια μετά τα χρήματα αυτά, τα οποία υπολογιζόταν σε αρκετά δις και αφορούσαν την ανταλλάξιμη περιουσία, που άφησαν εδώ οι Τούρκοι, οι οποίοι πήγαν στην πατρίδα τους με τη συνθήκη της Λοζάνης, αυτά τα χρήματα ήταν αρκετά δις. Κάποια στιγμή με το ΤΑΠΑΠ, το Ταμείο Ανταλλαξίων που καταργήθηκε, πήγαν σε ένα κωδικό στο Υπουργείο Οικονομικών και έκτοτε δεν ξέρουμε τι γίνεται. Από αυτά τα χρήματα, ναι, έπαιρναν κάποια χρήματα τα προσφυγικά σωματεία, γινόταν κάποιες καταστάσεις όσον αφορά την ίδρυση κάποιων μουσείων και όλα αυτά. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε την ανασύσταση αυτού του Ταμείου της Ανταλλάξιμης Περιουσίας. Και το τρίτο, το είπαμε, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο ήταν αυτό, δηλαδή το πρώτο ήταν, ναι, το προσυνέδριο και το συνέδριο της νεολαίας που θα γίνει το φθινόπωρο, το δεύτερο ήταν η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε άλλα φόρα, και τρίτο ήταν η ανασύσταση του ΤΑΠΑΠ.
0: Πολύ τώρα, σημαντικά όσο... όλα αυτά, έτσι, πάρα πολύ σημαντικά.
1: Πάρα πολύ σημαντικά, ναι, και πιστεύω θα τα λάβει υπόψη η πολιτεία. Από εκεί και πέρα έγινε μια εντυπωσιακή, ας πούμε, πατινάδα από δύο σημεία στη Νέα Ιωνία, στο δημοτικό στάδιο της Νέας Ιωνίας, και ακολούθησε ένα πολύ σπουδαίο με χορευτικές ενότητες από όλες τις περιοχές της Μικράς Ασίας. Χόρεψαν όλα τα συγκροτήματα σε πνεύμα συναδελφικότητας, ομαδικότητος. Και πιστεύω ήταν μια πάρα πολύ σπουδαία, γιατί την παρακολούθησε πάνω από 4.500 κόσμου έχει στο δημοτικό στάδιο και της Νέας Ιωνίας. Με πάρα πολύ μεγάλο...
0: Έχει έτσι... πολλούς μικρασιάτες εκεί στη Νέα Ιωνία.
1: Είναι ο πρώτος προσφυγικός δήμος.
0: Α, ο πρώτος.
1: Και βέβαια υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα χωροταξικό, διότι όταν ιδρύθηκε η Νέα Ιωνία, οι δρόμοι ήταν ασθενή, ας πούμε, και παραμένουν σε πολλά σημεία ασθενή. Για μας βέβαια, πριν να προηγηθεί αυτό, το μεσημέρι της ίδιας μέρας είχαμε κλείσει και πήγαμε και στο γήπεδο της ΑΕΚ, όπου εκεί μας κάνανε μια φανταστική ξενάγηση και μια έτσι φιλοξενία που θα μας μείνει από τους ανθρώπους του Μουσείου του Προσφυγικού Ελληνισμού της ΑΕΚ, το οποίο μας εντυπωσίασε πραγματικά, είναι καταπληκτικό. Το μουσείο που έχει κάνει εκεί ο σύλλογος της ΑΕΚ, ο κύριος Μελισανίδης και όλα αυτά. Ναι. Και ήταν κάτι πάλι πάρα πολύ σπουδαίο. Την άλλη μέρα βέβαια, αφού τελείωσε το αντάμωμα, έγινε και κάτι άλλο πιο σπουδαίο. Και εκείνο σπουδαίο έγινε στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Νέα Ιωνία. Τρεις Μητροπολίτες προσφυγικών δήμων. Της Νέας Ιωνίας ο κύριος Γαβριήλ, της Νίκαιας ο Αλέξιος, ο κύριος Αλέξιος, και της Καλαμαριάς και Νέας Κρίνης ο Ιωστίνος έκαναν μαζί ένα συλλήτουργο, και υπήρξε και μια καταπληκτική ομιλία από τον Μητροπολίτη Νίκαιας τον Αλέξιο για τους πρόσφυγες, πώς ήρθαν στην Ελλάδα και στη Νέα Ιωνία, και ήταν έτσι πολύ συγκινητική η ατμόσφαιρα.
0: Γεμάτο δηλαδή ήταν αυτό το αντάμωμα, έτσι.
1: Ήταν
0: πάρα
1: ένα
0: πολλά.
1: Καταπληκτικό, ένα καταπληκτικό αντάμωμα που ένωσε όλες τις φωνές, και θεωρώ ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Ευχής έργο είναι κάποια στιγμή να μπορέσουμε κι εμείς να το φέρουμε στις αίρες. Βέβαια το κοστολόγιο είναι πολύ μεγάλο. Χρειάζονται εθελοντές, χρειάζονται πολύ μεγάλοι.
0: Να βοηθήσουν.
1: Και κυρίως σύμπνοια. Δηλαδή αυτά τα χρήματα. Βέβαια αυτό θα υπάρξει και μεγάλη διαφήμιση για τον τόπο.
0: Φυσικά, αλλά... μα θα έρθει και τόσο κόσμο αυτό. Άρα είναι στα σχέδιά σας αυτό, αν βρείτε
1: είναι, αλλά
0: τη στήριξη.
1: Όχι για φέτος. Θα πρέπει πρώτα να συντονιστούμε οι προσφυγικοί σύλλογοι, γιατί στην Ομοσπονδία τη δικιά μας, εκτός από μικρασιατικά σωματεία, υπάρχουν και ποντιακά σωματεία. Θα πρέπει να συντονιστούμε για να δούμε κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να το φέρουμε και εμείς εδώ. Από ό,τι έμαθα, το κοστολόγιο είναι αρκετά μεγάλο, οπότε θα πρέπει να βοηθήσουν οπωσδήποτε και το Υπουργείο και η Περιφέρεια και ο Δήμος.
0: Γιατί να
1: να μετακινηθεί τόσος πολλής κόσμος, φανταστείτε 2.000 χορευτές μόνο είχε.
0: Το θέμα είναι ότι και αν βοηθήσουν ο Δήμος, η Περιφέρεια, και γίνει μια τέτοια διοργάνωση, τα χρήματα που θα δώσουν νομίζω ότι θα τα πάρουν πίσω. Δηλαδή όλοι αυτοί που θα έρθουν, έτσι, θα μείνουν εδώ, θα φάνε εδώ, θα κάνουν αγορές από εδώ. Εδώ θα μείνουν τα χρήματα.
1: Είναι αυτό που είχα πει σε παλιότερη συνέντευξη, ότι λείπουν οι πολύ μεγάλες διοργανώσεις.
0: Φυσικά τώρα. Ειδικά
1: μείναμε λίγο πίσω, γιατί πρόπερση... πέρσι το αντάμωμα έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης, που και εκεί είχε τεράστια επιτυχία. Φέτος έγινε στη Νέα Ιωνία. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ωραία. Πρέπει όμως κάποια στιγμή και εμείς να αναλάβουμε, να δούμε τους χώρους, να δούμε τα πάντα, γιατί πολλά πρέπει να γίνουν εδώ στις αίρες, αν θέλουμε να φιλοξενήσουμε μεγάλες εκδηλώσεις.
0: Νομίζω θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Κύριε Κοντζάγκουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είμαστε σε φάση σκεπτικισμού και οργάνωση.
0: Ωραία. Άρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, να μας πείτε τι καινούργιο να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, γιατί από ό,τι ξέρω κι άλλα ετοιμάζονται, έτσι δεν είναι?
1: Και κάτι άλλο, κλείσαμε προχτές τη σεζόν την πολιτιστική με το να εμφανιστούμε στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, όπου και εκεί μαζεύτηκαν πάνω από 40-50 σωματεία, κυρίως προσφυγικά. και ήταν το κλείσιμο της πολιτιστικής χρονιάς που μετήχαμε εκεί με το χορευτικό μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοντζάγκουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σημαντικά τα όσα μας είπατε. Έτσι, πραγματικά το αντάμουμε αυτό έμεινε στην ιστορία.
1: Ετοιμαζόμαστε τώρα για την
0: πανελλήνια
1: χορευτική συνάντηση του Δήμου Σερών που θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου. Ήδη έχουμε καλέσει ένα σωματείο από τη Θεσσαλονίκη. Και πάει λέγοντας. Ωραία. Λίγο να ξεκουραστούμε και ξανά προς τη δόξα.
0: Να είστε καλά, κύριε Κοντζάγκουλο. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ καλά, που τα είπαμε. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της Αδελφότητας Μικρασιατικών του Μικρασιατών Ομού Σερών Άγιος Πολύκαρπος. Πολύ σημαντικά τα όσα μας είπε ο κ. Σωκράτης Κοντζάουγλου για αυτό το αντάμωμα που είχε πάρα πολλά. Είδατε, μακάρι να γίνει και ένα αντάμωμα εδώ της Μικρασιατών όπως έγινε στη Νέα Ιωνία, να γίνει στις ΑΕΡΕΣ και να έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Εκεί νομίζω ότι χρειάζεται στήριξη. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες είχαμε συνεδρίαση της Super Link 2, στην οποία συμμετείχε ο Πανσεραϊκός μετά από χρόνια. Χθες σας τα είπαμε ότι αν δείτε τον Τάσο Καζή αντιπρόεδρο, μην εκπλαγείτε, μάλλον το προβλέψαμε σωστά. Ο πρόεδρος Πανσεραϊκού, ισχυρός διοικητικός άνδρας του Πανσεραϊκού, εκλέχθηκε έτσι αντιπρόεδρος της Super Link 2, η οποία θα αλλάξει όνομα. Από ό,τι φαίνεται, λένε ότι θα λέγεται Super Bet Link 2, θα έχει και χορηγό δηλαδή η Super Link 2. Πάντως χθες συνεδρίασαν έτσι τον έναν όμιλο που θα γίνει, και βέβαια να πούμε ότι έχουμε πλέον και τον Τάσο Καζία αντιπρόεδρο της Super Link. Να πούμε ότι όσον αφορά τη διοργάνωση, θα γίνει κλήρωση τέλη Αυγούστου. Στείλαν και το προσχέδιο της ονοματοδοσίας και το πώς θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα το επόμενο διάστημα. Και σας είπαμε ότι ο Πανσεραϊκός χθες ανακοίνωσε και τον οικονόμο. Νομίζω ότι ο Πανσεραϊκός είναι πλέον το νούμερο ένα φαβορί για την άνοδο στην Super Link 1. Το έχουμε πει αυτό εδώ και καιρό, να το ξέρετε αυτό. Χθες και ο Άγγελος Οικονόμου επέστρεψε στον Πανσεραϊκό. Από την Καλαμάτα στις Αίρες, ο Άγγελος Οικονόμου που είχε πάει στη Λάρισα, πήγε στην Καλαμάτα, επέστρεψε στον Πανσεραϊκό, ένας εξαιρετικός παίκτης. Θυμάστε ότι είχε τραυματιστεί στις Αίρες και δεν κατάφερε να δείξει, να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Ο Πανσεραϊκός, εκτός από τον Τζουμπανίδη, τον οποίο τον έδωσε στον Ολυμπιακό, έχουμε μεταγραφή του Τζουμπανίδη στον Ολυμπιακό, έδωσε και τον Ανδρέα Καραμανόλη, τον Κύπριο κεντρικό αμυντικό, στην Ανόρθωση. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ακούγεται για το όνομα του τερματοφύλακα, για το Σουλούκο, έτσι, την Αλίνη βέβαια μένει, να το πούμε αυτό, Ρουγανός. Υπάρχει το όνομα του Στέφανου Σουλούκου για να πλαισιώσει τον Ρουγανό, 25χρονος Λαρισαίος τερματοφύλακας με ύψος 1,95, είχε σταθεί άτυχος πέρυσι με ρήξη χιαστού, επέστρεψε, είναι ένα από τα ονόματα που ακούγεται. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι Αλέκος Βοσνιάδης και ο αθλητικός διευθυντής Ευρυπίδης Τσιμπανάκος αλλά και ο Τασκουαζία σήμερα θα βρεθούν στις Αίρες, έτσι θα κάνουν το σχεδιασμό, το τι πρέπει να γίνει, το που θα γίνει η προετοιμασία και όλα αυτά. Ακούγεται ότι δίπλα στον Αλέκο Βοσνιάδη, εκτός από τον βοηθό προπονητή που θα είναι ο Μιχάλης Μπουκουβάλας, και βέβαια τον προπονητή τερματοφυλάκο τον Άρη Καραμπέτσιο που παραμένει και κάνει και πολύ καλή δουλειά, αναμένεται να προσθεθεί και το όνομα του Χάρη Κομψή,

τόσοι παίκτες που υπήρχαν πέρυσι, κάποιοι από αυτούς να μην έχουν πάρει όλα τα χρήματά τους. Λογικό είναι αυτό. Να προσπαθούν τώρα με κάποιες προσφυγές να τα διεκδικήσουν. Αλλά νομίζω ότι ο Πασαραϊκός, αυτό που λέει στους φίλους του, είναι ότι μην ανησυχείτε, τα διευθετούμε όλα αυτά. Δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τα εισιτήρια διαρκείας βγήκαν και από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι ο κόσμος θέλει να αποκτήσει εισιτήρια διαρκείας, γιατί πραγματικά θα δείτε κάτι καλό όσον αφορά τον Πανσεραϊκό φέτος. Αυτό πιστεύω και αυτό βλέπω. Ενώ για το Μουντιάλ να πούμε ότι χθες είχαμε την Πορτογαλία να κερδίζει την Κροατία με σκορ 2-1. Μάλιστα οι Κροάτες προηγήθηκαν με τον Πέρισιτς, αλλά ποιος άλλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο 68 με πέναλτι έκανε το 1-1. Και ο Ράμος στο 94 το 2-1 πρόκριση για την Πορτογαλία, την οποία την είχαμε στεναχωρήσει το 2004. Η Ελβετία νίκησε την Αλγερία με σκορ 2-0. Είχαμε νίκη της Ισπανίας. Η Ισπανία νίκησε 3-0 την Αυστρία. Σήμερα στις 9 το βράδυ έχουμε Αυστραλία-Αίγυπτος. Στη 1 τα ξημερώματα Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήριο και 4.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα. Είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα για το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο βέβαια το βλέπετε μόνο από την ΕΡΤ, από την ΕΡΑ Σπορ. Πραγματικά αξίζει έτσι να μείνετε και να παρακολουθήσετε τα ωραία παιχνίδια. Τώρα θα έχουμε και φάση των 16, καταλαβαίνετε τι θα γίνει τώρα. Έτσι θα είναι πραγματικά έτσι τα παιχνίδια πάρα πολύ καλά. Να πούμε ότι ξεκίνησαν τα φιλικά των ομάδων. Είδαμε σε φιλικό του ΠΑΟΚ και το Μύθο, το Σεραίο, να παίζει βασικός. Εκεί βέβαια να πούμε ότι έχουμε και τον Κωσίδη, ο οποίος επίσης από ό,τι γνωρίζω είναι επίσης έτσι με σεραϊκή καταγωγή. Έχουμε και το παιδί από τη Ροδόπολη, το οποίο πήρε μεταγραφή εκεί στον ΠΑΟΚ και είναι και στην πρώτη ομάδα. Ευχαριστώ τον Θάνο που ψήφισε σήμερα στον ήχο, όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου, θα σας κρατήσει συντροφή για το επόμενο 2ωρο με την εκπομπή με τον Νίκη και με τον Σίγμα. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καλό Σαββατοκύριακο. Όσοι πάτε κάπου να επιστρέψετε όλοι υγιείς και Δευτέρα το πρωί, πρώτο Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί. Να είστε καλά, καλημέρα Σέρες, καλό Σαββατοκύριακο Σέρες.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο το υλικό από κάμερες για τη διαδρομή των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Μηδενική ανοχή στη βία. Μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαιώσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Ως μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, χαρακτήρισε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και στις συντάξεις χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιν, κατά τη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η Jet τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα. Για λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα από την Ερτσερών. Καλώς ορίσατε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Φίλες και φίλοι, εσείς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, σας καλωσορίζουμε στη συχνότητα και καλώς σας βρίσκουμε εσάς που είστε από νωρίς συντονισμένοι και ξεκινήσει την ημέρα σας με τον Βασίλη και συνεχίζετε με εμάς. Θα είμαστε μαζί ως τις 11, θα καταγράφουμε και θα μεταφέρουμε σε όλους εσάς τον παλμό της τοπικής επικαιρότητας μέσα από την ΕΡΤ Σερών με τον Θάνο Παπουτσί στη ρύθμιση των ήχων. Παρέα. Η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα της ΕΡΤ και τα τηλέφωνα της εκπομπής 2-3-21-0-55-900, 2-3-21-0-55-638. Με μία είδηση βαριά στην ψυχή, την απώλεια ενός 18χρονου παιδιού. Τραγικό, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του. Βαραίνει την ψυχή μας τόσο άδικα νέα παιδιά με τη ζωή μπροστά τους. Τραγικό, πραγματικά, θερμά συλληπιτήρια. Τώρα να πάμε στο κλειδί, στην κλειστή δομή συντική, στο κλειδί όπου για ακόμη μία φορά είχαμε μία απόπειρα απόδρασης. Εκεί έχουμε την έντονη διαμαρτυρία των ανθρώπων που βρίσκονται στο κλειδί για τις άθλιες, όπως χαρακτηρίζουν, συνθήκες κράτησης. Όχι δηλαδή ότι οι υπόλοιποι και οι απ' έξω λένε ότι είναι άριστες, αλλά αυτοί οι οποίοι μένουν μέσα υποστηρίζουν ότι είναι άθλιες συνθήκες κράτησης στο κλειδί, στη δομή, και εκεί οφείλεται το γεγονός της των προσπαθειών που γίνονται για να φύγουν. Δεν τα κατάφεραν ούτε οι τρεις Αιγύπτιοι, έγιναν αμέσως αντιληπτοί από την αστυνομία και συνελήφθησαν και οδηγούνται για τα περαιτέρω. Να σας πω ότι το αστυνομικό δελτίο είναι πλούσιο, διότι έχουμε και χειροπέδες για έναν άντρα που φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές καλωδίων χαλκού από φωτοβολταϊκά πάρκα και επιχειρήσεις στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Τι έκανε? Επέλεγε φωτοβολταϊκά πάρκα και επιχειρήσεις και μετά με διάφορα εργαλεία έκοβε και αφαιρούσε καλώδια χαλκού και βέβαια προκαλούσε, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλες υλικές ζημιές. Βρέθηκαν στην κατοχή του καλώδια χαλκού, γάντια εργασίας, διάφορα άλλα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσε. Έχουμε πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις για το Σαββατοκύριακο. Θα τις δούμε αναλυτικά. Ήδη και ο Βασίλης σας έχει πει και εμείς τις προηγούμενες ημέρες μέσα από την εκπομπή σας ενημερώναμε. Να δώσουμε και μια χρηστική πληροφορία. Από τις 11 σήμερα το πρωί ως τη 1:30 το μεσημέρι, στην αγροτική περιοχή μεταξύ Νιγρήτας και Θερμών του Δήμου Βυσσαλτίας, θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ από τις 11.30 έως τις 3 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα Πεπονιάς θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε τμήμα της Νιγρήτας που σημειώνεται διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 το πρωί θα διαρκέσει έως τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Να πάμε τώρα και να πούμε χρόνια πολλά σε ποιον? Στον Ανατόλιο, τη Ζουμπουλία, τον Ιάκηθο, Ιακύνθη, διότι σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου και Αγίου Ιακύνθου Μάρτυρος. Δεν ξέρω αν στην Κρήτη γίνεται ακόμη αυτή η ωραία γιορτή του Αγίου Ιακύνθου εκεί στο εκκλησάκι με τραγουδιστές. Πολύ ωραία γιορτή, έτυχε παλαιότερα να πάω και δεν ξέρω αν συνεχίζεται αυτός ο θεσμός για την ευρύτερη περιοχή, διότι από όλη την Κρήτη σπέβδαν οι άνθρωποι για να παρακολουθήσουν τις ωραίες συναυλίες. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν σήμερα και κερνάνε παγωτάκι. Θα μου πείτε επιβάλλεται λόγω της ζέστης και των υψηλών θερμοκρασιών. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γλυκό είναι, δεν είναι σίγουρα Σικάγο. Είναι με βανίλια, ενδεχομένως και με μαστίχα. Είναι με αυτά τα ωραία πισκοτάκια του παγωτού, τα λίγο ξηροψημένα γύρω-γύρω. Είναι με πολλά σιρόπια σοκολάτας και καραμέλας και πάνω στην κορυφή ένα τύπου γκοφρέτα πισκοτάκι παγωτού. Καλοφάγωτο και ευχαριστούμε πολύ, έστω και οπτικά, για το κέρασμα. Και χρόνια πολλά, με υγεία και πολλές χαρές. Ξαναλέω τα τηλέφωνα της εκπομπής 2-3-21-0-55-900, 2-3-21-0-55-638. Σας περιμένω για να μιλήσουμε κατά τη διάρκεια των τραγουδιών με μεγάλη χαρά. Πάμε στο πρώτο τραγούδι. Καλημέρα.

Για σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 έως και τους 37 βαθμούς. Η άνεμοι έως 6 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά την Εύβοια, την Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία. Στη Δυτική Μακεδονία από 18 έως 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη έως 36, έως 36 βαθμούς και 37 σε κάποιες περιοχές, οι ανώτερες που σημειώνονται σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη μέχρι 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικά 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα στον Ευρωκόπη να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στους φίλους μας στον Ευρωκόπη και να δούμε τι καιρό θα έχει εκεί. Και για σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Σήμερα δίνει συννεφιά, αλλά από το απόγευμα και μετά, μετά τις 4, 5, 6, βροχή. Βροχή. Βροχή και μάλιστα δυνατή βροχή. Θερμοκρασία 28 βαθμοί, η ανώτερη που σημειώνεται. Με συννεφιά στο ξημέρωμα, χωρίς βροχή όμως και μια ωραία ηλιόλουστη μέρα το Σάββατο, με 29 βαθμούς ανώτερη τιμή θερμοκρασίας. Ηλιόλουστη ημέρα και την Κυριακή 5 Ιουλίου, με 27 βαθμούς, η ανώτερη που σημειώνεται τις μεσημβρινές κυρίως ώρες. Επιστροφή στις Αίρες, σήμερα μια όμορφη λαμπερή ημέρα, με 34 βαθμούς ανώτερη τιμή θερμοκρασίας, που θα ισχύει και τις απογευματινές ώρες. Αύριο Σάββατο 35 βαθμοί, ηλιοφάνεια, καθαρός ουρανός, λίγο το απογευματάει κάποια σύννεφα και μάλιστα πυκνά που βροχή όμως δεν φέρνουν σε καμία περίπτωση. Την Κυριακή μια ωραία καλοκαιρινή ημέρα με 32 βαθμούς ανώτερη τιμή θερμοκρασίας.

0: οι εφημερίδες γράφουν.
1: Πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Η Καθημερινή, τέλος εμφυλίου των πολυκατοικιών, αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Ε, εντυπωσιακό, μόνο που τα ακούς. Έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία και πάνω έχει ένα τίτλο «Η Αθήνα αποκτά και νέο τοπόσιμο». Εντός Ιουλίου θα επαναλειτουργήσει στο Αρσακείο. Στο νέο τοπόσιμο της πρωτεύουσας συνυπάρχουν το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, της Φιλοεκπαιδευτικής Εταιρείας, το Θέατρο Τέχνης, το Europa Experience, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, σημεία προβολής ελληνικών προϊόντων και άλλα. Όλα αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, στη Στοάρ Σακίου. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, στοιχεία από 93 χρόνες για, χώρες για Έλληνες φορολογουμένους. Η ΑΔΕ αρχίζει διασταυρώσεις. Συνεχίζουμε, πάμε στην εφημερίδα «Τα Νέα». Συνιδιοκτησία, οι 12 ανατροπές. Αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνιδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Τι ισχύει, πρώτον, τι θα ισχύσει με τους κανονισμούς. Δεύτερον, πώς θα επιλύονται οι διαφορές. Τρίτον, πώς θα λειτουργεί το Airbnb. Τι επικαιροποιείται στην οριζόντια και κάθε ιδιοκτησία. Πέμπτον, πώς θα αξιοποιεί το δικαίωμα υψούν και αδιάθετων ποσοστών. Έκτο, τι θα ισχύσει με την κατάτμιση ή την συνένωση διαμερισμάτων. Και έβδομο, πώς αναδιαμορφώνεται ο ρόλος του διαχειριστή. Αναλυτικό το ρεπορτάζ στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία. Στην πρώτη σελίδα επίσης το όραμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για το μεγαλύτερο έργο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το Θέατρο των Ονείρων του Ολυμπιακού. Εφημερίδα απογευματινή. Από τις κουκούλες τρομοκρατίας, τις μάσκες της αντιπολίτευσης, συγκέντρωση για το θάνατο της Βάγιας με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Το Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο την εμπριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής. Η αστυνομία κουμπάει σε εισαγωγικά την ομάδα των δολοφόνων. Βρέθηκε το μηχανάκι των δραστών από την επίθεση. Τι έδειξαν οι κάμερες. Φωτογραφία του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη σε άλλο θέμα. 250 εκατομμύρια ευρώ για το Παλάτι των Ονείρων. Ο Ευάγγελος Μαρινάκης παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο Καραϊσκάκι των 53.000 θέσεων. Το χρονοδιάγραμμα και τα εμπόδια, γράφει η εφημερίδα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης τραγωδίας από το Μαξίμου. Κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα. Τσουβάλιασμα όλων των μορφών διαμαρτυρίας με στόχο την περιστολή της δημοκρατίας. Να σταματήσει ο διχασμός των πολιτών και η εργαλειοποίηση ζητά η προοδευτική αντιπολίτευση. Στα ίχνη των δραστών η αντιτρομοκρατική. Συγκέντρωση της ΟΝΕΔ με πολιτικές παρουσίες έξω από το Ιπποκράτιο. Ριζοσπάστης για τη συνέχεια. Πάμε να δούμε το κεντρικό εδώ και εδώ μάλλον. Ριζοσπάστης, η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές κινητοποιήσεις. Σήμερα 24ωρη απεργιακή μάχη των αυτεργατών στο λιμάνι της Σεραφίνας, όπου ο συνωστισμός για τα κέρδη των εφοπλιστών βάζει σε κίνδυνο εργαζόμενους και επιβάτες. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Δύο τα κεντρικά εδώ. Τέλος σημειώσει σε 200.000 συντάξεις χειρίας, επανέρχονται από το 35% στο 70% της αρχικής σύνταξης, παρελθόν το μαχαίρι 50% του νόμου Τσίπρα, Κατρούγκαλου, οι τρεις κατηγορίες συνταξιούχων που κερδίζουν από την κατάργηση των περικοπών λόγω τριετίας των διπλών εθνικών συντάξεων και επίσης κεντρικό ανατροπές για τις συνιδιοκτησίες κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Τι προβλέπει το σχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εφημερίδα «Μανιφέστο» για τη συνέχεια, μια φωτογραφία της κυρίας Κεραμέως. Νομίζω ότι είναι αδική λίγο την κυρία Κεραμέως η φωτογραφία. Σίγουρα υπήρχε μια καλύτερη της. Καλύτερη. Καταργείται περικοπή συντάξεων χειρίας. Νίκη Κεραμέως. Τέλος στην αβεβαιότητα και ομοιρία χιλιάδων δικαιούχων. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χειρίας στο επόμενο διάστημα δεν θα μειωθεί καθόλου, θα παραμείνει στο 70%. Κεντρικό επίσης, 11 χρόνια από το διχαστικό δημοψήφισμα, πώς η Ελλάδα βρέθηκε μία ανάσα από το Brexit. Εσπρέσο. Η Αθηνά Ωνάση στο κεντρικό, διπλή προδοσία για την Αθηνά Ωνάση. Ποιοι βάζουν τρικλοποδιές στη χρυσή κληρονόμου της αυτοκρατορίας του Αριστοτέλη. Η Φεράρι της Υπασίας, τα κρίσιμα έγγραφα και το μάδημα της αμύθιτης περιουσίας της. Τύπος Θεσσαλονίκης για τη συνέχεια. Ηχηρό μήνυμα της Θεσσαλονίκης κατά της φωνικής επίθεσης. Δεν σας φοβόμαστε, φώναξαν όσοι συμμετείχαν στην εκδήλωση μνήμης για τη Βάγια Νέστορα. Βαρύ το κλίμα στην πόλη μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια. Στην πρώτη σελίδα, νέα όψη από την πολιτιστική καρδιά της Θεσσαλονίκης. Αλλάζει η όψη σε λευκό πύργο, επταπύργιο και τείχη με νέο φωτισμό και έχει κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες όμως είναι μικρές και δεν μπορώ έτσι να σας δώσω μια πλήρη εικόνα, όσοι θα μπορούσα άλλωστε μέσα από το ραδιόφωνο, αλλά φαίνονται πολύ ωραία τα σημεία αυτά με το νέο φωτισμό. Και πολύ, ακούγεται και πολύ ωραίο. Α, να σας πω ότι 28 Εβδόμου Ιουλίου ανοίγει σε εισαγωγικά το μετρό προς την Καλαμαριά. Ποιοι είναι οι 5 νέοι σταθμοί που ανοίγουν τις πύλες τους. Ολοκληρώνονται οι τελικές πιστοποιήσεις του έργου, πότε αναμένεται η παράδοση των 5 νέων σταθμών. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Σκηνικό ένταση στείνει η κυβέρνηση. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Με πρόσχημα την τρομοκρατία επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα. Στην πρώτη σελίδα, τι αλλάζει στη συντάξη Χηρίας, καταργείται οριστικά η περικοπή τους μετά την πάροδο τριετίας. Ο λόγος, καταργείται η περικοπή των συντάξεων Χηρίας, έρχεται νομοθετική ρύθμιση διευθέτησης ενός εκ των πλέον αμφιλεγόμενων ζητημάτων του ασφαλιστικού. Και ΑΒΕ, λαβράκια σε ελέγχους με το ψηφιακό πελατολόγιο. Εστία. Προσμίζωνα ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ παραδίδεται στην Τουρκία η Μεσόγειος. Αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος με σφραγίδα της συμμαχίας. Υπό περικύκλωση η Κύπρος. Η κυβέρνηση συνενεί στην ίδρυση δύο στρατηγίων στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη. Τι συμφώνησε ο Πρωθυπουργός με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στο Μέγαρο Μαξίμου τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε 46 χρόνια πίσω, γράφει η εφημερίδα. Και μέσα σε πλαίσιο μια φωτογραφία του κυρίου Χρυσοχοίδη και τίτλος «Επιστολή Χρυσοχοίδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα βιομετρικά στοιχεία στα αεροδρόμια». Ελεύθερη ώρα. 6 στους 10 αγνοούν το ψηφιακό κλουβί των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Στις 3 Αυγούστου κόβονται σε εισαγωγικά τα ταξίδια. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 27 πολλά μπορούν να γίνουν. Σχεδόν 3 χρόνια πήρε στον Πρωθυπουργό να βγάλει τη δικιά του. Ταυτότητα εννοεί. Προφανώς. Γιατί βλέπω κάτι αποτυπώματα, κάτι ταυτότητες σχισμένες. Λίγη βοήθεια δεκτή. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αδίστακτη την Βορύχη. Η κυβέρνηση των υποδίκων επενδύει στον εθνικό διχασμό. Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες του για το αθώο θύμα των τρομοκρατών, γενικεύει αυθαίρετα και επιχειρεί να χρεώσει τη δολοφονία στους πολιτικούς του αντιπάλους, όπως ακριβώς έπραξε με τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα δεκάδες άλλα σκάνδαλα που έχει εκολάψει. Κεντρικό της εφημερίδας. Επίσης στην πρώτη σελίδα, πολλές παγίδες, τα ψηλά γράμματα της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων. Σε ρύθμιση μόλις το 6,8% των χρεών. 4.250.000 οφειλετών. Μιλάμε για τεράστια νούμερα. Αυτά είναι τα θέματα στην εφημερίδα Δημοκρατία και πάμε τέλος στην εφημερίδα Star. Έφυγε σε εισαγωγικά και η τελευταία κολλητή της Αλίκης. Πέθανε στα 85 της η μεγάλη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου Τζέννη Ζαχαροπούλου, με εξαιρετικές ερμηνείες και το δικό της αποτύπωμα, πρέπει να το πούμε, μια συμπαθέστατη και πάρα πολύ άξια και ικανή και πολύ καλή ηθοποιός. Από τον Γιούγκερμαν στους φρουρούς της Αχαΐας και στους Πανθέους, η άγνωστη ζωή πίσω από τα φώτα, ο γάμος και η εγγονή που τη λύγησε. Είναι τα θέματα, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδος. Αποκάλυψη για γνωστή παρουσιάστρια, πρώην μοντέλο. Για να δούμε, παιδί μου, τι αποκαλύπτεται. Κάθεται και τη τρώει, λέει η εφημερίδα. Δεν το χωρίζει παρά τις καταγγελίες για το βαρύ χέρι. Τώρα, με ήταν η Θάλια εδώ, θα γινόταν θηρίο. Θα μου πείτε μόνο η Θάλια για τον τίτλο. Κάθεται και τη τρώει. Και η Ιωάννα Τούνη ξεφτιλίζει το Λιάγκα. Είναι ο απόλυτος βούρκος, λέει η Ιωάννα Τούνη. Και 9:33 πρώτα λεπτά, πάμε σε ένα ωραίο τραγούδι, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
2: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
3: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
3: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
0: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: Πάμε σε τοπικά φύλλα. Ξεκινάμε την εφημερίδα Η Πρόοδος. Χρηματοδότηση 5,3 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Χυμάρου Αγίων Αναργύρων. Κεντρικό της εφημερίδος. Στην πρώτη σελίδα ξεκινούν οι αιτήσεις για τον βρεφονηπιακό σταθμό της Δίπας στις Σέρες. Συνάντηση Λεονταρίδη και άλλων δύο βουλευτών με τον Αντώνη Σαμαρά για την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα φιλοξενεί άρθρο του Προέδρου του Διγορικού Συλλόγου Σερών του κ. Παναγιώτη Καρύπογλου με τίτλο «Σέρες Θεσσαλονίκη, ώρα για έναν σύγχρονο προαστιακό σιδηρόδρομο». Επίσης, άρθρο του κυρίου Σταύρου Αργυρίου, φιλολόγου φροντιστή, με τίτλο «Κίνα, Αμερική και Σέρες, ένα τρίγωνο με νόημα». Είναι 12 συν 3 άρθρα για την ωραία κοιμωμένη και αυτό είναι το 7ο μέρος. Σιλένζιο, «Κλαίει Περιστέρα», είναι ένα άρθρο, αυτό σαν ο τίτλος και υπογράφει ο Μέτικος. Και βεβαίως, στην πρώτη σελίδα, όπως κάθε μέρα, η μόνιμη σχολιογραφική στήλη παρασκηνιακά και άλλα. Συνεχίζουμε, πάμε στη σημερινή των Σερών. Καμία ανοχή στην τυφλή βία και τον διχασμό. Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι η δήλωση που έκανε από τη Θεσσαλονίκη. Σε άλλα θέματα, Υπουργός Εξωτερικών Χατζηβασιλείου στην Κύπρο, συντονισμός Αθήνας-Λευκοσίας εν ώψη ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλληνες εκτός Ελλάδας, ποιος ενδιαφέρεται, η περίπτωση του χωριού Πέχτσεβο στα Σκόπια. Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, θύμα της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Πέθανε σε 75 του χρόνια ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος Ένωσης Κεντρών και προκάλεσε φθορές στο κηφί του Δήμου Σερών, άγνωση στον εξωτερικό του χώρο. Φεύγουμε από την εφημερίδα σημερινή των Σερών και πάμε στο Σεραϊκό Θάρρος. Σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης στο Σερών εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 5,3 εκατομμυρίων μέσω ΕΣΠΑ για τη διευθέτηση του Χυμάρου Αγίων Αναργύρων. Στην πρώτη σελίδα, τεράστια καταστροφή στο χλαδοχώρι Σιτικής, σφοδρή χαλαζόπτωση, ισοπαίδωση καλλιέργειες. Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών για τη διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης Όασης. Υφυπουργός Εξωτερικών Χατζηβασιλείου στην Κύπρο, στενός συντονισμός Αθήνας και Λευκοσίας εν ώψη της Ελληνικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θερινές εκπτώσεις, πότε ξεκινούν και πόσο διαρκούν, ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Με συγχωρείτε. Και πάμε στον καθημερινό παρατηρητή. Έρευνα για τα ακίνητα στις Σέρες. Σταθερά ανωδική η αγορά κατοικίας την τελευταία πενταετία. Ανωδική πορεία ακολουθούν και τα ενοίκια. Η εικόνα της αγοράς μέσα από τα νέα στοιχεία. Η αγορά κατοικίας ακολουθεί το ανωδικό κύμα της Βόρειας Ελλάδος. Είναι το κεντρικό της εφημερίδος. Σε άλλα θέματα. Τι αλλαγές φέρνει η διάταξη για τις συντάξεις χειρίας. Τέλος περικοπές μετά την τριετία. Ποιοι ωφελούνται. Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στον εξωτερικό χώρο του κηφί του Δήμου Σερών. Μειώθηκαν οι ποινές για 16 κατηγορούμενους στην υπόθεση 30 μεταναστών. Τραγικές συνθήκες στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί Σιτικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Σέρες, εκτεταμένες ζημιές από τη σφοδρή χαλαζόπτωση στο Αχλαδοχώρι. Είναι τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινός Παρατηρητής.
1: Ακούω πίσω μου μια μπάντα ολόκληρη. Είχανε μάθει το τραγούδι η Φατμέ και ανεβήκανε και παίξανε. Για πάμε λίγο το τραγούδι.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είχαμε ένα δελτίο τύπου και μια φωτογραφία συνόδευε αυτό. Των βουλευτών Χαράλαμπου Αθανασίου, Γιώργου Καρασμάνη και Θεόφιλου Λονταρίδη, ο τελευταίος βεβαίως είναι βουλευτής ΣΕΡΟΜ, από μια συνάντηση που είχαν με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Και λέει ότι τον πρώην Πρωθυπουργό τον τιμάμε για τη μεγάλη του προσφορά στην πατρίδα και στη συνάντηση που είχαμε μαζί του αναφερθήκαμε στην ενότητα της παράταξής μας ως ζήτημα εθνικής σημασίας και ευθύνης όλων μας. Κύριε Λονταρίδη, καλημέρα. Μας ακούτε? Καλή σας μέρα.
1: Σας ακούω, ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Σαμαράς είναι μέλος παράταξης. Διαγράφει, δεν είναι διαγράφει. Τον διαγράψατε.
1: Ναι. Όχι εγώ.
0: Ναι. Όχι εσείς.
1: Ούτε διαγράφω κανένα.
0: Η παράταξη το διέγραψε. Γιατί λέει στην ενότητα της παράταξής μας. Εννοείται της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Σαμαράς είναι εκτός. Ναι. Τώρα, πώς προέκυψε αυτή η συνάντηση?
1: Κοιτάξτε, επειδή όλα αυτά που είπατε είναι έτσι. Η συνάντηση είναι μια πρωτοβουλία αποκλειστικά δικιά μας. Δηλαδή των τριών.
0: Των τριών. Ναι.
1: Ναι. Ώστε να πάμε ενωμένοι στις επερχόμενες εκλογές. Γιατί χωρίς αμφιβολία η πορεία της πατρίδας προς το 2030, όπως λέμε τώρα, απαιτεί ενότητα στην κορυφή και τη βάση της παράταξης και υπέρβαση των διαφορών που μπορούν να παραμεριστούν αλλά και να λυαθούν όταν αυτό είναι απαραίτητο. Ως απλοί βουλευτές που έχουμε διανύσει χιλιόμετρα κοινοβουλευτικής θητείας, ναι, οφείλουμε να προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε διαφορετικές απόψεις με κοινή συνισταμένη τη δημιουργία νικηφόρου πορείας της Νέας Δημοκρατίας για τις επερχόμενες εκλογές. Και σε αυτή την πορεία ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, μπορεί να παίξει και ενωτικό ρόλο και καταλυτικό ρόλο. Δηλαδή,
0: τι εννοείτε δηλαδή? Ο κύριος Σαμαράς, από ό,τι ξέρουμε, ετοιμάζει κόμμα. Πώς θα παίξει ενωτικό ρόλο στη Νέα Δημοκρατία?
1: Προσέξτε. Προσέξτε. Αυτά είναι που ακούμε. Σωστά. Το θέμα είναι...
0: Τα οποία όμως δεν διαψεύδει ο ίδιος.
1: Μισό λεπτό. Κοιτάξτε. Εγώ έχω μάθει στην πολιτική ότι όλα γίνονται και όλα δεν γίνονται. Mm-hmm. Δηλαδή ότι η προσπάθεια η δική μας συντύνει στο ότι ζητάμε από τις δυο μεριές και στη συνάντησή μας με την πρώτη πλευρά, να το πω, προσπαθούμε να λιάνουμε, όπως είπα προηγουμένως, τις διαφορετικές απόψεις, αν θέλετε, τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν, το θέμα της διαγραφής, το θέμα του ότι και ο Αντώνης Σαμαράς ήταν πρώην Πρωθυπουργός, μέλος της Νέας Δημοκρατίας, αγωνιστής, μαχητής, με προσφορά. Άρα εμείς τι θέλουμε? Να πάμε ενωμένοι στις επερχόμενες εκλογές. Μπορεί, όπως λέτε, να θέλει να κάνει κόμμα. Σωστά.
0: Μπορεί.
1: Okay. Αυτό το μπορεί.
0: Τώρα με συγχωρείτε, κύριε Λονταρίδη, να μιλήσουμε λίγο καθαρά. Τώρα, αν εσείς έχετε διαγράψει χιλιόμετρα που δεν το αφισβητώ και κανείς άλλωστε στον κοινοβουλευτισμό, και εγώ άλλα τόσα στη δημοσιογραφία. Οπότε να μιλάμε καθαρά. Τι μπορεί να κάνει κόμμα? Εδώ μπαίνει στις δημοσκοπήσεις, ο ίδιος δεν το αρνήθηκε, έχει συνεχώς συναντήσεις. Να μιλάμε με βάση των δεδομένων.
1: Επιτρέψτε μου και εμένα, ναι. Όταν κάνω κάποιες συναντήσεις με ανθρώπους σοβαρούς όπως είμαι εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι, οι δύο που προαναφέρατε στην ανακοίνωση, να έχουμε και εμείς στη συνάντηση αυτή και στο διάλογο που κάνουμε μία συζήτηση μέσα από την οποία αυτά τα οποία σας λέω τώρα είναι εφικτά να γίνουν. Εσείς λέτε θα κάνει.
0: Όχι, δεν το λέω εγώ.
1: Έχετε δει?
0: Εγώ δεν το λέω, εγώ που να ξέρω.
1: Έχει γίνει? Μισό λεπτό, έχει γίνει τίποτα τώρα που μιλάμε?
0: Κύριε Λονταρίδη,
1: δεν έχει γίνει τίποτα. Άρα τη στιγμή που δεν έχει γίνει τίποτα και είναι όλα θεωρητικά, στην ουσία είναι θεωρητικά, πρακτικά υπάρχει κόμμα?
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Τη στιγμή που αυτά είναι θεωρητικά, εμείς συνεχίζουμε τη δύσκολη αυτή, αλλά όχι ακατόρθωτη προσπάθεια. Προσέξτε τα λόγια μου, είναι μετρημένα.
0: Ναι, ακούω.
1: Συνεχίζουμε
0: καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω
1: αλλά
0: τι λέτε.
1: Όχι ακατόρθωτη προσπάθεια.
0: Ωραία. Δηλαδή, θέλετε κοινώς να το αλλάξετε την τακτική που όπως φαίνεται θα ακολουθήσει?
1: Όχι, όλους την τακτική να αλλάξουμε.
0: Ναι.
1: Όχι, την τακτική του ενός, την τακτική όλων.
0: Εννοώ για τη δημιουργία κόμματος, κύριε Λονταρίδη, αυτό εννοώ.
1: Όχι, όχι τη δημιουργία κόμματος, προσέξτε. Για το να δημιουργηθεί ένα κόμμα,
0: ναι,
1: το οποίο αυτό το κόμμα είναι αυτό το οποίο λέτε και λένε οι δημοσιογράφοι, είναι κάτι το οποίο το έχω ακούσει και εγώ και καθημερινά το ακούω.
0: Δεν το λένε μόνο οι δημοσιογράφοι.
1: Το θέμα είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που δεν έχει γίνει κόμμα και υπάρχουν κατ' εμέ και κατά τους συναδέλφους μου περιθώρια να αρθούν τα όποια προβλήματα υπήρξαν και υπάρχουν και σήμερα και όποιες ένθεν και ένθεν ανακοινώσεις ή διαφορετικές απόψεις πάνω σε πολιτικά ζητήματα. Αυτό, άμα με ρωτάτε προσωπικά, μπορεί να γίνει αρκεί και οι δυο πλευρές να το θέλουν. Μιλάω ξεκάθαρα, δεν μασάω τα λόγια μου και λέω την πραγματικότητα.
0: Το θέλουν και οι δύο πλευρές.
1: Το να γίνει αυτό είναι δύσκολο και βεβαίως είναι δύσκολο.
0: Ρωτώ.
1: Για μένα όμως δεν είναι ακατόρθωτο.
0: Ωραία. Εσείς τι εκλάβατε από τη συνάντηση? Το θέλουν και οι δύο πλευρές. Εσείς το θέλετε. Ο κύριος Σαμαράς το θέλει.
1: Εγώ, προσέξτε, εγώ δεν θα σας πω αυτή τη στιγμή γιατί αναλυτικά κάποια πράγματα, γιατί επιφυλάσσομαι για το τι θα γίνει αν δεν ξέρω το τελικό αποτέλεσμα ότι έγινε κάτι.
0: Όχι, ρωτώ κάτι πολύ απλό.
1: Για
0: κύριε Λονταρίδη,
1: υπάρχει μια χαραμάδα αισιοδοξίας.
0: Ωραία, μια χαραμάδα αισιοδοξίας. Ωραία, μου απαντήσατε.
1: Η οποία όμως χαραμάδα αισιοδοξίας, mm-hmm, για να μετουσιωθεί σε πράξη, mm-hmm, θέλει περαιτέρω συζήτηση, θέλει περαιτέρω, ας το πω, προσπάθεια. Και επειδή τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.
0: Ωραία, μου το είπατε αυτό τρεις φορές.
1: Μέχρι η προσπάθεια να γίνει,
0: ωραία,
1: πράξη, έχω, ελπίζω.
0: Ωραία.
1: Πρόσεξε να δεις. Εγώ θα πω στον εαυτό μου μετά.
0: Ναι.
1: Εάν δεν γίνει πράξη, θα πω στον εαυτό μου.
0: Mm-hmm.
1: Έκανα και στη συνείδησή μου. Έκανα ό,τι περνάει από το χέρι μου, εγώ και κάποιοι και οι δύο συνάδελφοι. Προσπαθήσαμε όσο μπορέσαμε να γεφυρώσουμε κάποια πράγματα για την ενότητα και μόνο του κόμματος, της παράταξης. Και εφόσον δεν στάθηκε εφικτό να γίνει, γιατί υπήρξαν κάποια προβλήματα τα οποία ήταν ανυπέρβλητα, εγώ θα έχω τη συνείδησή μου ήσυχη.
0: Ωραία.
1: Τώρα,
0: θέλω να ρωτήσω κάτι.
1: Πριν έχει γίνει,
0: ναι,
1: κάτι άλλο,
0: mm-hmm,
1: προσπαθώ αυτό.
0: Κατανοητό.
1: Μπορέσω,
0: κύριε Λονταρίδη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά επειδή βιάζομαι για να κερδίσουμε το χρόνο, γιατί έχουμε δελτίο στις 10, ναι, θέλω. Κοιτάξτε. Μου φαίνεται λίγο περίεργο, θα μου επιτρέψετε να πω, σας μιλώ έτσι πολύ έντιμα τώρα, τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να αναλαμβάνουμε τέτοια πρωτοβουλία. Ακούστε με λίγο, έχετε ενημερώσει τον κύριο Πρωθυπουργό? Ο κύριος Πρωθυπουργός διέγραψε τον κύριο Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Έρχονται τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και αναλαμβάνουν μια πρωτοβουλία μιας κουβέντας με τον κύριο Σαμαρά,
1: ναι,
0: για το καλό όπως ισχυρίζονται τις ενότητες και όπως μας αναλύσει τις παράταξεις. Εσείς, ας πούμε, αυτό το θεωρείτε ότι δεν έπρεπε να ενημερώσετε τον Μαξίμου, τον κύριο Πρωθυπουργό, τους συμβούλους του?
1: Να σας πω κάτι, όταν εγώ αναλαμβάνω μια πρωτοβουλία η οποία έχει θετική, ας το πω, όχι αύρα, θετική για τον κόσμο, ξέρω κι εγώ.
0: Συνέπεια.
1: Που σκέφτεται.
0: Αυτό εννοείται. Όχι. Θετική συνέπεια. Θετικό αποτέλεσμα. Τι θέλετε να πείτε?
1: Ναι. Όχι το αποτέλεσμα. Α. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Θετική,
0: ναι,
1: συνέπεια για το οποίο μπορεί να φέρει, ας πούμε, καλύτερα αποτελέσματα και στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Μη θεωρείτε ότι εμείς δεν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες πέραν από τις πρωτοβουλίες που μπορεί να αναλάβει οποιοδήποτε για διάφορα θέματα. Δηλαδή, τι είμαστε εμείς, ότι

0: λέω, κύριε Λονταρίδη, ωραία, τόση ώρα. Εγώ δεν είπα ότι έκανε κόμμα.
1: Να συνοψίσουμε, επειδή
0: ναι, μισό λεπτό λίγο. Ναι, και ο κύριος Καραμαλής ασκεί δρυμύτατη κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, θα κάνετε συνάντηση και με τον κύριο Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό?
1: Εμείς κάναμε συνάντηση με τον κύριο Σαμαρά, με όλα αυτά τα οποία ακούγονται και τα είπατε κι εσείς, και περιμένουν τις εξελίξεις για το αν θα γίνει νέο κόμμα ή όχι, στην προσπάθεια ενότητας της παράταξης, ώστε πέραν των διαφωνιών, είτε είναι πολιτικές διαφωνίες είτε προσωπικές, να υπάρχει συμπόρευση των ανδρών, των ανθρώπων της βάσης, της κορυφής, προς τις εκλογές, και όχι να υπάρχει αυτό το κλίμα και αυτή η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Στην ενότητα αυτή που ζητούμε εμείς διακαώς και προσπαθούμε, μπορεί να μην είμαστε, ξέρω κι εγώ, οι κορυφαίοι είτε υπουργοί είτε βουλευτές. Είμαστε απλοί στρατιώτες του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, που πονάνε το κόμμα και θέλουν να προσπαθήσουν με τις μικρές δυνάμεις, τις δικές μας τις μικρές δυνάμεις, αυθόρμητα και χωρίς να λαμβάνουμε εντολές από κανέναν, να βοηθήσουμε, εάν υπάρχει μία, ας το πω, πιθανότητα να γίνει αυτό πράξη, να γίνει πράξη, και άμα δεν γίνει πράξη, να πούμε ότι κάναμε ό,τι μπορέσαμε.
0: Κατανοητό.
1: Έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγινε, έγινε η προσπάθεια όμως.
0: Ωραία, κύριε βουλευτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε μέσα στην εβδομάδα, γιατί θέλουμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το θέμα των αγροτών. Δηλαδή, πληρώθηκαν οι αγρότες 30 Ιουνίου. Θα έχουμε τους αγρότες στο δεύτερο μέρος εκπομπής, εμείς στο στούντιο, από Δευτέρα. Αν θέλετε να έχετε ενημέρωση, για να έχουμε και μια κουβέντα μαζί σας.
1: Όποτε θέλετε.
0: Τι πληρώθηκαν, τι δεν πληρώθηκαν και τα λοιπά. Γιατί η υπόσχεση ήταν μέχρι 30 Ιουνίου. Πληρώθηκαν οι αγρότες ή όχι?
1: Ναι,
0: θα τα δούμε.
1: Θέλετε,
0: ευχαριστώ
1: εμείς,
0: πολύ.
1: Επειδή μαζί με τους συναδέλφους βουλευτές, ενώ από εδώ από το δημοσιογραφείο είχαμε πάει πριν από 25 μέρες στο Υπουργείο.
0: Ναι, είχατε συνάντηση. Υπήρχε μια δέσμευση για 30 του μηνός.
1: Πληρώθηκαν αγρότες τώρα. Κάποιοι σίγουρα που έχουν προβλήματα και δεν ξέρω τι είδους προβλήματα και δεν πληρώθηκαν.
0: Άλλοι δεν πληρώθηκαν.
1: Προσέξτε, αν κάποιος ή κάποιοι δεν πληρώθηκαν και πόσοι είναι αυτοί μετά τη νέα πληρωμή των 600 εκατομμυρίων σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο, όχι. Αυτοί ή κάποιοι...
0: Τα 600 εκατομμύρια πότε δόθηκαν τώρα, 30 Ιουνίου?
1: Μέχρι 30 Ιουνίου δόθηκε το μεγάλο πακέτο.
0: Από πότε μέχρι 30 Ιουνίου?
1: Ήταν τις τελευταίες οι πληρωμές αυτές ήταν τις τελευταίες ημέρες, ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα και πληρωνόντουσαν διάφορες εκκρεμότητες και της βασικής ενίσχυσης και τα οικολογικά σχήματα και θέματα τα οποία ήταν...
0: Τα αφημί αποδεσμεύθηκαν, τα χιλιάδες αφημί, τα αφημί αποδεσμεύθηκαν.
1: Προσέξτε, αυτή τη στιγμή κανένας δεν έχει εικόνα πόσοι δεν έχουν πληρωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Μετά τις νέες πληρωμές που γίνανε.
0: Ωραία.
1: Πρέπει να είμαι στην κεντρική κονσόλα για να ξέρω πώς είναι αυτή και...
0: Ωραία, θα μιλήσουμε
1: είναι,
0: λοιπόν σήμερα με τους αγρότες από εβδομάδα.
1: Αλλά
0: θα μιλήσουμε αφού ενημερωθείτε.
1: Προσπαθήσαμε είναι να υπάρξει ας πούμε μέσα από τις πληρωμές.
0: Ναι, το θέμα είναι να πληρωθούν και οι αγρότες όμως.
1: Θα μην μείνει κανένας απ' έξω.
0: Ναι, ναι, απλά έχει μήνες που είναι απληρωτοί. Αυτό λένε οι ίδιοι αγρότες.
1: Ναι, ναι,
0: και το ξέρετε νομίζω πολύ καλά.
1: Ωραία, εσείς που είστε δημοσιογράφοι και παρακολουθείτε και εσείς τα γεγονότα, στην τελευταία πληρωμή, που την ξέρετε ότι έγινε τις τελευταίες ημέρες, μέχρι 30 του μηνός. Σας ρωτάω, αφού τα ερευνάτε, πόσοι μήναν απ' έξω?
0: Μετά τις 10, όσοι είναι μαζί μας, θα έχουμε τους αγρότες και θα μας τα πούν αναλυτικά.
1: Ναι,
0: γι' αυτό τους καλέσαμε.
1: Και να σας πω και κάτι
0: για να
1: άλλο,
0: μας ενημερώσουν.
1: Μαζί εμείς μαζί με τους αγρότες πήγαμε στο Υπουργείο στην τελευταία.
0: Δεν το αφισβητώ, κύριε Λονταρίδη. Εάν πληρωθήκαν, ρωτώ.
1: Ναι, ναι. Και μιλήσαμε με ανοιχτά χαρτιά.
0: Ναι, εάν πληρωθήκαν, ρωτώ.
1: Ναι.
0: Θα μάθουμε μετά τις 10. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραία, να είστε καλά.
0: Γεια
1: σας.
2: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η διαδρομή των δραστών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Χαρακτήρισε αναπόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστόμιλη στο Earth News Radio 105,8, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ανευθυμίου αναφερόμενη στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τις συντάξεις χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ριζικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών με νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει τον νόμο του 1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις ακινήτων που παραμένουν αόρατα στο κτηματολόγιο, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα σε οροφοδιαμερίσματα να χωρίζονται σε δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Παράλληλα, προβλέπει την εναρμόνιση των κανονισμών των πολυκατοικιών με την ισχύουσα νομοθεσία. Το νομοσχέδιο θα επιτρέπει την κατάτμιση, την ένωση διαμερισμάτων, θα θεσπίζει ταχύτερες διαδικασίες για την ίσπραξη κοινοχρήστων και θα καθιστά υποχρεωτική τη δημιουργία αποθεματικού. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η SeaJet στα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το λιμάνι του Λαβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα ηπειρωτικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς, ως 35 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα!
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους αγρότες. Καταρχάς να πω καλώς ήρθατε στις πονήσεις τώρα τα ραδιοφωνά σας στο δεύτερο μέρος εκπομπής μετά το Δελτίο Ειδήσεων στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στην ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Είχαμε μια κουβέντα πριν από λίγο με τον κύριο Λονταρίδη για τη συνάντηση που είχαν τρεις βουλευτές, ένας εξ αυτών και ο ίδιος, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Σαμαρά, για την ενότητα του κόμματος, όπως είπε ο κύριος Λονταρίδης και όπως λένε και οι άλλοι δύο. Και στο τέλος αυτής της κουβέντας, τα λέω τώρα έτσι λίγο γρήγορα για όσους δεν μας ακούσαν στο πρώτο μέρος, ρωτήσαμε εάν πληρώθηκαν οι αγρότες. Γιατί η δέσμευση, η τελευταία συνάντηση με τους βουλευτές στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν ότι μέχρι 30 Ιουνίου θα πληρωθούν. Και όταν λέμε θα πληρωθούν, τι εννοούμε? Τον Ιανουάριο ήταν η κινητοποίηση. Είμαστε 7 μήνες εκτός. 7 μήνες δεν έχουν πληρωθεί ή έχουν πάρει αποσπασματικά κάποια χρήματα. Η δέσμευση ήταν μέχρι 30 Ιουνίου. Είναι μαζί μας ο κύριος Διαμαντής Διαμαντόπουλος, που ήταν και παρόν σε αυτή τη συνάντηση στο Υπουργείο, ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού Συλλόγου, να μας πει τι έγινε τελικά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι έγινε?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ξεκάθαρη εικόνα δεν υπάρχει, και αυτό γιατί δεν υπάρχει. Ο κάθε ένας αγρότης είναι μια μοναδική περίπτωση. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν πληρωθεί τα πάντα και αυτά που έπρεπε στο ακέραιο.
0: Πολύ ωραία. Είναι πολύ αυτή, κύριε Διαμαντόπουλο. Αυτό είναι ευχάριστο που μας λέτε. Πολύ ευχάριστο.
1: Εδώ το
0: είναι πολύ αυτή.
1: Δεν γνωρίζω εγώ να σας πω πώς είναι. Εγώ ξέρω όμως ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί αυτά που έπρεπε και έχουν να συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα κάποια που, δηλαδή με κάποιες εκτάσεις που φαίνονται δημόσιες εκτάσεις στο κτηματολόγιο, υπάρχουν προβλήματα. Με κάποια αγροτημάχια που υπήρχε αμφισβήτηση ως προς την ιδιοκτησία, υπάρχουν προβλήματα.
0: Με συγχωρείτε, η δέσμευση δεν είδε ότι θα επιλυόταν όλα αυτά προκειμένου να πληρωθούν οι άνθρωποι? Πάλι τα ίδια επικαλούμαστε.
1: Υπήρχε μια δέσμευση ότι θα λυθούν αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Κάποια προβλήματα από αυτά που υπήρχαν έχουν λυθεί, κάποια όμως δεν έχουν λυθεί. Δεν σας λέω ότι είναι ακριβώς το 100% του προβλήματος όλα αυτά, αλλά κάποια όμως παραμένουν άλυτα. Δυστυχώς παραμένουν άλυτα. Δηλαδή, μάλιστα, θα σας πω, υπάρχουν αγροτεμάχια που είχαν δεσμευτεί κατόπιν ελέγχου του μέσω του συστήματος παρακολούθησης του monitoring που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν πήραν κάποιοι συνδεδεμένη ενίσχυση γιατί έχει πληκτρολογηθεί κατά λάθος στο τιμολόγιο. Πληκτρολόγησαν τώρα τα ΚΙΔ, πληκτρολόγησε το ΟΠΚΕΠΕ. Κάποιος τέλος πάντων πληκτρολόγησε ένα ψηφίο λάθος από αυτό που έπρεπε. Άρα λοιπόν αυτά όλα τώρα. Υπάρχει μία δέσμευση, να πω. Υπάρχει μία ανακοίνωση, περιμένουμε, ότι το σύστημα θα ανοίξει μέσα στον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, ξανά, ούτως ώστε να...
0: Καινούργια δέσμευση τώρα είναι για τον Ιούλιο αυτή?
1: Καινούργια δέσμευση είναι, αφού δεν ολοκληρώθηκε η προηγούμενη δέσμευση στο 100% και έχουμε προβλήματα, άρα λοιπόν τώρα περιμένουμε να ανοίξει ξανά το σύστημα. Θα ανοίξει το σύστημα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, μας είπαν.
0: Μάλιστα.
1: Όπου εδώ τώρα θα γίνουν κάποιες ενστάσεις όπου πρέπει να γίνει ένσταση, κάποιες διορθώσεις άμεσης θα γίνουν όπου γίνουν οι ενστάσεις, δηλαδή για την πληκτρολόγηση ενός λαθασμένου ψηφίου, ας πούμε. Μπορεί να διορθωθεί άμεσα αυτό το πράγμα, ούτως ώστε να γίνουν τέτοιες διορθώσεις. Μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχουμε ακόμα μία πληρωμή. Δεν έχουν πληρωθεί ακόμα οικολογικά συστήματα, οικοσύστημα βιολογικά. Προσέξτε, όχι το πρόγραμμα βιολογικών, το οικοσύστημα βιολογικών. Αυτό δεν έχει πληρωθεί σε όσους έγινε έλεγχος και βρήκανε τιμολόγια στο όνομα του κατόχου, τιμολόγιο φυτοφαρμάκων, άσχετα αν είχε άλλη καλλιέργεια, όπως σε πολλές περιπτώσεις υπήρχε άλλη καλλιέργεια για εκεί πέρα κόπηκε το τιμολόγιο φυτοφαρμάκου, τους πέταξε εντελώς έξω το σύστημα. Έγιναν ενστάσεις για αυτά, γίνονται ακόμη μέχρι τις 7 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος είναι η προθεσμία των ενστάσεων, όπου θα γίνει διόρθωση και θα πάνε προς πληρωμή στο τέλος του μηνός.
0: Αυτό με τη μηδική διορθώθηκε το λάθος?
1: Αυτό με τη μηδική, αν είναι τριφύλλη μηδική, όχι, δεν διορθώθηκε και δεν ξέρω αν θα διορθωθεί αυτό.
0: Ναι,
1: αυτό...
0: Να το πούμε λίγο στον κόσμο για να καταλάβει τι έγινε.
1: Ναι,
0: κάποιοι δηλαδή δήλωσαν μηδική.
1: Ναι, πληρώθηκε το de minimis, ναι. που μας είχαν υποσχεθεί.
0: Ναι.
1: Πληρώθηκαν τα de minimis που μας είχαν υποσχεθεί, τα οποία de minimis, όπου υπήρχε η λέξη, δηλαδή όποιος δήλωνε στη δήλωσή του τριφύλι, το τριφύλι το σύστημα το πετούσε εκτός.
0: Δεν το αναγνώριζε.
1: Όποιος το δήλωνε ως μηδική, η μηδική πληρωνόταν κανονικά το de minimis. Αυτό είναι κάτι το οποίο πολλοί κόσμος, εντάξει, ίσως κάποιοι το κάνανε από θέμα να γλιτώσουν, γιατί γλιτώνεις κάποια χρήματα εισφορών προς τον ΕΛΓΑ, αλλά κάποιοι όμως το κάνανε εντελώς ασυναίσθητα, όπου πηγαίνουν και να κάνουν τη δήλωση και λέει αυτό είναι τρεφίλια, αυτό είναι τρεφίλια, αυτό είναι τρεφίλια.
0: Κάποιος δεν μπορούσε να τους υποδείξει, να τους πει αν δηλωθεί με άλλη λέξη το πετάει έξω το σύστημα.
1: Τώρα εδώ πάμε σε θέματα όπου ίσως και τα ΚΙ θα έπρεπε να υποδείξουν. Κάποια ΚΙ το έχουν υποδείξει εδώ και χρόνια αυτό το θέμα, υπάρχει ζήτημα. Κάποια ΚΙ όμως δεν το υποδεικνύουν ακόμη και ο κόσμος πέφτει σε αυτή την παγίδα, όπου υπήρχε και παλαιότερα θέμα και νομίζω ότι θα μείνουν απλήρωτα αυτά τα τριφύλια. Δεν μπορεί να διορθωθεί κάποιο τέτοιο ζήτημα, κάποιο τέτοιο θέμα.
0: Τώρα μιλάμε για μεγάλα ποσά όσον αφορά τα de minimis.
1: Φυσικά, όταν ένας έχει 100 στρέμματα τριφύλια και το έχει δηλωμένο τριφύλι και θα έπαιρνε σαν ποτιστικό 40 ευρώ το στρέμμα, αυτός εδώ πέρα χάνει 4.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, εγώ σας λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι, τα χρήματα είναι αρκετά, είναι 40 ευρώ.
0: Και γιατί δεν μπορεί να γίνει διόρθωση?
1: Δεν πρόκειται να γίνει διόρθωση, γιατί είναι άλλος κωδικός το τριφύλι και άλλο κωδικό έχει η μηδική και άλλο κωδικό έχει τα ψυχαρτής ανοδοτικά. Και. Για να σας πω τώρα, αυτά είναι πράγματα τα οποία χρειάζεται να υπάρχει μια πολιτική βούληση να πούνε ότι, ξέρω εγώ, όντως έγινε εκπαραδρομής, είναι κάτι το οποίο δεν φταίει ο παραγωγός, πως ώστε να πληρωθεί. Αλλά είναι καθαρά θέμα Υπουργείου αυτό το ζήτημα. Νομίζω, εγώ είμαι της άποψης ότι δεν θα πληρωθεί. Έτσι λέω εγώ τώρα, από εκεί πέρα μακάρι να δουν το θέμα και να το πληρώσουν.
0: Πάντως ο κύριος Λονταρίδης πριν από λίγο είπε ότι δόθηκαν 600 εκατομμύρια για πληρωμές τις τελευταίες ημέρες.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή, ο νομός Ερών, ας πούμε, είναι από τους νομούς που πήραν αρκετά χρήματα. Αυτό ρωτώ για τους αγρότες.
1: Κοιτάξτε, πάρθηκαν, σας λέω, κάποια χρήματα. Δεν ξέρω ακριβώς το ποσό που πάρθηκε στο νομός Ερών. Mm-hmm. Δεν το γνωρίζω αυτό mm-hmm. το πράγμα. Mm-hmm. Αλλά ότι πάρθηκαν κάποια χρήματα, ναι, πάρθηκαν. Ότι ναι. πληρώθηκαν κάποια χρήματα. Υπάρχουν, αυτό το οποίο εγώ καυτηριάζω είναι ότι υπάρχουν συνάδελφοι αγρότες που δεν έχουν πληρωθεί. Σας λέω λοιπόν, το λάθος για τα de minimis είναι αυτό, μηδική τριφύλια. Βέβαια ουσιαστικά είναι σαν να λέμε κάποιον τον λένε Δημήτρη και το φωνάζουμε Τάκη.
0: Ναι. Έτσι,
1: υπάρχει καμιά διαφορά.
0: Αλλά το Τάκης δεν το αναγνωρίζει το σύστημα και μένει εκτός.
1: Ακριβώς, κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Αλλά το θέμα είναι ότι στην ουσία του πράγματος είναι ότι μένουν απλήρωτοι κάποιοι αγρότες, κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι περιμέναν να πάρουν αυτά τα χρήματα και δυστυχώς δεν τα παίρνουν.
0: Τώρα, για κάποια κλειδωμένα φημή, τότε τι έγινε με αυτό?
1: Όταν λέτε κλειδωμένα φημή, για ποιο λόγο είχαν κλειδωθεί τα φημή?
0: Που ήταν που ελεγχότανε οι αγρότες, που δεν πληρωνόταν, ήταν υπό έλεγχο.
1: Οι αγρότες που είναι σε έλεγχο, διοικητικό έλεγχο, αυτοί οι 50 που μπήκαν εδώ και 2 χρόνια στο διοικητικό έλεγχο, αυτοί παραμένουν απλήρωτοι άνθρωποι. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο διοικητικός έλεγχος, ο οποίος δεν έχει αρχίσει καν. Αυτό εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο οξύμορο της υπόθεσης. Δεν έχει αρχίσει καν ο έλεγχος ο συγκεκριμένος. Αλλά οι άνθρωποι όμως είναι εδώ και 2 χρόνια απλήρωτοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε τονίσει ιδιαίτερα στο Υπουργείο, στον Υπουργό και στον διοικητή της ΑΔΕ πλέον, ο οποίος και οι δύο δεν πήραμε καμία απάντηση και είπαν κάποια στιγμή αφήθηκε να εννοηθεί ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε, να δούμε πώς πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να είναι όμοιροι αυτού του ελέγχου. Δηλαδή και ο έλεγχος, ποια είναι η λογική που δεν τους πληρώνουν, λέει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Εάν τυχόν εσύ σε βρούμε παραπτώματα, θα σε κρατήσουμε τα λεφτά, δηλαδή να μην σε πληρώσουμε καμία φορά. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς.
0: Αυτό αφορά μόνο 50 αγρότες στο νομό?
1: Αυτό αφορά τους 50 αγρότες που είναι σε διοικητικό έλεγχο. Από εκεί και πέρα, αυτοί οι οποίοι δεν πληρώθηκαν τα κλειδωμένα αφημί που λέτε, που ήταν μόνο για τη φετινή χρονιά,
0: ναι.
1: αυτά είναι αφημί αυτά τα θυμή πηγάζουν όλο αυτό το πράγμα που δεν είχαν πληρωμές, ήταν λόγω των λαθασμένων κινήσεων που έγιναν στις γλώσσες, δηλαδή το ΑΤΑΚ, το ΚΑΕΚ, υπήρχαν
0: χωράκια. Ωραία, αυτά διορθώθηκαν.
1: Αυτά διορθώθηκαν στο μεγαλύτερο βαθμό, αλλά σας λέω και πάλι ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που παραμένουν, ας πούμε...
0: Γιατί ακούγαμε χωράκια... για πάνω από 3.500 αφημί τότε, στην αρχή.
1: Ναι, στο νομό Σερών υπήρχαν 3.500 αφημί. Όταν κινητοποιήσαν, το λέγαμε αυτό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο νούμερο αυτή τη στιγμή που έχει πληρωθεί από αυτά τα αφημί, αλλά υπάρχουν όμως και ακόμη και τώρα εκτάσεις. Όπως παράδειγμα, υπάρχει έκταση στο κτηματολόγιο που φαίνεται δημόσια έκταση. Ενώ μπορεί κάποιος να έχει, ξέρω εγώ, συμβόλαιο αγοράς του αγροτομαχείου και να φαίνεται στο κτηματολόγιο δημόσια έκταση. Δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να διορθωθεί και πώς. Είναι θέματα τα οποία είναι προς διόρθωση.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και
1: αν θα διορθωθούν, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει. Αυτό που μπορώ να σας πω, αν θέλετε, μπορώ να σας πω το τι έχει πληρωθεί μέχρι τώρα. Αν ενδιαφέρει, ξέρω εγώ το τι έχει πληρωθεί, και σας είπα μέχρι τώρα τι είναι αυτό που το αρνητικό που δεν πληρώθηκε, ας πούμε.
0: Μάλιστα, οπότε τώρα αμέσως το πρώτο δεκαήμερο είπατε ότι θα γίνουν κάποιες κινήσεις, θα ξανανοίξει πλατφόρμα για να δοθούν κάποια χρήματα και αναμένουμε. Ένα κομμάτι των αγροτών, έχει πάρει τα λεφτά του και υπάρχει ένα ακόμη κομμάτι που πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις. Για τα de minimis δεν το βλέπετε να γίνεται.
1: Για τον de minimis θεωρώ ότι δεν πρόκειται να το κάνουν. Σας λέω, χρειάζεται λίγο πολιτική βούληση για να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Και γιατί να μην υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση από τη στιγμή που είναι ένα λάθος?
1: Είναι λάθος αυτό το λάθος, το οποίο μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι. Σας λέω, είναι το ουσιαστικό, η ουσιαστική πλευρά. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, κάποιον δεν τον λένε Δημήτρη και το φωνάζουμε Τάκη. Το ίδιο δεν είναι. Η ουσία είναι ότι είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Αυτό το πράγμα λοιπόν συνέβη με το αν δηλώνουμε το χωράφι μας τριφύλι ή μυδική. Η μυδική έπαιρνε τον de minimis, το τριφύλι δεν το πήρε τον de minimis.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Υπήρχαν αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν θα διορθωθεί. Αυτοί οι οποίοι χάσαν τα λεφτά τους. Αλλά από εκεί και πέρα το σύστημα θα είναι ανοιχτό περίπου το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, ούτως ώστε να γίνουν κάποιες διορθώσεις.
0: Ναι.
1: Κάποιοι που δεν πήραν συνδεδεμένες, κάποιοι οι οποίοι είχαν λαθασμένα τιμολόγια, κάποιες τέτοιες διορθώσεις θα μπορούν να το κάνουν. Θα έρθουν σε επαφή με τα χείρ που κάνουν τις δηλώσεις τους και εκεί πέρα θα κάνουν τις συστάσεις.
0: Απλά να ρωτιέμαι, από τη στιγμή που υπήρξε αυτή η συνάντηση πριν πόσο καιρό στο Υπουργείο, αυτές οι διορθώσεις γιατί δεν έγιναν μέχρι τις 30 Ιουνίου, αφού υπήρχε η δέσμευση ότι θα πληρωθούν μέχρι 30 Ιουνίου και θα γίνουν από εδώ και πέρα?
1: Για να γίνω εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό το
0: Όχι,
1: πράγμα.
0: Όχι, την εκτίμησή σας ρωτώ, εντάξει, δεν είσαι ο υπουργός. Είστε έμπειρος όμως συνδικαλιστής χρόνια με τη γη και τους αγρότες.
1: Η εκτίμηση δική μου είναι ότι έχει γίνει φέτος ένα τεράστιο λάθος, το όλο το σύστημα πάμε να το αλλάξουμε. Το τεράστιο λάθος που το φωνάζουμε και το λέμε είναι αυτή η εισχώρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Εδώ πέρα θα... Ήδη τα πρώτα προβλήματα τα βλέπουμε με την πληρωμή τη φετινή. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι δεν θα διορθωθούν πολλά ζητήματα. Αρχίζει να γίνεται αυτή η αλλαγή, το να πάμε από το ένα καθεστώς στο άλλο. Νομίζω ότι δεν πάει με γοργούς ρυθμούς. Εδώ δηλώσει όσο εγώ ρώτησα ο ίδιος τον κύριο Πιτσιλή το πότε θα αρχίσουν οι νέες δηλώσει όσο για το 2026. Μας είπε στις 20 Ιουνίου. 20 Ιουνίου δεν έχει ανοίξει κανένα σύστημα για να αρχίσουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ. Οι οποίες δηλώσεις ΟΣΔΕ πάνε για τέλος Ιουλίου, από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Δεν είναι σίγουρο, αλλά πάνε για τέλος Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό τι μας δημιουργεί τα περσινά κακό κείμενα, ότι θα επαναληφθούν και φέτος και το 26. Βλέπω ότι θα γίνουν πληρωμές μπάχαλο, πληρωμές σπασμωδικές, οι οποίες αυτό που έγινε φέτος. Σας είπα ότι το μεγαλύτερο έγκλημα είναι αυτό, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να είχε 1000 προβλήματα, αλλά τα προβλήματα αυτά από κάπου ξεκινάνε, κάποιοι τα δημιούργησαν. Αυτοί που τα δημιούργησαν δεν βλέπουμε να είναι υπέτειοι, δηλαδή να βλέπουμε κάποια τιμωρία των υπέτειων. Ναι. Από εκεί και πέρα βρήκανε μία λύση ότι δίνουμε τον ΟΠΚΕΠΕ, τον βάζουμε ένα χ, να φύγουν όλα τα κακό κείμενα, το περνάμε στην ΑΔΕ. Εκεί πέρα κουμάντο κάνει ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής. Έχουν ονομάσει τέλος πάντων τον ΟΠΚΕΠΕ πλέον ΓΔΕΛΕΠ. Υπάρχει ο διευθυντής της ΓΔΕΛΕΠ, ο κύριος Καβαδάς, ο οποίος τώρα μέχρι τώρα δεν ξέραμε ως πρόεδρο του ΟΠΚΕΠΕ, αλλά δεν είναι πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ. Άρα λοιπόν πάμε σε πράγματα καινούργια τα οποία
0: βέβαια,
1: δεν
0: είπατε, είπατε κύριε Διαμαντόπουλο να φύγουν τα κακώς κείμενα από τον ΟΠΚΕΠΕ, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι φέρεται να εμπλέκονται και ακούγαμε τα ονόματά τους τόσο καιρό, νομίζω ότι δεν πρέπει να προσπεραστεί έτσι για το δίκαιο του πράγματος, δηλαδή και για τους έντιμους αγρότες.
1: Φυσικά δεν πρέπει να ξεπεραστεί έτσι, αλλά εγώ βλέπω ότι δεν βλέπω κάποιον ιδιαίτερα. Δεν ξέρω, θα κάνουμε υπομονή, εμείς εδώ θα είμαστε. Θα
0: περιμένουμε. Άντε να κάνουμε και άλλη υπομονή, εντάξει.
1: Αν υπέτει, υπομονή θα κάνουμε για αυτό το θέμα. Αν υπέτει, θα τιμωρηθούν. Θα τιμωρηθούν έτσι πως τους αξίζει. Και οι πέτοι ποιοι είναι, αυτοί οι οποίοι διοικούσαν τόσα χρόνια τον ΟΠΚΕΠΕ και αυτοί οι οποίοι, μάλλον αυτοί που διοικούσαν τον ΟΠΚΕΠΕ και αυτοί οι οποίοι ήταν προϊστάμενοι αυτών που διοικούσαν τον ΟΠΚΕΠΕ, δηλαδή ο κάθε υπουργός κάθε φορά.
0: Εάν ευθύνονται, έτσι, υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας και βεβαίως και για άλλα ονόματα που ακούσαμε ότι εμπλέκονται, κατά καιρούς έχουμε ακούσει διάφορα. Εάν εμπλέκονται οι άνθρωποι.
1: Ωραία. Αν εμπλέκονται. Εγώ όμως να σας πω το εξής. Υπάρχει περίπτωση να εμπλέκεστε εσείς. Σας ρωτάω.
0: Όχι. Τώρα τι να σας ρωτήσω.
1: Άρα λοιπόν ποιος εμπλέκεται. Εμπλέκεται σε μια δουλειά όταν δεν πάει καλά η δουλειά η δικιά μου. Δεν πρόκειται να εμπλακεί κανένας άλλος. Εγώ είμαι ο φταίχτης. Εγώ είμαι ο υπέτειος. Εγώ δεν διοικώ σωστά αυτή τη δουλειά που κάνω. Άρα εγώ έχω το μεγάλο το πρόβλημα.
0: Ναι, πέρα από το διοικητικό ήταν και άλλοι άνθρωποι που έπαιρναν τα χρήματα αυτά. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι δικαίως τα έπαιρναν.
1: Σε έναν οργανισμό, σε έναν οργανισμό που μάντο και το γενικό το πρόσταγμα το έχει ο πρόεδρος του οργανισμού και αμέσως πιο πάνω από αυτόν είναι ο υπουργός. Και άμα θέλουμε να πάμε πέρα από τον υπουργό είναι ο πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν ας ξεκινήσουμε από τους πρόεδρους. Να δούμε πόσο είναι το φταίξιμο αυτών. Να δούμε τους υπουργούς. Εγώ θα σας ρωτήσω ένα απλό πράγμα. Όταν μέσα σε μια εφταετία που έχουμε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και έχουν αλλάξει πόσοι υπουργοί, θυμάστε. Ξεχάσαμε να μετράμε και
0: πολύ ήταν, πρώτα, πολύ ήταν, εντάξει, πολύ ήταν.
1: Έτσι. Δηλαδή αυτό κάτι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει σωστά. Ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι το οποίο. Εγώ πραγματικά το άκουσα προχθές σε μια συνέντευξη του πρώην πρόεδρου της Τράπεζας Πειραιώς, του κυρίου Σάλα, που πραγματικά ο άνθρωπος δηλαδή είπε ότι δεν υπάρχει αγροτική πολιτική. Του να αλλάζουν σε 7 χρόνια 5 υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, αυτό κάτι δηλώνει, κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει ότι δεν έχουμε, οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Δεν έχουν το σωστό επιτελείο, δεν έχουν κάνει ένα σχεδιασμό, δεν έχουμε τίποτα. Αυτή τη στιγμή ο αγροτικός τομέας είναι ακριβώς αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα,
1: δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Το παρακολουθούμε, κύριε Διαμαντόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε σε 10 μέρες για να δούμε τι έγινε με την πλατφόρμα. Αν άνοιξε, αν διορθώθηκαν τα λάθη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
4: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
3: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
4: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνων.

0: Αλλάζουμε θέμα, πάμε στη Θεσσαλονίκη και στα όσα τραγικά έγιναν, την εξέλιξη. Έχουμε νέα στοιχεία που έρχονται στο φως σχετικά με την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικίες Θεσσαλονίκης, μία από τις οποίες είχε ως τραγική συνέπεια, όπως όλοι γνωρίζουμε, το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό της κόρης της, του συζύγου της και ακόμη δύο ενίκων. Να σας πω ότι οι έρευνες αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί και νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και επιπλέον βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή, το οποίο αποτυπώνει τη σκηνή των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις, που σημαίνει έχει και αυτό την αξία του και τη σημασία του όσον αφορά την συμβολή του και τη συνεισφορά του στο να οδηγηθούν πιο γρήγορα και να βρούνε αυτούς που προκάλεσαν αυτό το κακό. Τώρα, μαζί μου σήμερα είναι ο κύριος Θόδωρος Καμπούρης, ο πρόεδρος της Δημητός Ερών, και θέλουμε λίγο να κάνουμε μία αναφορά σε μία επίθεση που δέχθηκε ο ίδιος στο χώρο που ζει ο άνθρωπος με την οικογένειά του πριν από μερικά χρόνια, όταν ήταν πρόεδρος της τοπικής συνόδου της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Καμπούρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Γιαννακίδου, σε εσάς, στους συνεργάτες και στην τελευταία για να βγει αυτή η εκπομπή και που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Διάβασα social media ότι εκφράζετε τα συλληπιτήριά σας στην οικογένεια και δημοσιεύσατε κάποιες φωτογραφίες από μια επίθεση που είχατε δεχθεί εσείς. Πότε έγινε αυτό, θα μας θυμίσετε λίγο?
1: Ήταν 3 Δεκεμβρίου, πριν από 3 χρόνια, όταν καταρχήν ξεκινάμε να εκφράσουμε ξανά τα συλληπιτήριά μας για τον άδικο χαμό ενός συνανθρώπου μας στη Θεσσαλονίκη από μια βομβιστική τέτοια ενέργεια, και βέβαια την παράστασή μας στους υπόλοιπους Δικούς Επιτροπής της Θεσσαλονίκης και φίλου μου που ζει στην Ιωκίνη και τον πρώην βουλευτή, τον κύριο Αναστασιάδη. Έτσι λοιπόν, και εγώ ήμουν θύμα μια τέτοια ενέργεια.
0: Εσάς βανδαλίσαν το αυτοκίνητο και το χώρο εκεί στο πάρκινγκ.
1: Τα αυτοκίνητα της πιλωτής όλα.
0: Α, στην πιλωτή της πιλωτής.
1: Και την οικοδομή γύρω-γύρω όλη την πιλωτή, την πόρτα και συνθήματα, γιατί στοχοποιήθηκε εκείνη την εποχή η δική μου θέση ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, και εκφράζα εγώ το κεφάλαιο και ήμουν ο άνθρωπος ο οποίος έφταιγα, γιατί ήταν στη φυλακή ο περίφημος Τοξοβόλος με τα γεγονότα, θυμάστε, ότι με τις εντράσεις που υπήρχαν και τα μνημόνια στην Αθήνα, ο οποίος είχε μεταφερθεί στις φυλακές της Ιγρήτας από τις φυλακές Κορυδαλλού. Τότε αυτός ο κύριος ονόματι Θάνος είχε κάνει απεργία πείνας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερών. Το διάστημα αυτό που εξελισσόταν αυτό ήταν πιο εύκολο, φαίνεται, να βαφτεί το δικό μου το σπίτι και τα αυτοκίνητα της γειτονιάς μου, σαν τρόπο συμπαράστασης και αντίδρασης για αυτόν τον κακοποιό, τον Τοξοβόλο, τον λεγόμενο τότε.
0: Ναι, και από τα μηνύματα ήταν δεξιός καλός, μόνο νεκρός, και κάποια άλλα που δεν μπορώ να τα διαβάσω στον αέρα.
1: Όχι.
0: Γιατί έχουν βρισχές. Εσείς πώς το εισπράξατε αυτό, κύριε Καμπούρη?
1: Στην οικοδομή είχε 11 παιδιά, μια γειτονιά των Σερών.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ήταν αναποτρόβαιο γεγονός. Η πρώτη αντίδραση ήταν σοκαριστική, βέβαια.
0: Και σε ανθρώπινο επίπεδο να πούμε ότι φοβηθήκατε, φαντάζομαι ότι φοβηθήκατε. Δηλαδή είναι εντελώς φυσιολογικό. Δεν είμαστε ατρόμητοι όλοι μας.
1: Δεν φοβήθηκα.
0: Εγώ, ας πούμε, αν τα παιδιά μου ήταν πάνω και έβλεπαν να καίγει το αυτοκίνητο και η πιλωτή κάρβουνο, θα φοβόμουν. Εντάξει.
1: Όχι, δεν είμαι ατρόμητη. Γιατί στις ιδέες μου και τους αγώνες μου δεν φοβήθηκα ποτέ. Και τους στήριξα πάντα.
0: Όχι, άλλο λέω. Σε ανθρώπινο επίπεδο, όταν η οικογένεια είναι πάνω.
1: Απλά η δική μου οικογένεια ήταν και η συγκάτοικη μου.
0: Και η υπόλοιπη.
1: Και τι φταίνει οι άνθρωποι, ακόμη και εγώ, αλλά τι φταίνει όλοι οι συγκάτοικοι της οικοδομής, τα αυτοκίνητά τους, είναι κοινή η πιλωτή.
0: Ναι.
1: Ήταν όλη η τύχη της πιλωτής και όλα τα αυτοκίνητα κάτω στην πιλωτή.
0: Ναι.
1: Τα οποία βέβαια τα αποκατέστησα εγώ με δικά μου έξοδα όλα. Δεν υπήρχε μια άλλη μέρη. Ήταν άμεση αντίδραση της αστυνομίας, δεν βρέθηκε επισήμως ποιος ήταν ο κακοποιός.
0: Αυτό δεν είναι ότι ταυτοποιήθηκε αυτή η δράση, τα πρόσωπα που τη δημιούργησε.
1: Δεν έχω κάποια ενημέρωση επίσημη. Εκείνο που ξέρω είναι ότι ο γραφικός χαρακτήρας τέριαζε με δύο άλλα γεγονότα που έχουν γίνει στο νομό Σερών, στο μνημείο Σερών Βροντούς για τους φαγητές από τους Βούλγαρους και στη Δάφνη Σερών στο Μαϊμούν Τερέ, ότι ο γραφικός χαρακτήρας ήταν κοινός με εκείνα τις δύο.
0: Και αυτό δεν τους οδήγησε κάπου?
1: Τι να σου πω τώρα, αυτό
0: στοιχείο.
1: Θα πρέπει να ρωτήσετε την.
0: Όχι, λέω μήπως είχατε ενημέρωση, εσάς αφορούσε αυτό.
1: Όχι,
0: αυτή η δράση.
1: Δεν είχε κάποια.
0: Και εσείς αποκαταστήσατε οικονομικά τους υπολείπους.
1: Εννοείται, εγώ έκανα όλες τις ζημίες, αποκατέστησα εγώ.
0: Μάλιστα. Τώρα, να σας πω λίγο. Ενώ υπάρχει μια γενικότερη κατακραυγή από όλα τα κόμματα σε αυτή την κίνηση, πώς θα μπορούσε να ήταν αλλιώς, θα μου πείτε. Από την άλλη, διαβάζω σήμερα σε εφημερίδες και κάνουν λόγο για όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου.
1: Κοιτάξτε, όταν υπάρχει νεκρός, τι να ζητήσει πολιτική εκμετάλλευση.
0: Που αυτή η πολιτική εκμετάλλευση, όπως λένε, οδηγεί σε ένα διχασμό.
1: Κοιτάξτε, η λογική των δύο άκρων πάντα οδηγεί σε λάθος χειρισμούς. Εδώ βλέπουμε ότι η ιδεολογία αυτή και η ηγεμονία της αριστεράς, μια ζωή επικρατεί όλων των άλλων ιδεών. Δεν γίνεται δηλαδή να κάνουν, να βάζουν τις βόμβες, να βάζουν, να γράφουν, να είναι πάντα όλοι αυτοί να ανήκουν στον αναρχικό χώρο και ο Ρουβίκονας και όλοι όσοι είναι και κανείς να μην ασχολείται με αυτούς.
0: Το
1: ελληνικό κράτος
0: το αριστερά όμως δεν μπαίνει στο στόχο. Αριστερά με την γενικότερη έννοια, δηλαδή η αριστερά δεν στοχοποιείται για όλα αυτά.
1: Μιλάμε για τα άκρα. Δεν είναι μπορεί να πει ότι όλοι οι αριστεροί βάζουν βόμβες ή όλοι οι δεξιοί βάζουν βόμβες. Τα άκρα αυτά, σύμφωνα με ξεχνάμε ότι το 12-15, θυμάστε ότι τα δύο άκρα, όταν έγινε η Χρυσή Αυγή και με όλους αυτούς εδώ που συζητάμε, τους ακροαριστερούς με τους ακροδεξιούς, είχαν ενωθεί ενάντια στην κυβέρνηση του κράτους τότε. Δεν τα ξεχνάμε τι είχε δει όλα.
0: Και ότι αυτή η συγκέντρωση.
1: Είναι επικίνδυνα. Τα δύο άκρα είναι επικίνδυνα.
0: Ναι,
1: πάντα τα άκρα είναι επικίνδυνα.
0: Το άλλο άκρο, πώς το οριοθετούμε.
1: Δεν υπάρχουν. Η Χρυσή Αυγή δεν ήταν άκρο.
0: Ναι, το άλλο άκρο είναι που λέτε. Που, το δεύτερο άκρο ποιο είναι.
1: Ο Ρουβίκονας αυτή τη στιγμή που είναι ο.
0: Θεωρείτε ότι είναι άκρο ο Ρουβίκονας.
1: Τι είναι. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να παρεμβαίνει σε ένα σπίτι και να υπάρχουν ανακοινώσεις στο Ιντιμέντια, γιατί για μένα έχει και ανακοίνωση στο Ιντιμέντια. Το εγώ συντηρώ το σύστημα εκείνο το διάστημα. Για τον Τοξοβόλο. Δηλαδή δεν είναι άκρα αυτά. Δηλαδή τα πανεπιστήμια δεν έχουν μέσα άκρα τα οποία είναι δημοκρατικά. Αυτά που ζουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη κυρίως. Δεν υπάρχουν αυτά γεγονότα. Τα βρίσκεται φυσιολογικά. Όχι βέβαια.
0: Τη δική σας γνώμη.
1: Θα πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνουμε με όλα αυτά και θα πρέπει να επανέλθει η κανονικότητα.
0: Και με πολλά άλλα όμως πρέπει να τελειώνουμε.
1: Άσχετα με την κυβέρνηση που θα επικρατεί. Θα πρέπει να μπορούν και να ρωτηθούν. Δεν μπορεί να πηγαίνουν οι κοκκουλοπόροι και και με κράνη και να επιβάλλουν την τάξη κατά την άποψή τους. Αυτά πρέπει να τελειώνουν. Αυτά είναι θέματα δημοκρατίας, τα οποία πρέπει να έχουμε λύσει με το κράτος μας, γιατί υπάρχουν οι μηχανισμοί. Όταν θέλει το κράτος, μπορεί.
0: Ναι, ας το κάνει τότε, οπουδήποτε και αν αναφέρεστε. Ναι,
1: Δεν αφαιρούμε, σας είπα ότι όποια κυβέρνηση, το κράτος περνάει έχει συνέχεια. Άσχετα με την κυβέρνηση. Και νομίζω ότι πρέπει να έρθει η ώρα που θα πρέπει να τελειώνουμε με όλα αυτά.
0: Και επίσης και πολλά άλλα πράγματα πρέπει να γίνουν και να μην υπάρχει ανοχή. Η αποκατάσταση, ας πούμε, της αίσθησης του δικαίου σε μια κοινωνία πρέπει να υπάρξει. Και μία σειρά από άλλα πράγματα που είμαι σίγουρη ότι συμφωνείτε κι εσείς. Δηλαδή, διάβασα σήμερα σε εφημερίδες ότι αυτό το οποίο έγινε με την ΟΝΕΔ, αυτή η αλυσίδα η ανθρώπινη, έγινε για καθαρά έτσι, επικοινωνιακούς λόγους. Εσείς πώς το ακούτε αυτό?
1: Δηλαδή, εάν γινόταν από τα κόμματα της αριστεράς, θα ήταν κάτι φυσιολογικό και η αλυσίδα που έγινε από την ΟΝΕΔ είναι κάτι το οποίο δεν είναι φυσιολογικό.
0: Το εντάσσει,
1: αντίδραση,
0: ναι, το εντάσσει δηλαδή, κύριε Καμπούρη, σε ένα πλαίσιο.
1: Είναι μια αντίδραση στελεχών και απλών μελών του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως νέων παιδιών, τα οποία διαφωνούσαν με αυτό που έγινε. Και κυρίως όταν υπάρχει νεκρός, φανταστείτε ότι είναι κάτι το οποίο. Δεν είναι ότι του βάψαμε το σπίτι. Εδώ μιλάμε για γκαζάκια που ήταν κυριολεκτικά βόμβες. Άρα λοιπόν πήγανε για να σκοτώσουν. Εκείνο το μεγάλο πρόβλημα. Ότι εδώ πήγανε για να σκοτώσουν. Πήγανε σκεμμένα. Σε τρία σπίτια να σκοτώσουν. Και δεν είναι θέμα αν πήγαινε να σκοτώσουν τους συγκεκριμένους ανθρώπους ή τους γείτονες ή τους άλλους δάδυλους. Ή ένα πειραστικό. Αυτά τα ζήσαμε παλιά και νομίζω ότι πρέπει να πάνε στο χρονοτούλοπο τη ιστορία για αυτές τις ενέργειες. Οπότε οι ενέργειες, οι επόμενες αντίδραση. Είναι πολύ φυσιολογικές και λίγες ίσως να είναι. Mm-hmm. Γιατί δεν είδατε να γίνονται φασαρίες ειρηνικά. Ήταν μια λυσίδα ανθρώπων οι οποίοι φώναξαν να τελειώσει αυτή η ανομία αυτών των ανθρώπων.
0: Στα σχόλια διάβαζα, σας το μεταφέρω για να μου πείτε τη γνώμη σας, χωρίς διάθεση υιοθέτηση για κανένα από όλα αυτά που σας ρωτώ. Εγώ απλά, εντάξει, έχω κάποια άποψη, αλλά εσάς θέλουμε να ακούσουμε. διάβαζα ότι νεκρούς είχαμε και στο Μάτι και στη Μαρφίν και στα Τέμπη. Δεν είδαμε ανθρώπινες αλυσίδες και συμπαράσταση στους ανθρώπους που χάσαν τους ανθρώπους τους.
1: Δηλαδή, είναι κοινό αυτή η σύγκριση, είναι κοινή τώρα. Αυτός που το γράφει αυτό το σχόλιο και το υιοθετεί, είναι λάθος και σύγκριση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, τώρα.
1: Τώρα, αν θέλετε να μιλήσουμε για τα, έτσι όπως το θέσετε, για το Μάτι και για το Τέμπι. Για το Τέμπι έγινε ένας άλλος τεράστιο και στο Μάτι δεν έγινε να άνοιξε μάτι. Δεν άνοιξε τίποτα ρουθούνι. Και να μην ξεχνάμε την παροδία και την κοροϊδία που ήταν και το βράδυ, αν υπήρχε νεκρή από τον Πρωθυπουργό.
0: Όχι, δεν θέλω να μπω στη σύγκριση τραγωδιών.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί όταν χάνεται ένας άνθρωπος, είναι πολύτιμος
1: και
0: δεν παίρνουμε στη λογική συγκρίσεων.
1: Ένα πλιάτσικο που έγινε στα Τέμπη από κάποιους, με ιδεολογικό πρόσημο πάλι, ενώ στο Μάτι δεν υπήρχε την ίδια αντίδραση. Άρα λοιπόν ατυχές το παράδειγμα για την
0: Κύριε Καμπούρη, επαναλαμβάνω, όταν έχουμε νεκρούς και απώλεια ζώων, να μην μπούμε στη διαδικασία των συγκρίσεων. Δεν θέλω να το κάνουμε αυτό. Γιατί είναι πολύ άδικο. Η κάθε ζωή είναι πολύτιμη.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει να φεύγει άνθρωπος έτσι άδικα, κανένας. Όποιος και είναι και ό,τι και είναι.
0: Μάλιστα.
1: Μια ανθρώπινη ζωή δεν μπορούμε να τη χαρίσουμε.
0: Και η εύρυθμη λειτουργία μιας κοινωνίας δεν πρέπει να έχει τέτοια περιστατικά βίας, φόβου, εκφοβισμού και οτιδήποτε άλλο.
1: Όμως θα πρέπει η κοινωνία από μόνη της να απομονώσει και τα δυστυχία. Όποια και αν είναι και από όποια προέρχονται.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσείς οδηγηθήκατε ενδεχομένως σε κάποια συμπεράσματα, ενώ άλλαγη του τρόπου της ζωής μετά από αυτό το που σας συνέβη.
1: Κοιτάξτε, εγώ.
0: Αναθεωρήσετε ενδεχομένως κάποια πράγματα.
1: Όχι. Ποτέ δεν φοβήθηκα και τις ιδέες μου και τις απόψεις μου. Και όλα τα χρόνια, και όταν ήταν πολύ δύσκολα χρόνια και όταν υπήρχαν τα μπλε, τα πράσινα, τα κόκκινα καφενεία, εγώ δεν φοβήθηκα. Ούτε για το σχολείο που πήγαινα από άλλα σχολεία. Ούτε και για αυτά τα οποία δεν είναι η πρώτη φορά που έζησα στη ζωή μου.
0: Όταν λέτε αλλάξατε σχολεία, τι εννοείτε?
1: Είναι πολλά, τώρα δεν ξέρω πολύ σχολεία. Εγώ δεν ήμουν εκείνα τα χρόνια τα δύσκολα, εγώ ήμουν νεοδίτης και είμαι νεοδίτης. Οπότε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πολύ σχολείο που γνωρίζει την ιστορία.
0: Ωραία.
1: Και δεν ξέρω να σας πω κι άλλα, εγώ πυροβολήθηκα και δύο φορές εκείνα τα χρόνια. Ευτυχώς δεν με πέτυχαν. Οπότε δεν έχω να φοβηθώ κάτι εγώ πάνω στις ιδέες μου.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν θεωρώ ότι γίνεται λάθος, ας είναι και το δικό μου το χώρο, εγώ θα το πω.
0: Ναι. Κύριε Καμπούρη, ευτυχώς που δεν σας πέτυχε κανείς, να μην πετύχει κανείς κανέναν. Κανείς κανέναν. Σας ευχαριστώ.
1: Και να μην ξανάρθουν αυτά τα χρόνια. Και να μην ξανάρθουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.

Έχουμε μία ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση Σερών, όπου μας ανακοινώνει για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Αμίντας στις Σέρες λόγω οικοδομικών εργασιών. Βάσει λοιπόν της απόφασης αστυνομικής διευθύντριας, έχουμε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας επί της οδού Αμίντα από τη συμβολή της με τις οδούς Μακρυγιάννη και Τοψίν έως και στην οδό Τουρκοφάγου. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά το χρονικό διάστημα θα σας πω σε λίγο, απαγόρευση κυκλοφορίας, αδιεξάγεται μέσω παράπλευρων οδών. Οι εργασίες οικοδομικές που γίνονται εκεί στην περιοχή γίνονται από σήμερα, όχι, με συγχωρείτε, γίνονται από την Τρίτη 7 Εβδόμου και την Τετάρτη 8 Εβδόμου. Την Τρίτη δηλαδή 7 Ιουλίου και Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 η ώρα το μεσημέρι στην οδό Αμίντα δεν θα διεξάγεται η οδική κυκλοφορία λόγω κάποιων εργασιών που πρόκειται να γίνουν εκεί, οικοδομικών εργασιών, οπότε θα ισχύουν και οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τώρα για τον κύριο, ο κύριος Γιώργος νομίζω μας το ζήτησε, ο κύριος Λευτέρης ή ο κύριος Γιώργος, ένας από τους δύο στην αρχή μας ζήτησε να δούμε και να πούμε περισσότερα πράγματα για το τέλος στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία. Ψάχνω στα ρεπορτάζ στο Earth News και βεβαίως βρίσκω που λέει ότι καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε από τη Βουλή Υπουργός Εργασίας η κυρία Κεραμέως. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίζουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%. Ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χειρίας στο επόμενο διάστημα δεν πρόκειται να μειωθεί καθόλου. Παραμένει στο 70%, διευκρίνησε η κυρία Υπουργός. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Τώρα λίγο γρήγορα θα σας τα πω γιατί δεν έχω χρόνο. Αλλά είχαμε πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Καμπούρη. Θα σας τα πω όσο πιο γρήγορα γίνεται σχετικά με τις εκδηλώσεις που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Κοντεύει και ο Βασίλης πριν από λίγο για κάποιες εκδηλώσεις.

ποσοστά έκπτωσης. Κοιτάξτε να επωφεληθείτε από αυτό. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε και τη θεατρική παράσταση 100 χρόνια πίκρα από τη θεατρική ομάδα του Δήμου Νέας Ζύχνης. Σήμερα στο θεατράκι Πισπύλη, Νερόμυλος στο Γάζωρο, μέσα από μικρές καθημερινές ιστορίες με χιούμορ, συγκίνηση αλλά και αλήθειες, πολλές αλήθειες, η θεατρική ομάδα ζωντανεύει στιγμές από μια εποχή που διαμόρφωσε την ευρύτερη περιοχή αλλά και τους ανθρώπους με την καπνοπαραγωγή, και πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και το ακούσατε στην κουβέντα που είχαμε με το σκηνοθέτη της παράστασης, τον κύριο Παντελή Παπαδόπουλο, που ήταν μαζί μας χθες εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω, είναι και 58. Είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις, σας ενημερώσαμε όλη την εβδομάδα για αυτές που έχουν προγραμματιστεί. Εσείς που θα μείνετε εδώ, ελπίζω δροσερά, να επιλέξετε για να πάτε και να παρακολουθήσετε όποια εσείς νομίζετε και σας αρέσει. Εσείς που θα μείνετε, επειδή τα ποσοστά της θερμοκρασίας, τα ποσά θα είναι υψηλά, οι δείκτες, καλό θα είναι, εάν ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες, να μείνετε στο σπίτι και να κάνετε μετακινήσεις μόνο αναγκαίες. Διότι, όπως γνωρίζετε, θα πρέπει σε αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες να τις αντιμετωπίσουμε όλοι ψύχρεμα και χωρίς καμία απώλεια κάθε είδους. Οπότε, όχι σε επιπλέον μετακινήσεις, σε δροσερά μέρη. Σας είπαμε χθες και ποιοι χώροι θα είναι ανοιχτοί, έτσι ώστε να μπορείτε να δροσιστείτε και να παραμείνετε εκεί. Ραντεβού με τη Θάλια πια τη Δευτέρα σε 9 η ώρα το πρωί μέσα από τη συχνότητα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί μας ήταν ο Θάνος Παπουτσής και η Στέλλα Δόβα. Στα μικρόφωνα η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλό και δροσερό Σαββατοκύριακο.

0: στο κενό και σε ψάχνω, σε ψάχνω, σε ψάχνω.
1: Είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η δημοκρατία έχει τη δύναμη να βρει και να δικάσει δίκαια τους δράστες, είπε μεταξύ άλλων κατά την έξοδό του από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο πριν από λίγο ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορος. Μαζί του πήρε εξιτήριο και ένας ακόμη ένικος της πολυκατοικίας. Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέα.

0: Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στο liberal.gr συνέδεσε τις επιθέσεις με τους εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων αποκαταλήψεις, χαρακτήρισε τις επιθέσεις δολοφονική ενέργεια και μίλησε για ευθύνες όσων ανέχθηκαν τέτοιες πρακτικές, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27 και ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτή. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλουν κυβερνητική απόπειρα εκμετάλλευσης της τραγωδίας και αποδοκιμάζουν σύσσωμα τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τις εμφυλιοπολεμικές, όπως τις χαρακτηρίζουν, αναφορές του. Συνελήφθη ο Λιμενάρχης Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της σύζυγου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το μεσημέρι η σύζυγός του τηλεφώνησε στην αστυνομία και κατήγγειλε ότι τη χτύπησε ο σύζυγός της. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα από τις 6 το πρωί έως το βράδυ, έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου. 3 ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο λιμάνι της Ραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του συνδέσμου εφοπλιστών, ταχύπλων και κρουαζιέρας. Οι εργαζόμενοι πάντως παραμένουν στο λιμάνι, κάνοντας έκκληση προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να πάρει μέτρα για την ασφάλεια των επιβατών, βασικό αίτημα της σημερινής 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών που κήρυξε η ΠΕΝΕΝ. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζομένων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κάτω από συνθήκες αδιευκρίνιστες, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών, και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Η μητέρα του παιδιού συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και είναι σε κατάσταση σοκ. Στο πλαίσιο της προανακριτικής έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να αποσαφινιστούν τα αίτια του θανάτου του μικροαγοριού. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφορών κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένταση και κλίμα ανασφάλειας στα στενά του Ορμούζ, το Ιράν προειδοποίησε ότι όλα τα πετρελαιοφόρα που κινούνται μέσω της συγκεκριμένης οδού πρέπει να ακολουθούν τις συγκεκριμένες διαδρομές, τις διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν μια δυναμική απάντηση. Ισχυρή σεισμική δόνηση με γέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στη Χαλμαχέρα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για Γεωεπιστήμες. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 127 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για θύματα ή ζημιές. Και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι, απόγευμα και με τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11.30.
1: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM τη ΣΕΡ 3.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 102 FM, εκπομπή επόμενη στάση ενημέρωση. Στα μικρόφωνα της εκπομπής η κυρία Έφη Τσαμπάζη και ο ομιλών, ο Εμίλιος Σαπρανίδης. Θα τα λέμε μαζί για το επόμενο δίωρο μέχρι και τη μία, με θέματα που έχουμε επιλέξει για εσάς, νομίζουμε ότι σας αφορούν, θα είναι χρήσιμα και χρηστικά.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Παρασκευή
0: για μπάνιο,
1: σήμερα. Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα. Έτσι λέω ότι θα πάω παρόλες τις προγνώσεις που έχει, ότι μπορεί να έχει λίγο συννεφιά.
0: Εμείς λοιπόν, εσύ αν θα πας για μπανάκι, κάποιοι είναι στην υπηρεσία τους, κάποιοι περιπολούν, κάποιοι αγωνιούν, κάποιοι φροντίζουν για εμάς να είμαστε με ασφάλεια και να περνάμε έτσι χωρίς έντονες σκέψεις ότι μπορεί να μας βρει κάποιο κακό. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να μας συστήσεις τον πρώτο καλεσμένο.
1: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στον 102, κύριε Αλεξανδρίδη.
2: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Και σας ευχαριστούμε που μας προστατεύετε, για να το πούμε έτσι.
2: Λοιπόν, είναι καθήκον μας αυτό.
0: Βέβαια, εγώ θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα μας λέγοντας ότι κάποτε, πότε θα πάψω να βλέπω στην τηλεόραση εικόνες ή φωτογραφίες από εξουθενωμένους πυροσβέστες που να είναι στο μέτωπο 24 ώρα ολόκληρα και να αναζητούν ένα μπουκάλι νερό για να μπορούν να ξεδιψάσουν. Αυτό συμβαίνει γιατί σας παίρνει έτσι το καθήκον, θέλετε να προσφέρετε τα πάντα, ή γιατί τις περισσότερες φορές είστε και λίγοι και πρέπει να περάσετε τα όρια?
2: Θα έλεγα, κύριε Σαπρανίδη, ότι είναι συνδυασμός και των δύο αυτών που αναφέρατε. Mm-hmm. Καθώς το κυριότερο πρόβλημα της πυροσβεστικής αυτή τη στιγμή είναι η επάνδρωση. Έχουμε λιγότερα άτομα από όσα χρειάζονται. Έχουμε περί τις 3.000 οργανικές θέσεις κενές, λιγότερες.
0: Αυτό το ακούω και είναι συνταρακτικό, ναι. Σε επίπεδο
2: χώρας. Αυτό είναι
0: συνταρακτικό.
2: Δηλαδή. Και επίσης θα ήθελα να σας αναφέρω ότι το 2019 η δύναμη, θα μιλήσω για την πόλη μας, για εδώ, για τη Θεσσαλονίκη, αν και εγώ εκπροσωπώ όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Σωστά.
2: Αλλά ας πούμε και τη Θεσσαλονίκη τώρα, η οποία είναι στην πρωτεύουσα. Η δύναμη των πυροσβεστών, των υπαξιωματικών, ήταν γύρω στις 502 θέσεις. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 400. Έχουμε 100 άτομα λιγότερα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Yeah. Καθότι ξέρετε ότι συνεχώς η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι παρούσα. Έχουμε συχνότερους ανέμους, υψηλότερους ανέμους, μειωμένη σχετική υγρασία, αυξημένη θερμοκρασία. Ήδη από τα τέλη Ιουνίου όλα αυτά που σας προαναφέρω.
1: Mm-hmm. Τα βλέπουμε, ναι.
2: Το κυριότερο είναι ότι έχουμε υψηλή κάψη μήλη λόγω των βροχοπτώσεων που έγιναν το μήνα Μάιο. Δηλαδή είχαμε ήδη, ας πούμε, χορτολιβαδικών εκτάσεων τα οποία δεν ξεπερνούσαν τα 70 εκατοστά τα προγενέστερα έτη, τα προγενέστερα αντιπυρικά έτη, και αυτή τη στιγμή ξεπερνάνε το 1,5 και 2 μέτρα. Όλος αυτός ο συνδυασμός ευνοούν την έναρξη πυρκαγιών, όσο και την ταχεία εξάπλωσή τους.
0: Μάλιστα.
2: Και όλα αυτά εμείς καλούμαστε να τα ανατρέψουμε με μειωμένο προσωπικό.
0: 100 λιγότεροι από ό,τι έχω αντιληφθεί τον αριθμό από το 19 και μετά. Ο λόγος...
2: 100 λιγότεροι και συνεχώς από το όνομά μας, ευρύτερα από τη Βόρεια Ελλάδα, mm-hmm. Μας μεταθέτουν.
0: Αν υπάρχουν, δεν είναι θέμα μόνο συνταξιοδότηση, είναι και μετάθεση. Φαντάζομαι
2: για να καλύψουμε άλλες οργανικές
0: με κριτήρια πια, ότι είναι καλοκαίρι και είναι περιοχές μεγαλύτερου κινδύνου, σας πάνε αλλού.
2: Αυτό είναι το περίεργο, ότι εμείς έχουμε προτείνει ότι εφόσον υπάρχει πρόβλημα στα νησιά, διότι το καταλαβαίνουμε ότι αν ξεσπάσει με πυρκαγιά στα νησιά είναι δύσκολο να προσεγγίσεις εφόσον υπάρχουν και άνεμοι.
0: Έγκαιρα, ναι, σωστά.
2: Ναι. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει κόσμο στα νησιά κατά την εμπειρική περίοδο. Να το δεχτούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι μεταθέτουν κόσμο για όλο το έτος. Μεταθέτουν κόσμο για όλη τη χρονιά.
0: Εποχικούς δεν έχει πλέον. Παλαιότερα υπήρχε ο θεσμός αυτός, εποχικούς δασοπυροσβέστες.
2: Εποχικοί δεν φτάνουν. Κυρίως χρειάζεται μόνιμο προσωπικό. Αλλά το θέμα είναι. Με συγχωρείτε που ακούγεται ο ασύρματος να κατέβει.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι
2: και περιπολικό.
0: Δεν πειράζει.
2: Δεν φτάνει το προσωπικό, ούτε το εποχικό. Χρειάζεται να γίνουν 3.000 προσλήψεις άμεσα. Αυτή τη στιγμή βγήκε το νέο ΦΕΚ, mm-hmm. μέσω του οποίου αυξάνονται οι οργανικές θέσεις σε πυροσβέστες επαιτούς ιδιαίτερες κατά 1.200. Ναι. Αλλά έχουμε και το εξής οξύμορο. Μετατέθηκαν φέτος 41 άτομα από τη Θεσσαλονίκη, ανά την επικράτεια, να πάνε να καλύψουν άλλες οργανικές θέσεις. Mm-hmm. Επειδή το Υπουργείο θεωρεί το αρχηγείο ότι είμαστε υπεράριθμοι. Πώς γίνεται να είμαστε υπεράριθμοι? Τα μαθηματικά λάθος δεν κάνουν. Σας είπα, είμαστε 100 λιγότεροι. Με την κλιματική κρίση να αυξάνεται. Και μετατέθηκαν, και τώρα με τους νέους ΠΕΘ που θα προσλάβει 600 άτομα. Θα τοποθετηθούν 30 άτομα στη Θεσσαλονίκη.
0: πάλι θα είναι λιγότεροι από αυτούς που φύγανε κατά 10.
2: Μα το ζητούμενο είναι γιατί μετατέθηκαν 41 αφού να φέρουν 30.
0: Προφανώς έχουν κάνει τις μετρήσεις τους, έτσι εκτιμήσανε. Πάντως παραμένει ως αίτημα διεκδίκηση και από εσάς, φαντάζομαι και συνδικαλιστικά και ανθρώπινα, να γίνουν προσλήψεις. Απευθύνεται αιτήματα, έχω την αίσθηση, και γραπτά τις περισσότερες φορές στα Υπουργεία.
2: Σαφέστατα.
0: Νομίζω ότι εντάξει, την πρόοδο του χρόνου, δεν ξέρω αν το καλοκαίρι χρειαστεί να κάνουν και κάποια άλλα πράγματα. Πείτε μας τώρα, αυτό το καταγράφουμε, το έλλειμμα που υπάρχει, και περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, ότι έτσι ήταν τα πράγματα. Τώρα, σε επίπεδο εξοπλισμού, πώς ξεκίνησε φέτος η χρονιά γενικότερα στη χώρα και ειδικότερα, είμαστε σε καλύτερο σημείο και από ατομικό εξοπλισμό?
2: Να σας πω λίγο, να γνωρίζετε κι εσείς ως προς την περιφέρεια ευρύτερα τη δική μας, ώστε τα αέρια μέσα μας είναι. Έχουμε air tractor, τα οποία εδρεύουν στον Αχίαλο και στην Αλεξανδρούπολη, όπου έρχονται επικουρικά, όπως ήρθαν και πρόσφατα στο Σιβάν της Λυτής. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν, τα δύο καναντέρ που έχουμε CL415, που βρίσκονται εδώ στο δικό μας αεροδρόμιο, καθώς και ένα μισθωμένο ελικόπτερο βαρέως τύπου, τα γνωστά σε όλους σας, τα Ericsson, και ένα τύπου Bell.
0: Μόνο δύο καναντέρ έχουμε στη Μίκρα εδώ, που στα Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, δύο καναντέρ τύπου CL415 και αυτά που σας προανέφερα.
0: Το Ericsson και το Bell.
2: Από εκεί και πέρα έχουμε μισωμένα τα air tractor που βρίσκονται, σας είπα, στην Αχίλλο και στην Αλεξανδρούπολη, όπου αυτά σιδράμουν επικουρικά. Όπου κρυθεί, έρχονται ταχαίως και σιδράμουν. Πέραν τούτου υπάρχουν και τα drones. Έχουμε αυτή τη στιγμή μισθωμένα 17 drones, τα οποία επιτηρούν σε όλο το 24ωρο, σε όλους τους νομούς της περιφέρειά μας, Σέρες, Κιλκής, Χαλκιδική, Πέλα, Πιερή, Μαθία και Θεσσαλονίκη. Ταυτοχρόνως είναι και η δική μας ομάδα Ίκαρος, της περιφέρειας που εδρεύει εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και η δεύτερη ομάδα drones που έχουμε, της δεύτερης ΕΜΑΚ.
0: Άρα τεχνολογικά και με τα drones και τα λοιπά, νομίζω είμαστε σε σχέση με την πρόληψη, λέω πάντα, σε μια καλύτερη μοίρα. Κάθε χρονιά και καλύτερα, και έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή, δεν μας κάνει κανείς κάποιο χάρη σε αυτό. Έτσι πρέπει να είναι για να μπορεί να βοηθηθείτε κι εσείς. Τώρα, συνεργασία με δήμους, γιατί και αυτοί διαθέτουν κάποιο υλικό, ανθρώπους με γνώσεις, μηχανήματα.
1: Και έχουν και πολλούς εθελοντές.
0: Είναι σημαντικό η πρόληψη, έχετε δίκιο.
1: Και έχουν πολλούς εθελοντές. Επιμείνω
2: λίγο εγώ στην πρόληψη, λίγο, να σας πω λίγο κάτι. Θεωρούμε ότι το σημαντικότερο πράγμα είναι η πρόληψη και όχι η καταστολή. Γι' αυτόν τον λόγο τώρα έχουμε δημιουργήσει τα λεγόμενα γνωστά σε ΣΚΑΕΚ. Όπου τα ΚΑΕΚ, ας πούμε, κάνουν ελέγχους και επιδίδουν πρόστιμα σε όσους είτε από αμέλεια είτε εις γνώσεις τους έχουν δημιουργήσει πυρκαγιές. Μέχρι στιγμής, ανά την επικράτεια, έχουν επιδοθεί πάνω από 500 διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις περί της πυροσβεστικής νομοθεσίας. Έχουν δεδοθεί πάνω από 500.000 ευρώ μέσω των προστήμων που σας ανέφερα. Έχουν γίνει πάνω από 100 συλλήψεις. Πρόληψη όμως δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα καθάριστα οικόπεδα. Διότι οι περισσότερες ενάρξεις πυρκαγιών γίνονται από αστικά σημεία. Γιατί κάποιος δεν έχει καθαρίσει τα οικόπεδά του κτλ.
0: Ναι, σε αυτό έχει λήξει η περίοδο, μπήκαν και πρόστιμα. Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο μια πονημένη ιστορία και η Αλεξανδρίδη, γιατί και οι Δήμοι ίδιοι δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδα και οι περιφέρειες τα δικά τους δεν έχουν καθαρίσει.
2: Είναι λίγο
0: τυραννικό όλο αυτό το πράγμα. Είναι λίγο έτσι, κάπου ποινικοποιούμε κάποια κατάσταση, τα καθάριστα οικόπεδα, χωρίς ο καθένας να κάνει αυτό που του ανήκει ως στο θέμα του καθαρισμού.
1: Πάντως, επειδή λέμε και για την πρόληψη, εκτός από την κλιματική κρίση που έχουμε, εκτός από τους περισσότερους πυροσβέστες που χρειαζόμαστε, πρέπει και οι ίδιοι να κάνουμε κάτι στη συμπεριφορά μας, νομίζω. Έχουμε κάνει βήματα βελτίωσης, γιατί κυκλοφόρησε, φαντάζομαι το είδατε, ένα βίντεο που λέει ότι από ένα πεταμένο τσιγάρο ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Λυτή, που κόστησε... που κόστησε τη ζωή, που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Είναι αδιανόητο εν έτη 2026 ένας να περνάει με το αυτοκίνητο, να έχει ξερά χόρτα και να πετάει το τσιγάρο του απ' έξω.
2: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε και επαυξάνω. Είναι αδιανόητο. Θα πρέπει πρώτα ως ενεργοί πολίτες όλοι μας να ενεργήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πετάει κανένας τα τσιγάρα. Δεν χρειάζεται, θεωρώ, σε ένα ευνομούμενο κράτος να επιβάλλονται πρόστιμα ώστε να κάνει το ορθόνο πολίτη.
0: Για το αυτονόητο ακριβώς.
2: Είναι θέμα παιδείας.
0: Ακριβώς.
2: Όλο αυτό. Τώρα για το αν είναι τσιγάρο ή όχι, αυτό θα το δείξει η έρευνα. Είδα και εγώ το βίντεο που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ. Όντως περνάνε τρία οχήματα. Δείχνει σε άμεσο χρονικό διάστημα, μέσα σε ένα-δύο λεπτά, να υπάρχει έναρξη της πυρκαγιάς εκείνης. Τώρα θα μπορούσε να είναι από τσιγάρο, όπως λέτε, θα μπορούσε να είναι και από κάποιο γυαλί που υπήρχε και ίσως από την αύξηση της θερμοκρασίας να πήρε. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτό, θα το δείξει η έρευνα.
0: Τώρα, σωστά. Το ΣΕΙΚ σου είναι καλά εξοπλισμένο, κύριο. Ο πνεύμονα τη Θεσσαλονίκη και σε συνεργασία με του Δήμου, οι οποίοι γειτνιάζουν και έχουν και δικέ του υποδομέ, φαντάζομαι υπάρχει και ένα κοινό πρωτόκολλο δράση μαζί με την πυροσβεστική. Εκτιμώ ότι έτσι
2: υπάρχει. Τώρα δεν μπορώ να σα πω ακριβώ τι κάνουν οι Δήμοι στο ΣΕΙΚ σου. Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσει του ίδιου του Δήμου. Όσο για εμά, εμεί είμαστε σε πλήρη εγρήγορση 24 ώρε 24ωρο. Αυτή τη στιγμή και τώρα που μιλάμε, είμαστε σε γενική επιφυλακή. Ακόμα και πυροσβέστε οι οποίοι έχουν σχολάσει. Το πρωί καλούνται να μπουν σε επιφυλακή, μάλιστα, σε πρόσθετη υπηρεσία. Να είστε σίγουροι ότι παρότι έχουμε μειωμένο προσωπικό, θα δώσουμε το 110% και θα είναι η πόλη μας ασφαλής.
0: Είμαστε βέβαιοι ότι θα το κάνετε αυτό.
2: Το κάνουμε κάθε χρόνο, το βλέπετε. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί αγαπούμε αυτό που κάνουμε. Το μόνο που ζητάμε από την πολιτεία είναι τουλάχιστον να εισακουστούν τα αιτήματά μας και δεν ζητάμε δεν σας αναφέρω για αιτήματα αυξήσεων κτλ. Αυτά φαντάζομαι είναι γνωστό σε όλους τους εργασιακούς χώρους ότι όλοι θέλουν το καλύτερο δυνατό για να βιοποριστούν. Εμείς σας λέμε τώρα για το πιο σοβαρό αίτημα της επάνδρωσης.
1: Και τι σας λένε, ότι δεν παίρνουμε περισσότερους γιατί φτάνουν, δηλαδή ποια είναι η απάντησή τους όταν
2: η απάντησή τους κάθε χρόνο αίτημα. Που βγαίνει η οργανική δύναμη είναι ότι ο νομός μας είναι υπεράριθμος. Και θα σας κάνω μια ερώτηση, διότι τα μαθηματικά σας είπα πριν ότι δεν κάνω λάθος. Αφού είμαστε υπεράριθμοι, γιατί με το πρώτο συμβάν της ΛΤΗΣ, ενώ μπήκαμε όλοι τη φυλακή, όλη η πόλη, πήγαν όλα τα οχήματα εκεί, ήρθαν οχήματα μέχρι και από τον Βόλο. Αφού είμαστε υπεράριθμοι, έχουμε περισσότερους.
0: Κάποιοι ισχυρισμοί ανατρέπονται από την πραγματικότητα.
2: Ανατρέπονται και στις πράξεις.
0: Σωστό. Στο πεδίο. Ανατρέπονται στο πεδίο.
2: Ανατρέπονται στο πεδίο.
0: Εμείς, κύριε Αλεξανδρίδη, να ευχηθούμε να έχετε πάνω απ' όλα όλη σας υγεία, να μπαίνετε στις μάχες, όσοι μπαίνετε, να βγαίνετε και τόσοι από τις μάχες και κάποια στιγμή να εισακουστούν όλα όσα ζητάτε, τουλάχιστον σε επίπεδο επάνδρωσης, για να μπορέσετε να περνάτε κι εσείς έτσι, όχι πιο χαλαρά, αλλά λίγο πιο ξέγνιαστα την περιπολία, με μεγαλύτερη σιγουριά και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνετε το καθήκον σας. Και επαναλαμβάνω αυτό που θα λέγατε και ο Συμβουλή, όχι μπάρμπεκιου χαζέ Έλληνα μέσα στο δάσος, όχι συγκολήσεις και ηλεκτροκολλήσεις και τροχούς, και όχι τσιγάρα από το παράθυρο. Φαντάζομαι θέλετε να το πείτε
2: θα
0: και εσείς.
2: Πρέπει οι πολίτες να συμμορφωθούν και αυτοί, να σιδεράμουν με τον τρόπο τους. Πολύ σωστά το είπατε. Όχι μπάρμπεκιου, όχι τροχούς, όχι ηλεκτροκολλήσεις. Διότι όλα αυτά αυξάνουν το ποσοστό ενάρξεων πυρκαγιών. Και αν υπάρξει ισχυρός άνεμος, τα αποτελέσματα είναι δυναμικά και εναντίον μας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή δύναμη να έχετε.
0: Καλή δύναμη και να πάνε όλα καλά, τουλάχιστον σε σχέση με πέρσι, να χρειαστεί να επέμβετε λιγότερες φορές. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ και εγώ για την τηλεφωνική επικοινωνία. Καλή συνέχεια σε εσάς και στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Να πάρουμε λίγο μια μουσικούλα.
1: Πάμε.
0: Μια μουσικούλα και να πάρουμε στον επόμενο καλεσμένο.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Και όπως είπαμε, σήμερα είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και πολλοί από εμάς μπορεί να εκδράμουμε έτσι λίγο, να αλλάξουμε παραστάσεις. Αλλά και όσοι μένουν Θεσσαλονίκη, υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις που μπορούν να πάνε και να περάσουν καλά. Μία από αυτές είναι το 5ο Αντάμωμα Συλλόγων Θέρμης. Είναι μια εκδήλωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός. Αποτελεί έτσι σημείο συνάντησης ανθρώπων κάθε ηλικίας που αγαπούν την παράδοση και τον πολιτισμό. Θα γίνει απόψε στο φράγμα της Θέρμης. Τις προηγούμενες χρονιές, είναι για πέμπτη χρονιά, είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Συμμετέχουν οι πολιτιστικοί και χορευτικοί σύλλογοι του Δήμου Θέρμης και πρέπει να σου πω, Εμίλιο, ότι αυτοί οι σύλλογοι είναι αρκετοί. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δήμο Θέρμης, από τη Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς και χορευτικούς συλλόγους της περιοχής. Θα είναι ένα πολύ ωραίο αντάμωμα και ξέρετε, εκεί στο φράγμα της Θέρμης έχει και περισσότερη δροσούλα. Έχω να πω. Ναι, εγώ την αγαπώ πολύ τη Θέρμη, γιατί έμενα 15-20 χρόνια και την αγαπώ πάρα πολύ.
1: Θα
0: μείνεις εκεί...
1: δυτικά, θα μείνεις εσύ για το Θέρμη, Καλαμαριά και τα υπόλοιπα.
0: Εκεί με πήγε η ζωή, τι να κάνω. Και ειδικά σήμερα που θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί τώρα λίγο να έχουμε συννεφιά, αλλά το μεσημέρι θα έχουμε ηλιοφάνεια, πολύ ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος θα αγγίξει στη Θεσσαλονίκη σήμερα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οπότε γενικά να φροντίζετε να είστε έτσι λίγο σε δροσερά. Μέρη.
1: Αυτό διαρκεί μόνο σήμερα, είναι,
0: ναι, είναι
1: η
0: μόνο
1: δράση
0: σήμερα. Είναι μόνο σήμερα.
1: Άρα,
0: ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι, οι σύλλογοι όσοι θα δουν εκεί και θα χορέψουν ή θα ακούσουν ακούσματα από mm-hmm. Πόντο, Κρήτη, Θράκη,
0: ναι,
1: φαντάζομαι
0: ναι.
1: Σαρακατσάνους ή Βλάχους.
0: Δεν ξέρω ακριβώς.
1: Προφανώς.
0: Μπορεί να έμενα στη Θέρμη, αλλά δεν ήξερα και όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους. Τι να κάνω,
1: είναι
0: γυναίκα.
1: Είναι μεγάλος δήμος έτσι και σε έκταση.
0: Είναι μεγάλος.
1: Οπότε έχει από όλες έτσι τις...
0: Ναι, έχει και αρκετούς συλλόγους. Λοιπόν, και έλεγα για τον καιρό, λοιπόν, ότι και το Σάββατο στους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, όπως και την Κυριακή. Οπότε νομίζω ότι είναι κατάλληλος ο καιρός. Μπορούμε να πάμε έτσι και αυθημερών για μία βουτιά.
1: Άρα, ξεκινώντας από τη Θέρμη, που είναι δωρεάν, φαντάζομαι όλοι.
0: Είναι δωρεάν απόψε.
1: Χώρο,
0: λοιπόν,
1: σε ένα περιβάλλον όμορφο. Με
0: πολύ
1: λιδροσιά.
0: Ωραίο. Έχεις πάει στο φράγμα της Θέρμης?
1: Ναι, αρκετές φορές.
0: Ναι. Α, και αρκετές φορές.
1: Ναι, γιατί. Α. Επειδή μένω δυτικά και είμαι φτωχόπεδο των δυτικών συνοικιών, δηλαδή απογορεύομαι να πάω προς τα εκεί. Βάλατε σύνορα και στην πόλη. Εσύ είσαι μεγάλο αστή για το όνομα του
0: να
1: Θεού.
0: Να σου πω κάτι, δεν σημαίνει ότι όποιος μένει στα δυτικά.
1: Διόδια, θέλετε διαβατήριο για να περάσουμε, δηλαδή. Έλεος πια, τα πράγματα προχώρησαν.
0: Δέχομαι διπλή επίθεση και θέλω να πω ότι δεν σημαίνει ότι κάποιος που μένει δυτικά είναι φτωχόπεδο και κάποιος που μένει ανατολικά δεν είναι φτωχόπεδο. Έτσι να τα λέμε αυτά.
1: Τα οικόπεδα στη Σταυρούπολη που μεγάλωσα παλιά πηγαίναμε, η τιμή ήταν το 1/10 του οικοπέδου που ήταν στην Καλαμαριά.
0: Εγώ
1: προφανώς και άλλα βαλάντια.
0: Εγώ δεν έχω κάνει κόπεδο.
1: Δεν με ψημύρω τώρα. Δεν κρινιάζω.
0: Δεν έχω
1: κάνει
0: ένα σπίτι.
1: Δεν πειράζει.
0: Έτσι...
1: Θα αποκτήσεις. Μικρή, ακόμη θα αποκτήσεις.
0: Σωστά. Το κρατάω. Και με αυτό πάμε στους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η δημοκρατία έχει τη δύναμη να βρει και να δικάσει δίκαια τους δράστες, δήλωσε μεταξύ άλλων κατά την έξοδό του από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορος. Μαζί του πήρε εξιτήριο και ένας ακόμη ένικος της πολυκατοικίας, ενώ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου θα παραμείνει για νοσηλεία η Αφροδίτη Νέστορα. Ευρεία σύσκεψη αυτή την ώρα με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Στο μικροσκόπιο και τέταρτο άτομο, κρίσιμες οι εργαστηριακές εξετάσεις, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών με αίτημα τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των επιβατών. Το πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την απεργία. Σύλληψη δύο Τούρκων υπηκόων για παράνομη εισαγωγή 50 όπλων χωρίς ταυτότητα. Τραγωδία στη Μεσσηνία, εξάχρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα, συνελήφθη η μητέρα του για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Απαγόρευση κυκλοφορίας από σήμερα σε Σιθωνία και Κασάνδρα στις δασικές περιοχές. Θα χτυπήσουμε πλοία που πλέουν εκτός των εγκεκριμένων διαδρομών στα στενά του Ορμούς, προειδοποιεί το Ιράν. Καμπανάκι από τον ΟΗΕ για ακραία καιρικά φαινόμενα υψηλής έντασης λόγω του Ελνίνιο. Κυρίες και κύριοι, περισσότερες ειδήσεις στο Δελτίο στις 12.

0: ό,τι μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα.
2: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Εδώ είμαστε, επόμενη στάση ενημέρωση. Έχουμε και τα πρώτα μηνύματα από το φίλο το Στάθη από τη Στουτγάρδη στο Viber. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6930-078-228 και θα το επαναλάβουμε 6930-078-228, γιατί το επόμενο θέμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ειδικά και τώρα το καλοκαίρι.
1: Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε και για το καλοκαίρι αλλά... και τις βουτιές στη θάλασσα και τι μπορεί να προκαλέσει στα αυτάκια μας.
0: Και το αεροπλάνο, σε παρακαλώ. Γιατί ξέρω ότι πολλοί βασανίζονται.
1: Δεν ταξιδεύω συχνά.
0: Όταν απογειώνονται και προσγειώνονται.
1: Γιατί μαζί μας είναι ο κύριος Ιορδάνης Κωνσταντινίδης, καθηγητής ΟΡΙΛΑ στο ΑΠΙΘΙΤΑ και διευθυντής στην Πανεπιστημιακή Κλινική του ΟΡΙΛΑ στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
1: Λοιπόν, βέβαια, επιθυμώ, έγινε ένα συνέδριο στην Αθήνα, νομίζω, το οποίο δυσκολεύομαι να το πω, για μην το κάνω λάθος, ήταν CL, πώς, για πείτε το εσείς.
2: Είναι το Παγκόσμιο Συνέδριο Σιαλενδοσκοπήσεων.
0: Μία μετάφραση, τι σημαίνει αυτό για μας που δεν είμαστε γιατροί.
2: Και μετά ο τωρινολαριγκολόγος που είναι η πιο δύσκολη ειδικότητα να την προφέρεις, νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει αυτούς μας και στα συνέδρια. Εμείς γενικά είμαστε μια ειδικότητα που ασχολείται με μικρές κοιλότητες και όλα τα ενδοσκοπούμε, αλλιώς δεν μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει. Το τελευταίο μας απόκτημα ήταν η σιαλενδοσκόπηση, γιατί τα σωληνάκια που βγάζουν το σάλιο μέσα στο στόμα μας είναι τόσο μικρά που δεν μπορούσε ένα συμβατικό ενδοσκόπιο να μπει και η τεχνολογία μας βοήθησε τις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχουν ενδοσκόπια πλέον του 1 χιλιοστού, 1,2. Και με αυτά καταφέραμε να μπούμε μέσα σε αυτά τα μικρά σωληνάκια.
1: Εδώ επιτρέψτε μου, δηλαδή, οι ανάγκες προσαρμόζονται με αυτά που λένε οι γιατροί στους κατασκευαστές, ποιοι τα κατασκευάζουν. Καμιά φορά μπορεί και ο γιατρός να κατασκευάσει έτσι, τέτοια.
2: Ναι, πολλές φορές έχει συμβεί και πολλά εργαλεία έχουν και τα ονόματα των αντίστοιχων γιατρών. Όπου έκαναν μια πρόταση σε μια εταιρεία που παράγει εργαλεία και τους είπε: θέλω να κάνω αυτό. Μπορείτε να το κατασκευάσετε. Και μετά έρχεται η τεχνολογία και μας λέει τις δυνατότητές της. Νομίζω είναι ένα feedback και από εδώ και από εκεί. Αλλά να πούμε και το κάτι έτσι λίγο πιο εντριγκαδόρικο, ότι τα εύκαμπτα ενδοσκόπια που χρησιμοποιούμε σήμερα και μπαίνουμε από τη μύτη και μπορούμε να δούμε μέχρι το λάριγγα, τα χρησιμοποίησαν πρώτα οι μυστικές υπηρεσίες για να βλέπουμε μέσα από τις κλειδαρότρυπες και μετά το κλέψαμε εμείς.
1: Α, κατασκοπευτικό το σενάριο λοιπόν, ναι, ωραία, και η πλοκή. Εντάξει, να και κάτι χρήσιμο ως εξέλιξη στην πρόοδο της διαδικασίας και της επιστήμης.
2: Χρησιμοποιήσαμε κάτι ενδεχομένως.
1: Τώρα, το πέμπτο αυτό παγκόσμιο συνέδριο, με αντικείμενο τι ακριβώς, κύριε καθηγητά, που έγινε στην Αθήνα.
2: Κοιτάξτε, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν αποφρακτικά νοσήματα στους ιελοπόνους, στην παροτίδα δηλαδή και στον υπογνάθιο. Είτε είναι αυτές πέτρες, όπως κάνουμε πέτρες στους νεφρούς, κάνουμε και πέτρες στους ιελοπόνους. Είτε είναι χωρίς πέτρα, αλλά με κάποια στένωση, με κάποια συστηματικά νοσήματα. Υπάρχουν άνθρωποι με ρευματικά νοσήματα, οι οποίοι υποφέρουν συχνά από πρυξήματα στους ιελοπόνους αδένες. Η νέα αυτή μέθοδος έχει σκοπό να αποφύγουν αυτοί οι άνθρωποι μεγάλα χειρουργία. Και σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε καταφέρει. Σκεφτείτε ότι πριν, εγώ όταν ήμουν τουλάχιστον ειδικευόμενος και είχε κάποιος πέτρα στον υπογνάθιο αδένα, έναν αδένα που είναι κάτω από το σαγόνι, τον χειρουργούσαμε με ανοιχτή προσπέλαση και του βγάζαμε τον αδένα. Ενώ είναι μια καλοήθης πάθηση. Σήμερα, σχεδόν 9 στις 10 περιπτώσεις, μπορεί κανείς με μια ελάχιστη επεμβατική μέθοδο να βγάλει την πέτρα και να διατηρήσει τον αδένα. Του πούνε και το φυσιολογικό, έτσι. Δεν έχει καρκίνο ο άνθρωπος. Είναι μια καλοήθης νόσος. Νομίζω ότι σε αυτό το συνέδριο συζητήθηκαν όλα αυτά τα θέματα εκτενώς και ήταν και μεγάλη προβολή της χώρας μας, γιατί έγινε στην Αθήνα.
0: Άρα η θέση της Ελλάδας είναι σε υψηλό επίπεδο. Ποια είναι η θέση της Ελλάδας σε αυτές τις επεμβάσεις?
2: Κοιτάξτε, αν σκεφτείτε ότι η συμμετοχή των ανθρώπων σε αυτό το συνέδριο σε υψηλό επίπεδο, έτσι, επίπεδο ομιλιών, επίπεδο εκπαιδευτών, ήταν τουλάχιστον 4-5, ο πρόεδρος της φυσικά ήταν Έλληνας, σε μεγάλο βαθμό και στα μεγάλα ιδρύματα της χώρας έχουμε εδραιώσει αυτές τις μεθόδους εδώ και δεκαετίες. Συγκριτικά θα σας πω και μόνο ότι στα Βαλκάνια, παραδείγματος χάρη, δηλαδή Βουλγαρία, Σκόπια, Σερβία, δεν υπάρχει αντίστοιχο κέντρο και πάρα πολλές φορές εμείς στο Παπαγεωργείο κάναμε τέτοιες επεμβάσεις σε ασθενείς από αυτές τις χώρες. Άρα από αυτή την έννοια είμαστε στην τεχνολογία εμείς μπροστά και προσφέρουμε στους Έλληνες πολίτες αυτές τις μεθόδους που σε μεγάλο βαθμό σε άλλες χώρες δεν το καταφέρνουν.
1: Γίνονται δηλαδή τέτοιου είδους επεμβάσεις εδώ στο δημόσιο τομέα, στο δημόσιο
2: χώρο? Ναι, βέβαια, εδώ και πολλά χρόνια. Και έχουμε μεγάλη εμπειρία σε όλες τις μεθόδους. από τη λέιζερ λιθοτριψία σε μεγάλες πέτρες, την ενδοσκοπική μέθοδο, τις συνδυασμένες προσπελάσεις, ό,τι μπορεί κανείς να προσφέρει για να αποφύγουν αυτοί οι άρρωστοι τις μεγάλες επεμβάσεις που έχουν και τα ρίσκα τους. Έτσι. Ειδικά για την παροτίδα, καταλαβαίνετε ότι από εκεί περνάει το προσωπικό νεύρο. Το νεύρο, όταν παραλύει το μισό μας πρόσωπο. Δεν θα ήθελε κανένας για μια καλοήθη πάρξη να υποβληθεί σε μια τέτοια μεγάλη επέμβαση, ενώ με αυτές τις μικρές αλλά δύσκολες για εμάς επεμβάσεις καταφέρνουμε και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά και να μην βάλουμε σε ρίσκο το προσωπικό μάλιστα νεύρο και άλλες ενδεχόμενες.
1: Άρα, μέχρι τώρα μας λέτε, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι και τα εργαλεία τα έχουμε και την γνωστοσία την έχουμε και στο δημόσιο τομέα γίνονται τούτες. Εκπαιδεύουν, υπάρχουν και προγράμματα εκπαιδευτικά. Έχουμε πλέον καθηγητές που μπορούν να εκπαιδεύσουν τις νέες γενιές στη χώρα.
2: Νομίζω ότι αυτό ήταν και είναι το επόμενο βήμα. Σε μεγάλο βαθμό έχουν γίνει οι βασικές υποδομές για να το καταφέρουμε αυτό.
1: Οι οποίες είναι, τι εννοούμε υποδομές?
2: Οι οποίες είναι, τι είναι υποδομές? Υποδομές είναι να έχεις θεσμικά θεσπίσει εκπαιδευτικά προγράμματα. Και αυτό στη Θεσσαλονίκη το Αριστοτέλειο το κατάφερε. Έχουμε ειδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα παθήσεις σιαλογών αναδένων, που μεγάλο μέρος του ασχολείται με αυτές τις μεθόδους. Άρα παράγουμε μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι στο τέλος έχουν τις βασικές γνώσεις και τη βασική εμπειρία για να ξεκινήσουν τις μεθόδους αυτές. Ταυτόχρονα, βέβαια, και στους νέους γιατρούς που εκπαιδεύουμε στα τμήματά μας, αποκτούν αυτή την εμπειρία. Θα είναι μεγάλη αποτυχία να φύγουμε εμείς και να μην υπάρχει επόμενη γενιά που να ακολουθήσει και να συνεχίσει τις μεθόδους αυτές.
0: Άρα, σε έναν ασθενή με πέτρα σε σιελογόνο, τι θα συμβουλεύατε, να ακολουθήσει αυτή τη μέθοδο?
2: Το σίγουρο είναι ότι θα το έλεγα, μη σκέφτεσαι να, εάν σου το προτείνω, να βγάλεις τον αδένα. Αυτό θα είναι το τελευταίο όπλο μας. Στην αρχή θα πρέπει να απευθυνθείς σε ειδικούς οτορυνολαριγγολόγους με εμπειρία σε αυτά τα θέματα για να σου προτείνουν κάτι ελάχιστα επεμβατικό. Είναι μια καλοήθης νόσος, δεν πεθαίνει κανένας, δεν κινδυνεύεις από τίποτα, άρα θα πρέπει να βάλεις στη ζυγαριά τη λειτουργία του αδένα και από το τι υποφέρει. Σήμερα έχουμε όλα τα όπλα για να τον βοηθήσουμε ώστε να αποφύγει τέτοιου είδους μεγάλες επεμβάσεις.
1: Τώρα, εγώ μπαίνω στον πειρασμό, μπορεί να είναι και βλακεία, κύριε καθηγητά, επειδή μιλάτε για πέτρες σε σιλογόνο αντίστοιχα με τα νεφρά. Στα νεφρά γίνονται και λιθοτριψίες, στο σιλογόνο γίνονται?
2: Γίνονται. Σήμερα γίνονται. Έχουμε λεπτές ίνες λέιζερ που μπαίνουν μέσα από αυτά τα λεπτά ενδοσκόπια. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, μια μεγάλη πέτρα δεν μπορεί να βγει από ένα πολύ μικρό σωληνάκι. Επομένως, χρειάζεται πολλές φορές να τη σπάσουμε και για να τη βγάλουμε κομμάτι-κομμάτι. Αυτό, βέβαια, για μας είναι μια ταλαιπωρία κάποιων ωρών. Χειρουργή, αλλά για τον άρρωστο είναι κάτι πάρα πολύ ήπιο, γιατί δεν έχει καμία εξωτερική τομή, όλα γίνονται από μέσα, από το στόμα και μπορεί το ίδιο απόγευμα να φύγει.
0: Εγώ κάτι που δεν γνωρίζω, αν μπορείτε να μας λύσετε την απορία, πώς καταλαβαίνεις ότι έχεις πέτρα στο σιελογόνο? Δηλαδή,
2: αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Είναι
0: τι συμπτώματα?
2: Η νόσος των γευμάτων. Δηλαδή, κάποιος τρώει και την ώρα που τρώει, επειδή χρειάζεται σάλιο για να μαλακώσει την μπουκιά του, τότε ζορίζεται ο αδένας και εμφανίζεται το πρόβλημα. Εμφανίζεται σαν πρίξιμο, πόνος στην περιοχή της παροτίδας, μπροστά δηλαδή από το αυτί ή του υπογναθίου κάτω από το σαγόνι, γιατί την ώρα που προσπαθεί ο αδένας να βγάλει σάλιο, ενδεχομένως παραστέρνει και την πέτρα σε ένα σημείο που είναι πιο στενό και εκεί πλέον δεν μπορεί να βγει το σάλιο και φράζει και μαζεύεται προς τα πίσω. Γι' αυτό πρίζεται ο αδένας. Πρίζεται γιατί δεν μπορεί να βγάλει το σάλιο προς τα έξω. Αυτό, βέβαια, είναι τρομοκρατή πολλές φορές στον ασθενή. Και αν παραμείνει το σάλιο μέσα, δηλαδή ο αδένας πρισμένος πάνω από 48 ώρες, μπορεί το σάλιο να γίνει πίον. Και τότε μια απλή σελαδενίτιδα να γίνει πιώδης και να μπλέξουμε με αντιβιωτικά, νοσηλείες κλπ. Είναι μια δύσκολη κατάσταση μεν, όχι όμως τόσο επικίνδυνη για τον ίδιο τον άρρωστο.
1: Άρα, συνήθως πίσω από ένα πρίξιμο του σιλογόνου, τι κρύβεται?
2: Η βασική γραμμή, η κόκκινη γραμμή που πρέπει να θέσει ένας γιατρός είναι να ξεκαθαρίσει αν είναι μια πέτρα ή όχι. Γιατί μπορεί να πρίζεται και χωρίς να υπάρχει πέτρα, όπως είπα. Μπορεί να είναι μια στένωση στο σωληνάκι που βγάζει το σάλιο. Μπορεί να είναι για το ότι ο αδένας, στα πλαίσια ενός ρευματικού νοσήματος, άρχισε να χαλάει το παρέγγιμά του, να μην λειτουργεί σωστά. Όπως πολλοί άνθρωποι που έχουν ρευματικά νοσήματα πάσχουν από νοσήματα σιαλογόνων αδένων. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς, σαν οτορυνολαριγγολόγοι, πολλές φορές στείλαμε στο ρευματολόγο, γιατί το πρώτο σύμπτωμα του ρευματικού νοσήματος ήταν το πρίξιμο στους σιελογόνους. Δηλαδή, κάναμε ένα βήμα προθύστερο και προωθήσαμε τον άρρωστο για μια πρώιμη διάγνωση. Άρα υπό αυτή την έννοια είναι πολλά τα νοσήματα που εμπλέκονται και θα πρέπει ο ΡΙΛΑ να ξέρει να βάλει αυτές τις γραμμές, τις πρώτες, τις διαγνωστικές.
1: Μάλιστα. Αν κλείσαμε αυτό έφημο το κεφάλαιο, θες να πάμε σε αυτά που
0: πάμε λίγο στο καλοκαίρι και στα αεροπλάνα, κύριε καθηγητά. Ο Εμίλιος λέει για το
1: μαστίχα, καλοκαίρι. Τι να κάνουμε στα αεροπλάνα.
0: Να σου πω κάτι, κάποιοι μας άνε μαστίχα, αλλά δεν τους περνάει αυτό το βουητό και υπάρχει φοβερός πόνος για κάποιους ανθρώπους.
1: Να πετάς με εταιρείες με καινούργια αεροσκάφη.
0: Καλέ με όποια. Όχι, εγώ δεν έχω τόσο πρόβλημα. Το έχω εντοπίσει σε ανθρώπους που
1: τι
0: είναι στο
1: αυτό,
0: περιβάλλον μου
1: συμβαίνει
0: και πραγματικά
1: πίεση,
0: πονάνε πολύ.
2: Η αλήθεια είναι ότι όλες οι εταιρείες δεν είναι ίδιες. Γιατί
1: αυτό
2: έχει να κάνει με τις συνθήκες συμπίεσης και αποσυμπίεσης μέσα στο θάλαμο, έτσι, μέσα στην καμπίνα του αεροπλάνου. Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται σε ανθρώπους που έχουν ήδη μια προδιάθεση της λειτουργίας της εφταγιάννης άλπικας. Είναι δηλαδή ένα σωληνάκι που συνδέει τη μύτη με το αυτί. Το καταλαβαίνουμε πολλές φορές όταν ανεποκατεβαίνουμε σε ένα βουνό που οι συνθήκες πίεσης είναι διαφορετικές, ακόμα και με το αυτοκίνητο.
1: Ναι, ακριβώς. Σε μια υψομετρική διαφορά, 200-300 μέτρα,
2: ακριβώς,
1: το καταλαβαίνεις.
2: Φανταστείτε τι συμβαίνει τώρα και στο αεροπλάνο που αλλάζουν οι συνθήκες. Εκεί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που το ξέρουν αυτό το πρόβλημα, είναι χρόνιο και το παντρεύτηκαν με λίγα λόγια, θα πρέπει να προετοιμάζουν τον εαυτό τους για να μην τους συμβεί αυτό που δεν θέλουμε. Δηλαδή να φράξει ευσταχιανή. Και γιατί πονάνε, γιατί λόγω της αρνητικής πίεσης που δημιουργείται μέσα στο αυτί, τραβιέται το τύμπανο προς τα πίσω και αυτό δημιουργεί πόνο.
0: Και πώς μπορούν να προετοιμαστούν?
2: Αυτό ήδη το είπατε τώρα, το μάσημα τσίχλα την ώρα που μασάμε, ανοίγει αυτό το σωληνάκι και μπαίνουν μέσα μικρά συννεφάκια αέρα και εξισώνουν κατά κάποιο τρόπο την πίεση. Επίσης, υποβοηθητικό είναι να μην έχουν βολωμένη μύτη, γιατί αυτό εξ ορισμού δημιουργεί συνθήκες αρνητικής πίεσης στο αυτί. Άρα, βάζουμε οτριβήν σταγόνες από συμφορητικές σταγόνες, δηλαδή τη μύτη 15-20 λεπτά πριν την.
1: Δεν ταξιδεύουμε συναχωμένοι, είναι απλά τα πράγματα.
2: Ναι,
0: και άμα 15 πρέπει να ταξιδέψει και
2: σταγόνες,
0: θα πάω.
2: Μπορούμε να ξαναβάλουμε σταγόνες.
0: Μάλιστα. Και μετά, αν πονάνε, τι κάνουνε, αφού προσγειωθούν, ας πούμε, και για δύο μέρες. Και το ρωτάω γιατί απασχολεί πολύ κόσμο αυτό.
2: Ναι, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Σίγουρα ένα αναλγητικό που θα είναι και λίγο αντιφλεγμονώδες βοηθάει στο να καλύψει καλύτερα τον πόνο από το να πάρουμε ένα απλό τεπόνο, ας πούμε. Και σίγουρα να συνεχίσει να βάζει αποσυμφορητικές σταγόνες στη μύτη. Συνήθως δεν κρατάνε παραπάνω από κάποιες ώρες, μία μέρα, αυτού του είδους τα προβλήματα.
1: Αν μπορεί να αποφύγει τα αεροπλάνα, πηγαίνει με το τρένο όπου χρειαστεί ή με το αυτοκίνητο. Τώρα, τον αέρα τον αφήσαμε να πάμε
0: τον
1: στο νερό.
0: Αφήσαμε,
1: να πάμε στο νερό, γιατί κυρίως οι περισσότεροι από εμάς πάμε στο νερό τώρα το καλοκαίρι. Και διαβάζω, κύριε καθηγητά, έχω δει και δημοσιεύματα για αυτό που λέγεται εξωτερική οτίτιδα, δεν ξέρω αν το λέω καλά.
2: Ναι, η νόσο των κολυμβητών.
1: Ναι, η νόσος των κολυμβητών. Αν βάζουμε το κεφάλι μέσα, τι πρέπει να κάνουμε, με το ασπίδες, χωρίς. Τι ακριβώς έχουμε αύξηση των προβλημάτων αυτών το καλοκαίρι?
0: Για πείτε, προφάνω, γιατί εγώ είμαι πολύ της βουτιάς, κύριε καθηγητά.
2: Θα σας πω μόνο την εμπειρία μου όταν έκανα ειδικότητα στο Ιπποκράτειο και επειδή ήταν πολύ κεντρικό νοσοκομείο. Οι αριθμοί των επιγόντων εκτινάσσονταν προς τα επάνω το καλοκαίρι, κυρίως για αυτό το λόγο. Δηλαδή εκεί που θα είχαμε κατά μέσο όρο 150 περιστατικά να δούμε, μπορεί να φτάναμε τα 230 στην αιχμή του καλοκαιριού εξαιτίας της εξωτερικής οτίτιδας. Άρα η συχνότητα είναι αρκετά μεγάλη, κυρίως προκαλείται, είναι μια λίμωξη να πούμε και φλεγμονή του εξωακουστικού πόρου, δηλαδή του τμήματος του αυτιού μετά το τύμπανο. Κυρίως το δέρμα δηλαδή νοσεί. Γιατί παγιδεύεται νερό κατά το κολύμπι και αυτό το υγρό περιβάλλον ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων ή και μυκήτων. Βέβαια, ο τομίκος είναι ένα άλλο θέμα. Είναι μια άλλη νόσος που πάλι παρόμοια είναι τα συμπτώματα που έχει να κάνει με το καλοκαίρι, ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Αλλά η εξωτερική οτίτιδα είναι κυρίως μικροβιακής αιτιολογίας.
1: Τώρα,
2: είναι συχνή και πρέπει να δώσουμε τη σωστή
1: προληπτικά βούληση. Τι κάνει κάποιος για να μειώσει τους κινδύνους ή την πιθανότητα να πάθει αυτή τη μόλυση? Υπάρχει
2: προληπτικά
1: κάτι?
2: Για να προστατευτεί κάποιος θα πρέπει να έχει στεγνά αυτιά.
1: Είμαι στο νερό, πώς
0: τώρα,
1: να τα έχουμε
0: τώρα, κύριε καθηγητά, μας χαλάτε το πιο ωραίο τις βουτιές. Για πείτε.
2: Αλλά αν σου αρέσουν οι βουτιές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα σπίδες. Τα σπίδες από απλές που μπορεί κανείς να φτιάξει με βαμβάκι και λάδι, και λέω λάδι για να είναι αδιάβροχο, αλλά υπάρχουν και έτοιμες σιλικόνες που μπορεί κανείς πάρα πολύ εύκολα να τις χρησιμοποιήσει και να τις βγάλει μετά. Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε βατονέτες, γιατί μπορεί να τραυματίσουν το δέρμα και μια μικρή ήπια λίμωξη να γίνει χειρότερη, με την έννοια ότι θα μπουν τα μικρόβια βαθύτερα στο δέρμα. Έτσι. Αλλά ακόμα και να μπει λίγο νεράκι μέσα στα αυτιά, με μια πετσέτα ή με ένα πιστολάκι μαλλιών σε χαμηλή ένταση, και έτσι από απόσταση όχι κοντά στο αυτί.
0: Ναι, μην κάνουμε κιόλας.
2: Να το στεγνώσει.
1: Πάντως δεν το παθαίνουν όλοι. Τόσο χρόνο ζουν στη θάλασσα, αλλά σίγουρα δεν επηρεάζει όλους το ίδιο. Έτσι, ναι, ναι.
2: Όχι, όχι. Σίγουρα κάποιοι έχουν μια προδιάθεση, ειδικά σε κάποιους ασθενείς με νοσήματα όπως ο ζαχαρόδης διαβήτης, μπορεί να γίνει και δύσκολη η θεραπεία. Όλες οι εξωτερικές οτίτιδες θεραπεύονται με απλές οτικές σταγόνες, αντιμικροβιακές, με ένα καθαρισμό που θα κάνει ο οτορινολαρυγγολόγος και με οδηγίες να μην μπαίνει νερό στο αυτί σου κατά τη διάρκεια της θεραπείας, για να αφήσεις το αυτί να επανέλθει.
0: Τα συμπτώματα είναι ο πόνος, κύριε καθηγητά. Υπάρχει πονοκέφαλος, ας πούμε.
2: Κυρίως είναι ο πόνος στο αυτί.
0: Στο αυτί.
1: Τοπικός
2: μπορεί
1: δηλαδή.
2: Κανείς πολλές φορές
0: ο οποίος διαγνώσει... είναι πολύ δύσκολος ο πόνος στο αυτί, να το πούμε και αυτό.
2: Ο πόνος στο αυτί σε φέρνει το βράδυ στο νοσοκομείο. Είναι δύσκολος πόνος και μάλιστα μπορεί κανείς να ξεχωρίσει ήδη, αν τηλεφωνικά του πάρει κάποιος, τον τηλεφωνήσει και του πει πονάει τα αυτί μου, αν είναι εξωτερική ή μέση οτίτιδα, δηλαδή είναι άλλο είδους φλεγμονή. Γιατί στην εξωτερική επιδεινώνεται όταν τραβάς το πτερύγιο προς τα πάνω, δείχνοντας ότι προέρχεται από το δέρμα του έξω ακουστικού πόρου.
1: Επίσης
2: έχουμε φαγούρα, μπορεί να είναι κόκκινο, να είναι πρισμένος ήδη ο ακουστικός πόρος, να μην μπορείς να δεις δηλαδή μέσα. Καμιά φορά μπορεί και να τρέχει, να έχει και λίγο οτόρια δηλαδή.
1: Ναι, αυτά όλα βέβαια θεραπεύονται, δεν υπάρχει κάτι άλλο ως κλινικό έτσι, σύμπτωμα ή στοιχείο που θα πρέπει να μας ανησυχήσει περισσότερο. Δηλαδή, όλα αυτά
2: τα αντιμετωπίζουμε. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων με απλές οτικές σταγόνες. Καμιά φορά βάζουμε, επειδή είναι πολύ πρισμένο το αυτί, για να μπουν οι σταγόνες δεν μπορούν να μπουν σε ένα πρισμένο αυτί. Μπορεί να βάλουμε ένα μικρό σφουγγαράκι, το οποίο να το εμποτίζουμε με τις σταγόνες, αλλά τέλος πάντων είναι μια τοπική θεραπεία.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει όμως και ένα μικρό ποσοστό που μπορεί να χρειαστεί να νοσηλευτεί. Γιατί αυτή η φλεγμονή μπορεί να είναι κάποιο μικρόβιο που έχει μεγαλύτερη επιθετικότητα και τοξικότητα, ή ο ίδιος ο ασθενής να μην έχει τόσο καλή άμυνα. Έχουμε νοσηλεύσει δηλαδή τέτοιους ασθενείς που θα χρειαστεί να πάρουν και ενδοφλέβη αγωγή.
0: Κύριε καθηγητά, Εμίλη μου επιτρέπεις, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει ένας μύθος ή αν είναι αλήθεια.
1: Εγώ σου επιτρέπω, δεν ξέρω τι θα απαντήσω, κύριε καθηγητή.
0: Λοιπόν, από μικρά παιδιά που ήμασταν, κύριε καθηγητά, μας λένε όταν μπαίνετε στη θάλασσα να κάνετε γαργάρες, γιατί βοηθάει το λαιμό, βοηθάει στο μπούκωμα και γενικά θα είσαι σε καλύτερη κατάσταση.
1: Το λέγανε τότε που οι θάλασσες ήταν καθαρές.
0: Ναι, δεν ξέρω αν, γιατί εγώ δεν έχω θέμα με τα αυτιά μου, έχω με το λαιμό μου. Οπότε από μικρή έμαθα και κάνω συνέχεια γαργάρες και καταπίνω και λίγο νερό έτσι που έχει, ας πούμε, το αλάτι. Είναι μύθος ή αλήθεια
1: τα συστατικά
0: αυτό,
1: του θαλασσινού
0: νερού, κύριε Κωνσταντινίδη, βοηθάει?
2: Η αλήθεια είναι στη μέση. Κάποια είναι αστική μύθη. Μας αρέσουν γενικά τους Έλληνες οι αστικοί μύθοι. Αλλά υπάρχει και σε ένα βαθμό αλήθεια. Θα σας πω με ποια έννοια. Για τη μύτη, θα έλεγα, έχουμε τα περισσότερα δεδομένα ότι οι πλύσεις με θαλασσινό νερό, γι' αυτό και τα φαρμακεία είναι γεμάτα από τέτοιου είδους θαλασσινά νερά,
0: ναι,
2: βοηθάνε
0: ναι.
2: πάρα πολύ. Γιατί έχουν επιδηματική δράση, αλλά αυτά είναι αποστηρωμένα. Άρα, σίγουρα αυτό που είπε ο κ. Σαπρανίδης παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Σε ποια θάλασσα μπαίνει κανείς? Αν μπει σε μια θάλασσα η οποία είναι μολυσμένη, έχουν μπει εκατοντάδες λουόμενοι, δεν θα έλεγα ότι είναι και καλύτερη συμβουλή να κάνει ρινοπλήσεις εκεί. Αλλά αν είναι σε μια θάλασσα πάρα πολύ καθαρή, οι βουτιές, το έχουμε δει και με την κυρητικά και σε ανθρώπους που έχουν χρόνιες ρινίτιδες και χρόνια ρινοκολπίτιδα, βοηθάνε πάρα πολύ οι ρινοπλήσεις. Τώρα για τις γαργάρες, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο θολά. Δεν μπορώ να πω ότι θα βοηθήσουν σε κάποιον άρρωστο να κάνει λιγότερες φαρυγγίτιδες ή αμυγδαλίτιδες το χειμώνα.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι το συνδυάζαν οι άρρωστοι γιατί έβλεπαν το αποτέλεσμα, το ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει στη θάλασσα, άρα θα εκτεθεί στον ήλιο και θα κάνει επομένως βιταμίνη D, η οποία ξέρουμε ότι βοηθάει στην πρόληψη των λοιμόξεων. Μάλλον το αποτέλεσμα της ηλιοθεραπείας ήταν το καλό αποτέλεσμα του χειμώνα παρά τις γαργάρες που έκαναν το θαλασσινό νερό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, άρα εμείς είμαστε αισιόδοξοι, κρατάμε μια νότα αισιοδοξίας και για την πρόοδο της συγκεκριμένης ιατρικής ειδικότητας στη χώρα, με όλα όσα μας είπατε, και για την επιστήμη που σας βοηθά, την τεχνολογία μάλλον που σας βοηθά, και κυρίως και για τα προγράμματα μέσα από το Αριστοτέλειο, αυτό το κάμπους της πόλης μας εδώ, στον χώρο της ιατρικής. Ότι είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, δεν υστερούμε σε τίποτα ή σχεδόν σε τίποτα. Προφανώς έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε μέλλον στην ιατρική και στην εξέλιξη και ιδιαίτερα στο δικό σας κλάδο, κύριε καθηγητά.
2: Εγώ πάντα είμαι επιθετικά αισιόδοξος.
0: Α, τι ωραίο. Θα το κρατήσουμε.
2: Είμαι επιθετικά αισιόδοξος γιατί βλέπω ότι από τα χρόνια που ήμουν ειδικευόμενος μέχρι σήμερα οι δυνατότητες που δίνουμε στους νέους γιατρούς είναι πολύ περισσότερες και είναι εντός της φόρας. Παλιά για να παρακολουθήσει κανείς ένα σεμινάριο πρακτικής άσκησης, 9 στις 10 περιπτώσεις έπρεπε να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Τώρα όλα αυτά γίνονται στη χώρα μας. Δημιουργείται μια νέα γενιά καθηγητών και γιατρών με αναγνώριση στο εξωτερικό, όπου τους αντιμετωπίζουν τουλάχιστον εξίσου με τους ξένους καθηγητές. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια παρακαταθήκη μεγάλη.
0: Μα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο το ιατρικό προσωπικό της Ελλάδας, σε όλους τους κλάδους.
2: Υπάρχει απλά πρέπει να δημιουργήσουμε τον μέσο όρο πρακτικής στους αρρώστους μας, να μην υπάρχουν δηλαδή διαφορές, όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υψηλό επίπεδο υπηρεσίες υγείας. Αυτό είναι ένα στοίχημα για τη χώρα.
1: Και όχι ανάλογα με το πορτοφόλι τους όμως.
2: Έτσι, ακριβώς. Να μην δηλαδή εξαρτάται από την οικονομική τους δυνατότητα το τι παροχή υγείας θα έχει. Αλλά σαν Αριστοτέλειο έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 60 μεταπτυχιακά προγράμματα. Ο πρόεδρος της σχολής ξέρετε ότι είναι πρώτον ο τωρινολαριγκολόγος. Δεύτερον, έχει μεγάλη αγάπη για την εκπαίδευση. Στρέφει όλη τη σχολή σε μεγάλο βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα το μέλλον για μένα είναι αισιόδοξο.
1: Επιθετικά αισιόδοξο. Η κλινική σου Παπαγεωργίου πάει καλά και εντάξει, με τη δική σας έτσι, καθοδήγηση πλέον από προσωπικό είχατε έλλειμμα παλιότερα, ήξερα, τώρα υπάρχουν γιατροί, ειδικευόμενους.
2: Είχαμε έλλειμμα, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες προσλήψεις που βοηθάνε να γεμίσουμε τα κενά. Το Παπαγεωργίου πάντα στέκεται αρρωγός σε όλες τις προσπάθειές μας. Αυξήσαμε το χειρουργικό μας χρόνο. Γίνονται πράγματα βασικά, αλλά πάνω στα βασικά πράγματα στηρίζεσαι για να δημιουργήσεις πλέον και τις εξελίξεις.
1: Μάλιστα.
2: Άρα υπό αυτή την έννοια είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Εμείς, κύριε καθηγητά, τη συζήτηση την απολαύσαμε όχι μόνο γιατί μιλήσαμε για μια φορά μαζί σας επειδή γνωριζόμαστε, κυρίως για αυτά τα χρήσιμα μας είπατε και τα επιθετικά αισιόδοξα. Κρατούμε αυτή τη φράση.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Δημοκρατία έχει τη δύναμη να βρει και να δικάσει δίκαια τους δράστες, είπε μεταξύ άλλων κατά την έξοδό του από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορος. Μαζί του πήρε εξιτήριο ένας ακόμη ένικος της πολυκατοικίας. Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτευτρίας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που δεν κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο, που θα κατέβει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές, δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του στο κόμμα. Υπάρχουν οι εποχικοί, αλλά δεν φτάνουν. Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, υποστήριξε μιλώντας στον 102 FM ο Αντώνης Αλεξανδρίδης, πρόεδρος της Ένωσης

0: Σπύρος Βεστών Κεντρικής Μακεδονίας επισήμανε «Χρειάζεται να γίνουν 3.000 προσλήψεις άμεσα». Μετατέθηκαν 41 άτομα από τη Θεσσαλονίκη ανά την επικράτεια, γιατί θεωρεί το Υπουργείο ότι είμαστε υπεράριθμοι. Και με τα 600 νέα άτομα, πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθητεία που θα προσλάβει, θα τοποθετηθούν στη Θεσσαλονίκη μόλις 30 άτομα. Γιατί μετατέθηκαν 41 αφού είναι να φέρουν 30, τόνισε στον 102 FM ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας. Παρατηρείται μια έξαρση δασικών πυρκαγιών που δεν είναι καλό σημάδι. Είχαμε έντονες βροχοπτώσεις το χειμώνα και βλέπουμε ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών έχει ξεκινήσει λίγο νωρίτερα η περίοδος των πολλών πυρκαγιών, τόνισε στον 102 FM ο Ιωάννης Γίτας, διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής, Διαχειριστικής και Τηλεσκοπικής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΙΘΙΤΑ. Επισήμανε ότι σίγουρα δεν είναι ένας από τους καλύτερους Ιούνιους μέχρι τώρα. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε ως τώρα, μάλλον δεν θα είναι εύκολο το καλοκαίρι, τόνισε. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα από τις 6 το πρωί τα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων του συνδέσμου εφοπλιστών, ταχυπλών και κρουαζιέρας. Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι παραμένουν στο λιμάνι, κάνοντας έκκληση προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να πάρει μέτρα για την ασφάλεια των επιβατών, βασικό αίτημα της σημερινής 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζομένων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος, κάτω από συνθήκες αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα. Ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα και η οποία εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Η μητέρα του παιδιού, η οποία συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, είναι σε κατάσταση σοκ. Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να αποσαφινιστούν τα αίτια του θανάτου του μικρού αγοριού. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές του Δήμου Κασάνδρας και Σιθωνίας ανακοίνωσε χτες το απόγευμα η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Ένταση και κλίμα ανασφάλειας στα στενά του Ορμούς και πάλι. Το Ιράν προειδοποίησε ότι όλα τα πετρελαιοφόρα που κινούνται μέσω των στενών πρέπει να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές της, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν μια δυναμική απάντηση. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, επίσης νεφώσεις και πρόσχερα αυξημένες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική, 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 12.30.
1: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.seasociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
8: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Όπου εδώ ο Τραμπ δυσκυγγελεί ότι η χώρα του συνεχίζει να υποστηρίζει τον ΝΑΤΟ και να πληρώνει τα περισσότερα χρήματα. Κατά την εκτίμησή του, ενώ στη Γαλλία μάχοι με τις φλόγες δίνουν περίπου 2.000 πυροσβέστες σε πύρινα μέτωπα στο νότιο τμήμα και είμαστε ακόμα στην αρχή του καλοκαιριού. Στη δική μας τη Βουλή υποψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για ίση αμοιβή μεταξύ αντρών και γυναικών και ένταξη στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Από την πλευρά του Πασόκη του Κινήματος Αλλαγής, ο Κώστας Τσικολάς έχει δηλώσει ότι καλούμε τον Υπουργό Ανάπτυξη να δημοσιοποιήσει τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι. Διαφορετικά θα ομολογεί την προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών. Όλη η κουβέντα γύρω από την ακρίβεια που παραμένει ίδια όμως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι και την επόμενη περίοδο. Στη δική μας περιοχή τώρα, στο μουσικό κομμάτι, υπάρχει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στους Queen σήμερα από τους The Bohemians εδώ στο Μεγάλο Μουσικής Κομωτινής. Αναμένεται να έχουμε πολύ πολύ κόσμο στην αυλή του Μεγάλου Μουσικής και επίσης στην παλιά πόλη της Καβάλας στην Κυριακή στα πλαίσια του Κοσμοπολίτης Φεστιβάλ 2026 που ξεκινάει επισήμως από σήμερα. Ένα εξαιρετικό αγγλικό σχήμα, η Asian The Foundation, θα είναι για να κλείσουν και το Φεστιβάλ Κοσμοπολίτης. Με αυτά θα πάμε προς την Κυριακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πριν από λίγο σήμανε συναγερμός που ευτυχώς έχει λήξει μέσα σε μισή ώρα περίπου για φωτιά στην περιοχή του Αγίου Σύλλα Καβάλας, εκεί στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία Οδό. Ξεκίνησε η φωτιά από ένα όχημα που πήρε φωτιά και έχει καεί όλος καιρός. Ευτυχώς ο οδηγός είναι καλά. Ωστόσο, επεκτάθηκε μετά και στη δασική έκταση. Πέταξαν και αεροπλάνα, όμως και έσβησε πολύ πολύ γρήγορα. Μέσα σε μισή ώρα είχε λήξει το περιστατικό. Τώρα, όπως είπες και εσύ, από σήμερα στην παλιά πόλη της Καβάλας το Φεστιβάλ Κοσμόπολης. Πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, πάρα πολλές οι δράσεις για όλες τις ηλικίες. Μέχρι και την Κυριακή θα κρατήσει αυτός ο θεσμός που μετρά 25 περίπου χρόνια ζωής. Στη Δράμα επίσης σήμερα η Λευκή Νύχτα για τρίτη συνεχή χρονιά από τον τοπικό εμπορικό σύλλογο και εκεί περισσότερες από 40 οι επίσημες παράλληλες δράσεις και πάρα πολλά πολιτιστικά δρόμενα και μεγάλες προσφορές στα καταστήματα της πόλης. Και τέλος να σου πω πως ο Δήμος Καβάλας έχει προχωρήσει για τώρα το καλοκαίρι στη διεύρυνση των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Δημοτικού Ιατρείου Περιγυαλίου. Έτσι λοιπόν από Τετάρτη λειτουργεί καθημερινά 8 το πρωί με 4 το απόγευμα εκτός της επίσημες ημέρες των αργείων. Στελεχώνεται από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, γενικό ιατρό, καρδιολόγο, πνευμονολόγο, ορθοπαιδικό και ψυχολόγο, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των δημοτών με τον καλύτερο τρόπο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο του σήμερα και καλό Σαββατοκύριακο. Και να περάσουμε εμείς προς την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ. Εκεί στην ορισιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Και σε εσάς, καλό μεσημέρι. Και έχουμε και αυτή την σύλληψη δύο υπηκών Τουρκίας. Τα ξημερώματα της Δευτέρας Ιουλίου στον Εύρο, από τον Εύρο εισήλθαν. Αστυνομική της υποδιέθεσης αντιμετώπισης της οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έκανε την επιχείρηση. Υπήρχαν πληροφορίες από πριν. Η σύλληψη των δύο Τούρκων έγινε μετά τον εντοπισμό δύο φορτηγών διεθνών μεταφορών που είχαν μπει στην χώρα μας από κάποιο συνοριακό σταθμό του νομού Εύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχθηκαν λίγο αργότερα όταν είχαν εισέλθει μέσα στα όρια του νομού Ροδόπης και διαπιστώθηκε πως τα ένα από αυτά υπήρχαν συσκευασμένα αεροστεγός και επιμελώς κρυμμένα στην καμπίνα του οχήματος, πίσω το κάθισμα του οδηγού, 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Δεν είχαν σειριακούς αριθμούς, κατατάσσοντάς στην κατηγορία των όπλων φαντασμάτων. Ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε το παράνομο οπλισμό, αλλά και εκείνος του δεύτερου που εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς εκτιμάται ότι είχε το ρόλο του προπομπού για να ελέγχει τη διαδρομή για τυχόν αστυνομική παρουσία, θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι κρατούνται στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ώρες.
0: Και νομίζω έχουμε την τελευταία περίοδο συχνά τέτοιες περιπτώσεις, έτσι, που μιλάμε για τα όπλα φαντάσματα.
2: Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό. Πάντως γίνεται τώρα έτσι ένα ρεπορτάζ της ΕΡΤ από ότι μαθαίνω έτσι μία έρευνα για το τρόπο με τον οποίο περνούν και πόσο εύκολα περνούν όλα αυτά τα όλος αυτός ο πληθυσμός από την γειτονική χώρα στην Ελλάδα. Έχουμε μία ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ, του Γιάννη Τουδελή και του Λεωνίδα Στολτίδη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τις ζημίες που προκαλούν τα τροκτικά, που προκάλεσαν τα τροκτικά στην περιοχή του, σε καλλιέργεια στην περιοχή του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Ζητούν να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ζημίες αυτές με πλήρες αποζημιώσεις στους πυλιγέντες παραγωγούς. Προχωρώντας, σας λέω ότι από την δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί θητεία, ήρθε η ανακοίνωση και της κατανομής των θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Μέσα σε αυτές είναι και οι 55 νέες οργανικές θέσεις για την περιφέρειά μας, 10 στο Νομό Εύρου, 15 στη Ροδόπη, 5 στη Ξάνθη, 10 στην Καβάλα, 5 στη Δράμα, 5 για τη Σαμοθράκη και 5 για την Τάσο. Προχωρώντας, σας λέω ότι έχουμε μία βιβλιοπαρουσίαση με προβολές ταινιών σε πλατείες, θεατρική παράσταση, αθλητικές δράσεις, παραδοσιακή μουσική βραδιά και μία συναυλία με την Γλυκερία στις 21 Ιουλίου στην πλατεία του Σουφλίου, μέσα από το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Σουφλίου που ανακοινώθηκε πριν από λίγο για τον μήνα Ιούλιο. Είχαμε αναφερθεί στο πρώτο Λεύκες Φεστιβάλ που ξεκινά σήμερα στο Δημότυχο. Είχαμε αναφερθεί, το ξαναλέμε, για την ταινία Back to the Future που θα προβληθεί αύριο στην πλατεία Ρεζίων του Δήμου της Ορεστιάδας, μαζί και με ένα disco party που θα γίνει εκεί, έτσι στα πλαίσια εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Εκπολιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ριζίων, για να προσφέρει κάτι διαφορετικό στον πληθυσμό της περιοχής. Επίσης είχαμε αναφερθεί στην Ναυτική Εβδομάδα που προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου. Σήμερα και αύριο μετατρέπεται σε θεατρική σκηνή ο προαύλιος χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, όπου η θεατρική ομάδα Ubuntu, δεν ξέρω πώς θα το προφέρω, του Άρη Λάσκου, θα παρουσιάσει την παράσταση Κεραίας και Καλλιρόη, η περιπέτεια της ενηλικίωσης που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια, μια εκδήλωση που εντάσσεται στο θεσμό «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού. Να θυμίσω επίσης ότι σε Μοθράκη συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις με τίτλο «Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη» για πέμπτη χρονιά. Μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου θα διαρκέσουν αυτές. Είναι ένα πρόγραμμα πολυσυλλεκτικό με θέατρο, μουσική, performance σε φυσικά τοπία, χωριά και δημόσιους χώρους της Σαμοθράκης.
0: Και ένα πρόγραμμα με πολλή συμμετοχή του κόσμου εκεί στο νησί, καθώς διψάγει αυτές τις εκδηλώσεις. Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά. Να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Και λέμε να πάμε προς την περιφέρεια και ενώ τα τοσερών, εκεί μας περιμένει με πολύ πολύ υπομονή αλλά και πολύ χαρά η Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη πόλη των Σερών. Δυστυχώς δεν έχω καλή είδηση, τουλάχιστον στην αρχή της συνομιλίας μας, διότι η τραγική κατάληξη είχε το τροχείο που σημειώθηκε αργά χθες το απόγευμα στο Δραβίσκο Σερών. Ένας 18χρονος οδηγός της μηχανής υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Ο νεαρός είχε διακομιστεί με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου οι γιατροί ΕΣΑΜΗ έδωσαν πραγματικό αγώνα για να τον κρατήσουν στη ζωή. Οι κάτοικοι του Δραβίσκου δεν μπορούν ακόμα να το πιστέψουν. Είναι σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία. Ο νεαρός είχε χαμηλή ταχύτητα, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Είχε βγει από ένα στενό στον κεντρικό δρόμο. Έχασε όμως ξαφνικά τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε με το κεφάλι στο οδόστρωμα. Δεν φορούσε κράνος και δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Σας πάω τώρα στο Δήμο Συντικής, όπου την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Δήμος για τη δημιουργία για τη λειτουργία, με συγχωρείτε, του σταθμού διοδίων του στον Προμαχώνα, υποστηρίζοντας πως η θέση του προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, στην οδική ασφάλεια και στην διεθνή κυκλοφορία. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, υποστηρίζει, σε καθημερινή βάση παρατηρείται έντονο το φαινόμενο, κατά τις ώρες μαζικής επιστροφής επισκεπτών προς τη Βουλγαρία, να δημιουργούνται ουρές οχημάτων που ξεπερνούν τα 5 χιλιόμετρα και προτείνει, δεδομένου ότι δεν υπάρχει παράδρομος, να ανοίγουν αυτόματα οι μπάρες των διοδίων και να επιτρέπεται η ελεύθερη διέλευση των οχημάτων κάθε φορά που η ουρά αυτοκινήτων φτάνει στα 500 μέτρα για να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι. Να πάμε στη δομή Συντικής, όπου είχαμε μια απόπειρα απόδρασης από την κλειστή δομή που επιχείρησαν τρεις Αιγύπτιοι, οι οποίοι όμως συνελήφθησαν τελικά από την αστυνομία. Οι κρατούμενοι στην κλειστή δομή στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής προσπάθησαν 5 και 20 τα ξημερώματα να αποδράσουν, αλλά έγιναν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή τους. Να σου πω ότι σχηματίστηκε δικογραφία και η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαστικά. Χειροπέδευσε έναν άντρα που φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές καλωδίων χαλκού από φωτοβολταϊκά πάρκα και επιχειρεί στην περιφερειακή ενότητα Σερών, προχώρησαν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών. Στην κατοχή του Σιλφθένα εντοπίστηκαν καλώδια χαλκού, γάντια εργασίας, καθώς και διάφορα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη κλοπών. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις στη Γιά το Σαββατοκύριακο. Μέσα στη βδομάδα σας είχα ενημερώσει, έχουμε και κάποιες να δούμε σήμερα. Ο καιρός μάλλον θα βοηθήσει την κατάσταση, δεν δίνει βροχές από γευματινές ώρες και ευτυχώς δηλαδή, γιατί με πολύ κόπο και μεράκι οι άνθρωποι σε κάθε περιοχή τις ετοίμασαν. Να πάμε στη Νέα Ζύχνη, όπου σήμερα το βράδυ στις 9 στο θεατράκι της Πύλης στον Ερόμηλο στο Γάζωρο έχουμε τη θεατρική παράσταση 100 χρόνια πίκρα από την θεατρική ομάδα του Δήμου Νέας Ζύχνης με σκηνοθέτη τον Παντελή Παπαδόπουλο και σε κείμενο του Δημοσθένη Κοσλίδη. Σήμερα έχουμε και τη Λευκή Νύχτα στο Σιδηρόκαστρο από τις 6 έως τις 10 η ώρα το βράδυ με πολλές προσφορές, δώρα, εδέσματα, μουσική και το Σάββατο 4 του μήνα, αύριο δηλαδή, έχουμε το αντάμωμα κουβού κλειωτών και φίλων στις 9 η ώρα το βράδυ στον αύριο χώρο της αίθουσας των εκδηλώσεων, μια καλή ευκαιρία να βρεθούν οι άνθρωποι που είναι κυρίως από μακριά με τους ανθρώπους που μένουν εκεί στο μικρό αυτό χωριό και να θυμηθούν τα παλιά και να περάσουν πάρα πολύ όμορφα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα, που έχεις καταφέρει να μεταφέρεις όλη την εικόνα με λέξεις εδώ σε εμάς. Ευχόμαστε να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκυριακό.
3: Και δροσερό συνάμα.
0: Ελπίζουμε, ναι. Αυτή είναι η ελπίδα μας στην τελευταία περίοδο. Να είσαι καλά. Και πριν πάμε να συναντήσουμε τους ανθρώπους, να το ξαναθυμίσουμε και νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανένας συνάδελφος. Για όσο δημιουργούμε μηχανάκια ή αυτοκίνητα, παρακαλούμε πάντα να έχετε το κράνος, έστω και σε μικρές αποστάσεις. Και παρακαλούμε πάντα στους οδηγούς που μπαίνουν στα αυτοκίνητά τους και για τις μικρές αποστάσεις να βάζουν τη ζώνη τους, σώζουν ζωές. Για να μην θρυνούμε 18χρονα παιδιά ή κάποιους ανθρώπους που αγαπάμε. Αυτό να το έχετε πάντα στο μυαλό σας. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα της Ορεστιάδας. Εκεί είχαμε την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και του Δήμου Ορεστιάδας. Πάμε να ακούσουμε από αυτή την υπογραφή την δήλωση που έκανε ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θάκης, ο Φώτης Μάης.
4: Είμαστε εδώ σήμερα με ιδιαίτερη χαρά με τον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας Δασολογίας και τον πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο γραφείο του Δημάρχου με τον Δήμαρχο, τον Διαμαντή τον Παπαδόπουλο, για να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας το οποίο δουλέψαμε το τελευταίο καιρό έτσι ώστε να εμπεδώσουμε την προσπάθεια την οποία κάνουμε για σύνδεση με την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα με την Ορεστιάδα, μια από τις ισχυρότερες πόλεις έδρασης του Πανεπιστημίου, μια έδρα του Πανεπιστημίου η οποία ήρθε, ισχυροποιήθηκε και θα συνεχίσει να ισχυροποιείται. Το μνημόνιο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε κοινά προβλήματα, να τα καταγράψουμε και να δουλέψουμε συστηματικά έτσι ώστε μετά από αυτό να έρθουν συγκεκριμένα σχέδια συνεργασίας και συγκεκριμένα projects τα οποία θα αναπτύξουμε μαζί τόσο για το καλό του Πανεπιστημίου αλλά και για την τοπική κοινωνία. είναι βούληση του Πανεπιστημίου και στρατηγική του επιλογή η σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και η προσπάθεια να αναδειχτεί ακόμα περισσότερο ο ρόλος του Πανεπιστημίου ως βασικός μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή του Βορείου Εύρου αλλά και ευρύτερα του Εύρου, και αυτό το υλοποιούμε μέσα από ένα συνεκτικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα. Βασικότερο όλων για το σύνολο του Πανεπιστημίου είναι το κομμάτι της ίδρυσης του Τμήματος Κτηνιατρικής. Αναμένοντας το προεδρικό διάταγμα, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα τα επόμενα βήματα.
0: Αυτά ήταν οι δηλώσεις από τον Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον Δήμαρχο Βοστιάδας. Πάμε να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Βοστιάδας, τον Διαμαντή Παπαδόπουλο.
5: 25 χρόνια μετά την ίδρυσή του εδώ στην πόλη, είναι η πρώτη φορά που αυτή η σχέση που θέλαμε να οικοδομήσουμε πραγματικά αποτυπώνεται και υπογράφεται με ένα επίσημο κείμενο και ξεκινάει μια συνεργασία την οποία την έχει ανάγκη ιδιαίτερα η πόλη αλλά και το Πανεπιστήμιο και μια σύνδεση μεταξύ πόλης και Πανεπιστημίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Πρίτανης. Μπορούμε να κάνουμε κάποια project τα οποία πραγματικά θα αλλάξουν την εικόνα και τα προϊόντα που προσφέρει η πόλη αλλά και ο Δήμος ο ίδιος τους δημότες του, ξεκινώντας από τη συνεργασία για θέματα πρασίνου ή ξεκινώντας τη συνεργασία που έχουμε στα Σκαριά για θέματα ελέγχου της ποιότητας του αέρα και προτάσεων για το πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι για αυτήν εδώ την εξέλιξη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 25 χρόνια μετά, όπως είπα πριν, τώρα είναι η ώρα για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό επίσημα και σωστά. Η παρουσία του ίδιου του Πρίτανη εδώ νομίζω ότι σηματοδοτεί ακριβώς αυτή την σημασία που έχει και για μας αλλά και για το ίδιο το Πανεπιστήμιο αυτή η συνεργασία και η σχέση και η διασύνδεση πόλης και Πανεπιστημίου. Και είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα βήματα θα είναι πολύ πιο παραγωγικά, πολύ πιο δημιουργικά, με απτά αποτελέσματα. Άλλωστε, η σχέση μας με το Δημοκρίτη και με τις Πριτανικές Αρχές είναι εδώ και καιρό, νομίζω, πολύ ισχυρές, έτσι, στην προσπάθεια διεκδίκησης της Κτηνιατρικής Σχολής, που είναι ένα βήμα πριν από την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία, σε συνεχή συνεννοήσεις και νομίζω ότι το αποτέλεσμα το φάνηκε αυτό, επειδή από την πολύ πετυχημένη πορεία του σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κοσμήτερο, ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, πιο πολύ από όλα τον Πρίτανη που έκανε τον.
0: Αυτά λοιπόν και από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου και την Ομοσπονδία. Λέμε να κατεβούμε από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Ιωάννη Πασχαλίδη, καθώς λέει ο ίδιος ότι αφού συνομίλησε με τον Πρωθυπουργό, έχει κλείσει η αποζημίωση για τους ακρότες των Τεναγών. Θα πληρωθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου και μιλάμε για ανθρώπους που είναι και από τις τρεις περιφερειακές ενότητες, και από την Καβάλα και από τη Θράμα, αλλά και από την περιοχή των Σερών. Πάμε να τον ακούσουμε κιόλας.
6: Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι πληγέντες αγρότες λόγω των εντόνων πλημμυρικών φαινομένων στα Τενάγη, Φιλίππων, θα αποζημιωθούν μέχρι 39 του 2026. Σας το λέω δηλαδή γιατί αν συμπάστε πέμπνα από την αρχή ότι θα δοθούν τα χρήματα, αν συμπάστε αν δεν με πείσετε κανένα. Mm-hmm. Γιατί είχα πάει σε όλους φυσικά και στον Υπουργό Γεωργίας και στον κύριο Χαντιδάκη που θα ξαναπάω σήμερα και στον Πρωθυπουργό που ο Πρωθυπουργός μας έδωσε τη λύση και θέλω να τον ευχαριστήσω. Έγινε μια συνάντηση εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη, και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Μαργαρίτη, όπου αναφέρθηκε εκεί η νέα μεταρρύθμιση που έχει γίνει για τη μεταφορά από τον ΕΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. και όπου τονίστηκε ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αυτοί που είναι στην παραγωγή, αυτοί που παράγουν τα χρήματα, θα τα παίρνουν αυτοί. Αυτοί θα δικαιωθούν στο τέλος και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Και από την Παρθένα είναι ευχάριστο όσοι πήραν μέχρι τώρα επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, πήραν πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που περιμένανε τόσο καιρό. Γιατί όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, τα χρήματα αυτά θα τα παίρνουν οι πραγματικοί αγρότες, αυτοί που παράγουν. Έτσι λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά που αναφέρθηκε, αναφέρθηκε ότι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα δοθούν οι αποζημιώσεις στους αγρότες των Τεναγών Φιλίππων, όπου όπως γνωρίζουμε έχουν 35.000 στρέμματα είναι πλημμυρισμένα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η καλλιεργητική ενέργεια εκ πέρας των αγροτών. Και θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για αυτή την γρήγορη απόφαση και τον κύριο Χατζηδάκη. Συνεχίζουμε τον αγώνα, έχουμε τώρα τον Περονόσφορο, έχουμε τον καθαρισμό των Τεναγών, συνεχίζει το αγώνα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Για να δούμε πώς θα γίνει αυτό στην πράξη και λέμε, αφού πήγαμε στην Περιφερειακή Ένωση της Καβάλας για να μάθουμε τα νέα για τα τεινάγια, για τις αποζημιώσεις, για τους αγρότες, να ανεβούμε πώς τη δράμα. Η πολιτική μας σήμερα ετοιμάζεται για τη Λευκή Νύχτα. Συμμετέχουν όλοι και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως ο Εμπορικός Σύλλογος της Δράμας που έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Πραγματοποίησαν και μια συνέντευξη τύπου. Από αυτή τη συνέντευξη τύπου να πάμε να ακούσουμε έναν εξαιρετικό έτσι, και πολύ κινητικό άνθρωπο, τον Γιώργο Κίτση, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου για τη σημερινή βραδιά και το τι περιμένουν.
7: Θα να ευχαριστήσω τον Μιχάλη Μολβετίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος με δικές του ενέργειες αύξησε το ποσό από τα 7.000 στα 10.000 από την περιφέρεια. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερες δράσεις και να στήσουμε ακόμα καλύτερα την Λευκή Νύχτα. Να ευχαριστήσω τον Άκη τον Κιόρτεβε και τον Στέφανο τον Γεωργιάδη από το Επιμελητήριο που και αυτοί στηρίζουν οικονομικά την δράση. Έχουμε ετοιμάσει πολλά event. Έχουμε δημιουργήσει τους χώρους κατάλληλους έτσι ώστε να προωθήσουμε και την πόλη της Δράμας αλλά και να αναδείξουμε τα καταστήματα της Δράμας, να αναδείξουμε το τι έχει να προσφέρει η πόλη μας. Πιστεύω ότι οι δράσεις είναι πολλές, έχει 37 δράσεις ήδη μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συνέχεια μας έρχονται καινούργια αιτήματα. Θα υπάρχουν πολύ μεγάλες προσφορές. Μην ξεχνάμε να αναφέρουμε ότι αυτή η γιορτή γίνεται για τους καταναλωτές. Ο Εμπορικός Σύλλογος μαζί με τα μέλη του το κάνουν για να ευχαριστήσουν τους καταναλωτές που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν την αγορά μας. Η Λευκή Νύχτα έχει στηθεί για τους καταναλωτές, για να περάσουν καλά, να φέρουν τα παιδιά τους, να διασκεδάσουν και γι' αυτό το λόγο θέλω να ευχαριστήσω και την Τροχιά και την αστυνομία που, και τη Δημοτική Αστυνομία, Δήμαρχη εννοείται, οι οποίοι θα κάνουν πάλι για μια φορά ακόμα τα μέγιστα ώστε να έχουμε την ασφάλεια και να είναι σωστή η διοργάνωση. Όλους τους φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικούς συλλόγους, τα κοινωνικά, κάποιες κοινωνικές εταιρείες οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη δράση και θα αναδείξουν εκεί πέρα την προσπάθειά τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω. Από εκεί πέρα σας περιμένουμε όλους. Νομίζω ότι έχει γίνει μια μεγάλη καμπάνια. Συνήθως έρχεται κόσμος και από Βουλγαρία και από όμορους νομούς και πιστεύουμε ότι θα είναι μια πολύ καλή και επιτυχημένη Λευκή Νύχτα.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Γιώργος Κίρτσης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας για τη σημερινή Λευκή Νύχτα που αναμένεται να έχει πολύ κόσμο στη Δράμα από τις γύρω περιοχές. Και από τη Δράμα στην Περιφερειακή Ενότητα της Ευρώπης θα πάμε μια βόλτα να δούμε τι γίνεται στον Ιούλιο, στο Μέγαρο Μουσικής της Κομοτηνής, στη στέγη πολιτισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στον πολυχώρο της τέχνης στην Ξάνθη, διευθυντής του Μέγαρου Μουσικής αλλά και της στέγης του πολιτισμού, ο Βασάλης Κανθόπουλος, ο άνθρωπος που προγραμματίζει όλα αυτά τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν τον τελευταίο χρόνο στο Μέγαρο Μουσικής της Κομοτηνής. Πάμε να τον ακούσουμε.
8: Είχαμε τα εγγένεια στην Αλεξανδρούπολη, στο νομαρχείο, της έκθεσης που θα διαρκέσει μέχρι 8 Ιουλίου. Είναι της Ελένης Πεκλιβάνη που είχε γίνει εδώ στο Μέγαρο Μουσικής.

0: Κομωτινής, μεταφέρθηκε στην Ξάνθη και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούν να την παρακολουθήσουν και οι κάτοικοι του Εύρου, οι Αλεξανδροπολίτες. Θα είναι μέχρι τις 8 του μηνός και θα είναι ανοιχτά καθημερινά το πρωί για να μπορεί να την επισκέπτει το κόσμο. Το πρόγραμμα βέβαια δεν τώρα ξεκινάει και προσπαθούμε να βγούμε και προς τα έξω. Ήταν στο πλάνο που είχαμε δει από πέρσι, όπου θέλαμε να ολοκληρωθεί το πάρκινγκ και να χρησιμοποιείται και ως χώρος για τις υπαίθριες εκδηλώσεις μας. Έτσι στις 3 του μηνός φιλοξενούμε τους Bohemian που θα κάνουν αυτό το αφιέρωμα, το tribute στους Queen. Και νομίζω ότι θα είναι μια εξαιρετική βραδιά. Θα είναι και η πρώτη έτσι μεγάλη συναυλία έξω στην αυλή για να δούμε και πώς λειτουργεί.
1: Και νομίζω ότι είναι sold out για την ώρα, έτσι.
0: Είναι, επειδή η αυλή μας είναι τεράστια, παίρνει 2.000 κόσμο. Ναι, το κομμάτι των VIP νομίζω ότι είναι ήδη sold out, αλλά νομίζω ότι έχει θέση για να μπορούν να μπουν και να παρακολουθήσουν την εκδήλωση όσο περισσότεροι θέλουν και να δούμε και εμείς τις αντοχές έτσι όλα αυτά του χώρου. Είναι αυτό που είχαμε σκεφτεί και προγραμματίσει με τις μπάντες στο Μέγαρο, οπότε ξεκινάει αυτό. Θα έχει στη συνέχεια την εξαναβολή σε εκδήλωση του Τσουβέλα, όπου στις 8 του μηνός θα τον απολαύσουν έξω στην αυλή πάλι του Μεγάρου. Ενώ θα μεταφερθούμε στη συνέχεια για 6 μέρες στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη, από τις 6 έως τις 12 Ιουλίου, όπου διεξάγεται εκεί ένα σεμινάριο θερινή ακαδημία πιάνου και θα έχουμε έτσι εμείς οι υπόλοιποι τη δυνατότητα πέρα από τα μαθήματα τα πρωινά, οι υπόλοιποι να απολαύσουμε 6 πολύ ωραία ρεσιτάλ πιάνου και κάποιες συναυλίες πιάνου φωνή. Είναι αναρτημένες στο πρόγραμμα του Μεγάρου που μπορεί κάποιος να δει, είναι ελεύθερη είσοδος. Αλλά επειδή οι χώροι δεν είναι πολύ μεγάλοι, οι χώροι πλέον και κλιματίζονται, είναι καλά να κλείνει κανείς τη θέση του για να είναι σίγουρος και να μπορούμε και εμείς να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Από τις 6 δηλαδή ως τις 12 του μηνός είναι ένα πολύ όμορφο και πλούσιο πρόγραμμα που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη. Και βέβαια περνάμε σε μια μεγάλη φάση που είναι προγραμματισμένη, που πρέπει να γίνουν εργασίες τόσο βαψίματος της σκηνής, η πολυέλεη του Μεγάρου, κάτω στα υπόγεια κλιματισμοί κτλ. Είναι ένα πλάνο εργασιών που θα κρατήσει το Μέγαρο για 1,5 περίπου μήνα. Όμως οι εκδηλώσεις θα συνεχίζονται έξω και στις 29 του μηνός θα έχουμε την χαρά να ακούσουμε σε μια πρώτη εκτέλεση την ορχήστρα ανατολικής μουσικής του Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής στον ΤΕΚΕΚ του Κλουμπ Αμπάς στο Σέλινο Ξάνθης. Και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του μήνα.
1: Η μεταφορά της εκδήλωσης λοιπόν που θα γίνει και στο ΤΕΚΕ της Ξάνθης, έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα για τον επόμενο μήνα, τον Αύγουστο, νομίζω ότι είναι οι εργασίες, έτσι.
0: Είναι οι εργασίες εδώ και θα έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία πέρα από τα άλλα. Τέλος Αυγούστου, που ξεκινάνε και οι γιορτές Παλιάς Πόλης, στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης, ο κύριος Τρίκος.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Λίγο καθυστερημένα σήμερα, θα γινόταν να κόψουμε το Freddie Mercury. Ακούσαμε αυτό το καταπληκτικό κομμάτι και τώρα περνάμε στο αθλητικό κομμάτι της εκπομπής, την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου τέσσερις σταθμοί είμαστε συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Από το στούδιο του ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή με τον Γιώργο Εφρεμίδη σήμερα να είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φώτης Ζάντζας είναι στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί και μετά θα είμαστε ξανά μαζί μετά από δύο εβδομάδες, καθώς υπάρχει καλοκαιρινή άδεια. Εννοείται θα συνεχίσει το περιφερειακό πρόγραμμα, αλλά χωρίς την αθλητική ενότητα για δύο εβδομάδες. Άλλωστε, όπως έγινε γνωστό, και η κλήρωση του πρωταθλήματος Super League 2 και των περισσότερων θα γίνουν, αν εξαιρέσουμε τη μεγάλη κατηγορία, θα γίνουν μετά τα μέσα Αυγούστου. 28 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση της Super League 2. Αυτά λοιπόν, να δούμε ποια είναι τα τελευταία νέα που έχουμε έως τώρα, τόσο από τις ομάδες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, αλλά και για το παγκόσμιο κύπελο, να δούμε ποια θα είναι τα ζευγάρια στη φάση των 16, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των 32. Τώρα για την ακρίβεια θα δούμε τυπικά αύριο, αφού έχουμε παιχνίδια από τα οποία γίνονται τα χαράματα, να δούμε αν θα μπορέσουμε να δούμε κάποιο από αυτά σήμερα, μιας και αύριο δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Χθες είχαμε την γενική Ελβετία, η οποία με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο κέρδισε 2-0 την Αλγερία και πέρασε στους 16. Είχαμε νωρίτερα την Ισπανία να κερδίζει άνετα με 3-0 την Αυστρία, αν και τα δύο γκολ ήρθαν στο τέλος. Αλλά ήταν πολύ καλύτερη η Ισπανία στο παιχνίδι αυτό. Αρχίζει να ανεβάζει στροφές σιγά σιγά και δείχνει ότι είναι ένα από τα φαβορί για αυτό το παγκόσμιο κύπελο, η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η οποία το είχε κατακτήσει το 2010 στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής, εκείνο τον πολύ ωραίο τελικό απέναντι στην Ολλανδία. Και μετά ακολούθησε ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι με φινάλε δραματικό θα λέγαμε. 2-1 κέρδισε η Πορτογαλία την Κροατία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, το Μόντριτς αν θέλετε, σε ένα παιχνίδι όπου προηγήθηκαν οι Κροάτες, ισοφάρισαν οι Πορτογάλοι στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου με πέναλτι του Ρονάλντο, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 81ο λεπτό. Στις καθυστερήσεις ο Γκονζάλο Ράμος πέτυχε το 2-1 για την Πορτογαλία και στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων η Κροατία πέτυχε τέρμα, ισοφάρισε, αλλά το VAR έκρινε ότι υπήρχε offside στη φάση αυτή και έτσι έμεινε το 2-1 που έστειλε την Πορτογαλία στους 16 και απέναντι στην Ισπανία. Τώρα, σήμερα τα παιχνίδια ξεκινούν στις 9 η ώρα, αυτό είναι που είναι σε πιο ανθρώπινη ώρα. 9 η ώρα έχουμε Αυστραλία-Αίγυπτος. Στη 1 η ώρα το βράδυ, τα ξημερώματα του Σαββάτου, έχουμε Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και στις 4:30 Κολομβία Γκάνα. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια, δεν έχω δει τα γήπεδα που γίνονται, αφού διάβασα ότι στη Νέα Υόρκη θα έχει αίσθηση 43 βαθμούς σήμερα, ελπίζω να μην είναι κανένα παιχνίδι σήμερα εκεί πέρα. Σίγουρα θα είναι το βράδυ της Κυριακής ώρα Ευρώπης, όπου η Βραζιλία θα παίξει με την Νορβηγία, και να δούμε τα ως τώρα ζευγάρια στη φάση των 16 του Παγκόσμιου Κυπέλου. Καναδάς Μαρόκο το Σάββατο στις 8 η ώρα. Το βράδυ τα ξημερώματα στις 12 η ώρα έχουμε Παραγουάη Γαλλία και την Κυριακή στις 11 το βράδυ Βραζιλία Νορβηγία στην Νέα Υόρκη. Τώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας, 3 η ώρα το πρωί, Μεξικό-Αγγλία στο Μέξικο Σίτι και Πορτογαλία εναντίον Ισπανίας στις 10 το βράδυ της Δευτέρας θα παίξουν στο Ντάλλας. Τα ξημερώματα της Τρίτης, οι Ηνωμένες Πολιτείες
θα παίξουν με το Πέλγιο. Αυτά είναι τόσο τώρα γνωστά ζευγάρια. Και την Τρίτη τώρα στις 7 η ώρα θα έχουμε τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι να αντιμετωπίζει τον νικητή του ζευγαριού Αυστραλία ή Αίγυπτος. Και στις 11 το βράδυ η Ελβετία θα παίξει με τον νικητή του Κολομβία Γκάνα στο Βανκούβερ. Στην Ατλάντα θα γίνει το παιχνίδι της Αργεντινής αν περάσει το Πράσινο Ακροτήρι. Αυτά λοιπόν και βλέπουμε πως όσο προχωρά η φάση, όσο προχωρούν οι φάσεις, οι ώρες γίνονται πιο ανθρώπινες θα λέγαμε για τους Ευρωπαίους τηλεθεατές για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το παγκόσμιο κύπελο. Ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου με την επιστροφή από την άδεια. Θα έχουμε την, θα δούμε ποια θα είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Για τους προημιτελικούς είναι ο πρώτος θα γίνει στις 11 το βράδυ 9 Ιουλίου, την Παρασκευή 10 Ιουλίου, την Κυριακή 12 Ιουλίου έχουμε έναν στις 12 και ένα στις 4 το πρωί και ο πρώτος ημιτελικός, η ημιτελική θα είναι στις 10 η ώρα το βράδυ, την Τρίτη 14 Ιουλίου και Τετάρτη 15. Ο μικρός τελικός την Κυριακή με τα ξημερώματα μετά τις 12 και στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα είναι ο τελικός στην Νέα Υόρκη, Κυριακή 19 Ιουλίου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο και εμείς να πούμε για την Super League, η είδηση η οποία ξεχωρίζει είναι η παρουσίαση που έκανε με αρκετές αιχμές και για τις κυβερνητικές αποφάσεις που δεν έχουν πάρθει ως τώρα από τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, για το νέο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θέσεις. Δύο χρόνια θα διαρκέσει η κατασκευή του. Πάνω σε αυτό θα χτιστεί και άλλο διάζωμα. Θα υπάρχουν 5.000 τετραγωνικά μέτρα εμπορική χώρη και χώροι πάρκινγκ, στάθμευσης. Και το συνολικό κόστος είναι 250 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα τα διαθέσει ο Ολυμπιακός και ο ίδιος, όπως είπε, χωρίς να χρειαστεί κάποια κρατική ενίσχυση όπως έγινε σε άλλα γήπεδα. Το μόνο που μένει μετά, καθώς το γήπεδο του Παναθηναϊκού ολοκληρώνεται, είναι να γίνει και το γήπεδο του ΠΑΟΚ επιτέλους, έτσι ώστε να έχουν οι τέσσερις μεγάλες ομάδες γήπεδο, τα οποία θα τους φέρουν έσοδα, οπότε κατ' επέκταση είναι καλύτερους παίκτες και καλύτερο θέαμα, όπως και καλύτερες υπηρεσίες για τους οπαδούς τους. Αυτά τα δύο χρόνια που θα διαρκέσει η κατασκευή του γηπέδου του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στο ΆΚΑ, όπως δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Λοιπόν, εμείς πάμε σε μια μουσική ανάσα και συνεχεία θα επανέλθουμε με τα τελευταία νέα που έχουμε για τις ομάδες της περιοχής, καθώς έχουμε νέα μεταγραφή για τον Πανσεραϊκό.

Πάμε τώρα στην Super League 2. Πριν πούμε για τη μεταγραφή του Πανσεραϊκού, να πούμε ότι είχαμε διοικητικό συμβούλιο, συνεδρίαση, που πήραν σημαντικές αποφάσεις. Εγκρίθηκε η εγγραφή νέων μελών, όπως αναμενόταν, Λάρισα και Πανσεραϊκός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου, αρκετά αργά για την Super League 2, που λέγανε ότι θα ξεκινήσει 6 Σεπτεμβρίου. Μένει να το δούμε αυτό, αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Θα αποφασιστεί στις 15 Ιουλίου, καθώς εκεί θα συζητηθεί η προκήρυξη του πρωταθλήματος, και επίσης εγκρίθηκε και ο κανονισμός παρατηρητών αγώνα και οικονομική εγκύκλειος. Επίσης, η διοργάνωση μετανομάζεται σε Superbet League 2, αφού θα είναι ο χορηγός του πρωταθλήματος. Στο πρωτάθλημα K19 θα συμμετέχει και η ΠΑΕΠΑΟΚ, ενώ στο K17 προστίθονται Γάλλο, Ηλιούπολη, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, Μακεδονικός, Παναχαϊκή και Χανιά, μετά από σχετικά αιτήματα τα οποία έχουν κάνει. Και αποφασίστηκε επίσης η σύσταση Επιτροπής για την αξιολόγηση προσφορών ασφάλισης ποδοσφαιριστών, καθώς και η εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού, ο Τάσος Καζίας. 15 του μηνός λοιπόν οι επόμενες αποφάσεις. Εκεί μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική μορφή του πρωταθλήματος, αν θα υπάρχουν play-off και play-out όπως έχει προταθεί. Θυμίζουμε ότι προτάθηκε να ανεβαίνει απευθείας η πρώτη ομάδα, θέσεις 2 έως 5 να παίζουν ένα μίνι πρωτάθλημα, έχοντας τους μισούς βαθμούς από όσους συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια, και αυτή που θα τερματίσει πρώτη να παίρνει την άνοδο στην Super League. Και να γίνουν μονά παιχνίδια από να υποβιβάζονται δύο τελευταίοι, 15-16, και να γίνουν μονά παιχνίδια από τις θέσεις 9-14, με τους 9-10-11 να έχουν πλεονέκτημα έδρας, να δίνουν 3 εντός και 2 εκτός, και εκεί οι τελευταίες δύο ομάδες να υποβιβάζονται στην γάμα εθνική κατηγορία. Αν γίνει κάτι τέτοιο, το πρωτάθλημα, όπως είπαμε και χθες, θα ολοκληρώνεται εκεί μέσα στον Απρίλιο, στις αρχές Απριλίου, 11 Απριλίου νομίζω, και τα play-off και τα play-out θα ολοκληρωθούν στις 23 Μαΐου. Οι μόνες ομάδες που δεν θα

Τρεις τερματοφύλακες, οδεύει προς την έξοδο ο Μαρκετζιάννη, ο οποίος προσφέρει πολλά, αλλά πιάνει θέση ξένου, οπότε μάλλον θα αποχαιρετήσει την ομάδα της Κομωτινής, την τεταγωνίζεται σε αυτή την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις. Τώρα, στη ΓΑΜΑ Εθνική, στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, ανακοίνωσε ο Ορφέας Αλευθεριούπολης, πήρε τον Γκλέαρχο Κοντογιαννίδη, 23χρονος επιτελικός μέσος, ο οποίος αγωνίστηκε στο Μακεδονικό Αγιάσματος και τα προηγούμενα χρόνια ήταν στον Άρη Αμπάτου, έχει την εμπειρία της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η Καβάλα βρίσκεται ακόμη σε φάση σχεδιασμού. Χθες είχαμε την παρουσίαση του Ζόραν Στοϊνοβιτς, ο οποίος είπε θέλουμε χρόνο και υπομονή, βάσει του ονόματος θέλουμε πάντοτε να κερδίζει. Ευχαριστώ τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη, ενώ ο τεχνικός ευθύνης ο Στέλιος Χατρακυλάκης είπε ότι ο στόχος του ΑΟΚ θα είναι πρωταγωνιστικός, αυτό το δηλώνω με βεβαιότητα. Και ήδη κυκλοφόρησαν και τα πρώτα ονόματα. Ο Ντέιβιτ Ακιντούτε, ο οποίος έπαιξε στη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι στο στόχαστρο, Νιγηριανός, το οποίος πέρυσι πέτυχε 7 τέρματα, αλλά και ο Κυπαρίς Μίχος, αυτοί είναι οι οποίοι είναι Έλληνας εξτρέμ που τον θέλει το θέλει η ομάδα της Καβάλας. Από ό,τι βλέπω δεν μας παίρνει ο χρόνος για κάτι άλλο. Θυμίζουμε ότι μέχρι 12 Ιουλίου συνεχίζεται το πρωτάθλημα των δικηγόρων, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Ξάνθη με 4 ομίλους, 12 Ιουλίου είναι ο τελικός. Να δούμε αν θα υπάρξει λύση στην Α2, για την Α2 γυναικό για την ΑΕΚ Κομωτινής, η οποία δήλωσαν οι παίχτες ότι θα φύγουν, αφού δεν δήλωσε συμμετοχή η διοίκηση στην Α2. Μένει να δούμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά μετά από 15 μέρες, αφού απολαύσουμε την καλοκαιρινή άδεια. Γιώργος Εφρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας, μουσικές επιλογές. Ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα.

Συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Καγαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας με τίτλους. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών υλικό από κάμερες και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Τούρκοι επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας δεκάδες όπλα από τον Εύρο, τα είχαν καλά κρυμμένα σε καμπίνα φορτηγού. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νεογέννητο αγόρι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στα Γιάννενα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα εξάχρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκανση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ News, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες εξελίσσονται αθόρυβα αλλά μεθοδικά, ενώ στις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων, τόσο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όσο και από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Όπως είπε η κυρία Δημοχλίδου, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη συνδράμουν την αντιτρομοκρατική στη συλλογή αλλά και στην αξιολόγηση των στοιχείων. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Δημοχλίδου.
1: Μας έχει συνηθίσει τις περισσότερες φορές η αντιτρομοκρατική υπηρεσία να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Και παρόλο που εμείς μαθαίνουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσα μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να καταλαβαίνουμε ότι προχωρούν οι έρευνες, είναι σίγουρο ότι οι συνάδελφοι έχουν πάει σίγουρα ένα βήμα παρακάτω. Περιμένουμε βέβαια κάποια δεδομένα εργαστηριακά από τα σημεία στα οποία έγινε εξερεύνηση από αστυνομικούς Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Φυσικά, όλες οι υπηρεσίες, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης συνδράμουν την αντιτρομοκρατική υπηρεσία αυτή τη στιγμή για να συλλέξει υλικό. Δεν είναι εύκολη η ταυτοποίηση άμεσα αυτών των ατόμων, όμως πραγματικά γίνεται ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή από τους αστυνομικούς για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Καθώς προφανώς σε τέτοιου είδους ενέργειες δεν υπάρχει εμπλοκή μόνο αυτών που τοποθετούν έναν εμπριστικό μηχανισμό, υπάρχει σίγουρα και υπάρχει πάντα και υποστηρικτική ομάδα. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Άρα δεν μιλάμε μόνο για τους τρεις τουλάχιστον εμπλεκόμενους που έχουμε διαπιστώσει ήδη ότι υπάρχουν. Ξεκαθαρίζω ότι ακόμα δεν έχουμε στοιχείο ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για ταυτοποιήσεις, όμως τις επόμενες ημέρες σίγουρα θα έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα.
0: Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, μετά τα γεγονότα που έχουν συγκλονίσει φυσικά την κοινή γνώμη. Κατά την έξοδό του, ο ίδιος προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, εκφράζοντας τον πόνο του για την απώλεια της σύζυγου του, αλλά και την αγωνία του για την κατάσταση της υγείας της κόρης του, Αφροδίτης Νέστορας, που παραμένει στο νοσοκομείο. Ο κύριος Νέστορας μίλησε αρχικά για την τραγωδία, κάνοντας λόγο για άναυρη και ύπουλη επίθεση που στήχησε ανθρώπινες ζωές. Ας τον ακούσουμε.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές, χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες.

0: Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, να πάμε στην Μεσσηνία, καθώς χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα 6χρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία χθες το μεσημέρι. Η μητέρα του παιδιού είναι καθαρίστρια εκεί, είχε πάει μαζί με μια άλλη γυναίκα για να καθαρίσουν το σπίτι και είχε πάρει μαζί και τον 6χρονο γιο της. Δεν ήταν συνέχεια φυσικά από πάνω του, έτσι διέφυγε και από την προσοχή της. Ωστόσο όμως ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Δυστυχώς, Βίκυ, είναι μια τραγική είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή εδώ της Μεσσηνίας. Όπως τα περιγράφησε για να τα πράγματα, χθες το μεσημέρι η γυναίκα μαζί με μια ακόμα γυναίκα βρέθηκαν σε μονοκατοικία. Στην διόρφη μονοκατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας, στο Δήμο Πυλουνέστερος, όπου διατίθεται προς ενοικίαση προκειμένου να εκτελέσουν εργασίες καθαριότητας. Είχε μαζί της και τον 6χρονο γιο της, ο οποίος διέφυγε της προσοχής της και κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από την ελληνική αστυνομία, βρέθηκε μέσα σε πισίνα. Πέρασε, φαίνεται, χρόνος μέχρι να διαπιστώσουν οι δύο γυναίκες ότι το παιδί βρισκόταν μέσα στην πισίνα. Όταν το αντίκρισαν γύρω στις 3, ήταν επέπλες χωρίς αισθήσεις. Το άμεσα ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Βρέθηκαν γρήγορα εκεί διασώστες αλλά και γιατροί από το κέντρο υγείας της Πύλου. Έκαναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες με τεχνική κάρπα, προσπάθειες ανάγνυψης για να το επαναφέρουν. Χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν, το παιδί διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 4:30 στο κέντρο υγείας της Πύλου, όπου και μεταφέρθηκε. Τώρα θέλω να σου πω ότι έχει διαταχθεί από την πρώτη στιγμή από την εισαγγελία νεκροψία, νεκροτομή. Το άψυχο σώμα του παιδιού έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις, προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια, στο κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε το παιδί μέσα στην πισίνα. Ταυτόχρονα, να σου πω ότι η μητέρα συνελήφθη το βράδυ, της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Νωρίς σήμερα το πρωί πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων, όπου με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας αφέθηκε ελεύθερη και ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Η ίδια είναι τραγική φιγούρα αυτής της ιστορίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Μιλάνε πληροφορίες από την περιοχή για μια γυναίκα η οποία έκανε δύο δουλειές για να τα φέρει εις πέρας. Το παιδί έχριζε και βοήθειας, γι' αυτό χρειαζόταν πολλές φορές να το έχει μαζί της. Ήταν μια γυναίκα που, όπως σημειώνει η κάτοικη εκεί της περιοχής, αγαπούσε και φρόντιζε ιδιαίτερα το 6χρονο μονάκριβο αγόρι της. Η ίδια διαζευμένη το μεγάλο νεμόνι της. Βρέθηκε, έγινε αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεται ο καθένας, μιλάμε για μια τραγική στιγμή, μια τραγική ιστορία που πραγματικά έχει συγκλονίσει πάντως. Να σου πω, προανάκριση διενεργεί και το αστυνομικό τμήμα της Πύλου. Διερευνώνται και όλα τα ενδεχόμενα για την κατοικία εκεί, αν είχε όλες τις απαραίτητες άδειες στην πισίνα, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάτι το μεμπτό μέχρι στιγμής, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συναγερμός σήμανε στον Εύρο μετά τον εντοπισμό 50 πιστολιών που φέρονται να προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα δύο Τούρκοι μέσα από φορτηγό διεθνών μεταφορών. Πρόκειται για τα λεγόμενα όπλα φαντάσματα, θα λέγαμε, δηλαδή μη καταγεγραμμένα όπλα, χωρίς δηλαδή σηριακό αριθμό. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας που έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Να το ξαναπούμε λοιπόν. Είχαμε τη σύλληψη δύο υπηκόων Τουρκίας που προχώρησαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στον Εύρο, αστυνομική της υποδιέθεσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η επιχείρηση ήταν συντονισμένη. Υπήρχαν πληροφορίες που είχε η αστυνομία για εισαγωγή ή διακίνηση παράνομου οπλισμού. Η σύλληψη των δύο Τούρκων έγινε μετά τον εντοπισμό των φορτηγών διεθνών μεταφορών που είχαν μπει στην Ελλάδα από συνοριακό σταθμό του Εύρου, κατά πάσα πιθανότητα από τους Κύπρους, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχθηκαν λίγο αργότερα επί της οδού Εγνατίας στην Κομωτινή, μέσα στη Ροδόπη, και διαπιστώθηκε πως τα ένα εξ αυτών υπήρχαν συσκευασμένα αρρωστευόλα και επιμελώς κρυμμένα στην καμπίνα του οχήματος πίσω το κάθισμα του οδηγού, 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Μάλιστα, τα όπλα δεν είχαν σηριακούς αριθμούς, άρα κατατάσσονται στην κατηγορία των όπλων φαντασμάτων. Ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε τον παράνομο οπλισμό, αλλά και εκείνος του δεύτερου φορτηγού που εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς εκτιμάται ότι είχε ρόλο προπομπού για να ελέγχει τη διαδρομή για τυχόν αστυνομική παρουσία, οδηγούν στον εισαγγελέα με δικογραφία που περιλαμβάνει τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Να πούμε ότι ανάλογες υποθέσεις χειρίστηκε η υποδιέθεση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος τον Οκτώβριο του 2025 και τον Μάιο του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Για το θέμα αυτό θα μας ενημερώσει στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Εμείς να πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής. Καθώς όπως είπαμε και στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων εδώ στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Ο Τίμος Φακαλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας δώσει ό,τι νεότερο έχει από την υπόθεση αυτή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 10 το πρωί έφτασε στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και είναι σε εξέλιξη η ευρεία κλειστή σύσκεψη με τον Υπουργό, ανώτατα στελέχη της αντιδρομοκρατικής και της διοίκησης οργανωμένου εγκλήματος που έχουν έρθει από την Αθήνα. Ενημερώνεται ο Υπουργός για τα αποτελέσματα μέχρι τώρα των ερευνών και αναμένεται να δώσει κατευθύνσεις για το πού θα πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα οι έρευνες. Τώρα να σου πω ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και της εμπλοκής τέταρτου προσώπου κατά διάρκεια των εμπριστικών επιθέσεων, το οποίο πρόσωπο είχε μάλλον υποστηρικτικό ρόλο και δεν φαίνεται από το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχουν συλλέξει οι αρχές. Υπάρχουν στα γεία των αρχών και κάποια κομμάτια, μεταλλικά κομμάτια από τις εκρήξεις, από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, καθώς και μια μονοτική ταινία με την οποία έδεσαν το μπουκάλι με το έφλεκτο υλικό στα γκαζάκια οι δράστες. Αυτά όλα έχουν πάει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και αναζητείται ιατρικό υλικό το οποίο θα βοηθήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Δεν έχει ακόμη βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο μετακινήθηκαν οι δράστες, ούτε και το σπίτι στο οποίο κατέφυγαν μετά τις τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Τώρα εδώ, Κίμωνος, Βόγα και Γραβιάς, όπου βρισκόμαστε, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο έφτασε εδώ ο Γιώργος Παπαδόπουλος, είναι ο 25ου ορόφου που συνοσηλευόταν στο Ιπποκράτη Νοσοκομείο, στην Πνευμονολογική Κλινική και πήρε εξιτήριο. Σοκαρισμένος ο κύριος Γιώργος έφτασε εδώ. Είδε από κοντά τις ζημιές από τις εκρήξεις και ούτε και ο ίδιος δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει. Μόλις τώρα συνειδητοποιεί το μέγεθος των καταστροφών. Αναφέρθηκε στην μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε την ζωή της. Όπως είπε, από εδώ και πέρα πλέον θα ξεκινήσει εδώ η αποκατάσταση των ζημιών. Και μάλιστα, όπως είπε και ο κύριος Κυρανάκης, εθελοντικά η Νέα Δημοκρατία, η τοπική οργάνωση εδώ, θα αναλάβει ένα τμήμα της αποκατάστασης του κτηρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Στη Ρόδο τώρα δικάζεται ο 44χρονος οδηγός που τον Μάιο του 2026 στον επαρχιακό δρόμο προς τη Λίνδο συγκρούστηκε με γιο ταχύ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία μητέρα και η κόρη της. Ο άνδρας, να πούμε, δικάζεται για απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Να πάμε λίγο στον Γιώργο Αθανασίου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο για να μας εξηγήσει ακριβώς για τον λόγο για τον οποίο δικάζεται ο 44χρονος οδηγός. Δεν είναι για το ατύχημα καθ' αυτού, έτσι δεν είναι?
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Όχι, για το δυστύχημα που χάθηκαν δύο γυναίκες, πολύ σωστά είπες, μάνα και κόρη, 56-25 ετών αντίστοιχα. Η δικαιοσύνη επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα, θεωρώντας ένοχο τον οδηγό για αυτό που πήγε να κάνει. Τι πήγε να κάνει? Παραβιάζοντας τους όρους που του είχε επιβάλλει και είχε να κάνει με περιοριστικούς όρους, προσπάθησε να πάρει τον εγκέφαλο που είναι στη μηχανή του αυτοκινήτου, ένας καταγραφέας στοιχείων που όμως είναι απαραίτητο σαν εργαλείο για την ομάδα της που ακολουθεί και που εξακολουθεί να χειρίζεται το θέμα και ερευνά το πώς ακριβώς έγινε το δυστύχημα τον περασμένο Μάιο. Ο οδηγός βέβαια είπε στο δικαστήριο και σήμερα ότι δεν το έκανα για κακό σκοπό, το έκανα επειδή όταν αποφυλακίστηκα και μετά που του έθεσαν τους περιοριστικούς όρους, ο ίδιος ο εγκέφαλος ειδοποίησε μέσω γραπτών μηνυμάτων στο τηλέφωνο του 44χρονου ότι ξέρεις, χάνομαι, χαλάω, θα καεί το αμάξι, έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ και σώσε την κατάσταση. Ακούγεται λίγο χαζόρα, στην πραγματικότητα αυτό είναι. Ο εγκέφαλος ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου να του πει ότι ξέρεις, χαλάω και δεν θα μπορέσει να μου έχεις στη διάθεσή σου για τα στοιχεία τα οποία θέλεις και μέσα από τα οποία ο οδηγός πιστεύει ότι θα δικαιωθεί και θα αποδείξει ότι δεν είναι ακριβώς όπως λέγεται η ιστορία στην οποία έχουμε το τροχαίο δυστύχημα και στην οποία εμπλέκεται και στην πραγματικότητα στο θάνατο δύο γυναικών.
0: Μάλιστα. Πόσο φαίνεται τελικά δεν κατάφερε να πείσει την δικαιοσύνη εφόσον του έχει επιβληθεί για την παραβίαση των περιοριστικών όρων.
4: Έτσι, ακριβώς
0: αυτό. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δεν έπεισε και έτσι του επιβλήθηκε ποινή 2 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είπες, Γιώργο?
4: 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα. Και για όσους ακούνε και σου λέει τι κάνει η δικαιοσύνη, είναι προφυλακιστέως και θα επιστρέψει στη φυλακή και συγκεκριμένα στον Κορυδαλό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε στα Γιάννενα και στον αγώνα δρόμου που στήθηκε για να σωθεί ένα νεογέννητο αγοράκι. Όπως είπαμε, το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διαγωνίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλώς σου μεσημέρι. Σε εξέλιξη τέθηκε από εχθές η επιχείρηση διακομιδής του νεογέννητου αγοριού από τα Ιωάννια προς τη Θεσσαλονίκη μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας και παρουσία κατά τη γέννησή του. Συγγνώμη, με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε.
5: Εντάξει, συγγνώμη, ναι. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, όπου οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα νεογνών. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας μετέφερε το νεογέννητο στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Εκεί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό προχώρησαν στις απαραίτητες
0: Μάλιστα.
5: Κατάσταση.
0: Ναι.
5: Ξεκίνησε και η αναζήτηση διαθέσιμης κλίνης σε μονάδα ιατρικής θεραπείας νεογνών. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες βρέθηκε καινή κλινική σε νοσοκομείο της, στην οργάνωση της τελικής διακομιδής και η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία εξειδικευμένων γιατρών, διασωστών και αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη και ασφαλέστερη δυνατή πρόσβαση στη μέση νεογνών. Το νεογέννητο νοσηλεύεται πλέον στη Θεσσαλονίκη, όπου λαμβάνει την εξειδικευμένη φροντίδα που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, ενώ οι ευχές όλων συνοδεύουν τη δύσκολη μάχη που δίνει για τη ζωή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα ο 58χρονος που κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, διότι ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδελφό του. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Φανή.
6: Καλό μεσημέρι, και το περιστατικό έγινε πριν από λίγες ημέρες σε ένα χωριό στο Ηράκλειο. Τα δύο αδερφάκια έπαιζαν στο σπίτι, στο ισόγειο του σπιτιού. Στο απόβανο διαμέρισμα έμενε ο 58χρονος, που είναι και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, του κτηρίου ολόκληρου. Ο 58χρονος άκουσε λοιπόν φασαρία κάποια στιγμή και άκουσε και να σπάει κάτι στο σπίτι του, στο σπίτι το οποίο ενοικίαζε δηλαδή, στην μονογονεϊκή οικογένεια με τα δύο παιδιά. Τότε κατέβηκε κάτω, μπήκε στο σπίτι σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα και χαστούκησε το μικρό από τα δύο παιδάκια, το έδωσε δύο χαστούκια στο πρόσωπο, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, πήρε ένα μαξιλάρι και το έβαλε στο πρόσωπο του παιδιού. Το παιδί βέβαια μπήκε πολύ γρήγορα σε κατάσταση πανικού, έκλαιγε, βγήκε έξω από το σπίτι και το παιδί έδειξε ότι ο 58χρονος πήρε τηλέφωνο τη μητέρα του παιδιού και της είπε χαστούκησε το παιδί σου, το μικρό, γιατί έκανε φασαρία και έσπασε και κάτι στο σπίτι μέσα. Μια πόρτα. Οπότε η μητέρα επέστρεψε, ακολούθησε η καταγγελία στην αστυνομία και η σύλληψή του. Οι αρχικές κατηγορίες με τις οποίες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ήδη ήταν για παραβίαση οικογενειακής ειρήνης και σωματικές βλάβες. Ωστόσο, ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία και την έκανε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση εναντίον ενός μικρού παιδιού. Τώρα, εδώ έχει έρθει ο 58χρονος, θα μπει τώρα στον ανακριτή μετά από προθεσμία που έχει πάρει ήδη για να δούμε τι θα αποφασίσει. Ισχυρίζεται όμως, σύμφωνα με τον συνηγορό του, ότι δεν χρησιμοποίησε ποτέ μαξιλάρι, ούτε παραβίασε το σπίτι, βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ότι πολλές φορές φρόντιζε και όλα αυτά δύο παιδάκια τα οποία έμεναν μόνο τους με τη μητέρα τους. Θα δούμε τώρα πώς θα αξιολογήσει αυτές τις πληροφορίες η ανακρίτρια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα πολύ ακριβά πλήρωσε την επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων ένας ανήλικος αλλά και ο πατέρας του στα Χανιά. Χθες βράδυ αστυνομικοί εντόπισαν έναν ανήλικο να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα και θεώρησε σωστό ο ανήλικος, περνώντας από μπροστά από το περιπολικό, να επιδοθεί σε διαδοχικές σούζες για να δείξει έτσι και την οδηγική του ικανότητα. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανιών για να μας πει περισσότερα. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η συγκεκριμένη ενέργεια που σόκαρε και τους αστυνομικούς που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ένας αναβάτης δικύκλου μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο επιδεικτικά, μάλιστα περνώντας από μπροστά του, έγινε τις περασμένες ημέρες, δεν έγινε χθες για μια μικρή διόρθωση για το ρεπορτάζ, έγινε τις περασμένες ημέρες στην περιοχή της Κισάμου, στο καστέλι Κισάμου στα Χανιά, όταν ο νεαρός λίγο πριν τα ξημερώματα υποδείχθηκε από τους αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν έλεγχο στην περιοχή να σταματήσει, έκανε νόημα δηλαδή να σταματήσει. Ο ίδιος όχι απλά δεν σταμάτησε, αλλά όπως είπες και εσύ σωστά νωρίτερα, έκανε ελιγμούς επικίνδυνος, σούζες ουσιαστικά όπως λέμε στην καθομιλουμένη, σήκωσε το μηχανάκι το οποίο οδηγούσε μπροστά από τους αστυνομικούς. Επιδεικτικότατα πέρασε κάνοντας τους ελιγμούς αυτούς και βέβαια εξαφανίστηκε στα στενά της πόλης της Κισάμου λίγο αργότερα. Οι αστυνομικοί επέλεξαν να μην ξεκινήσουν μια καταδίωξη όσο οφείλουν, όπως είναι το καθήκον τους ουσιαστικά αυτές τις περιπτώσεις. Καθώς είναι και μικρή κοινωνία, είναι μια μικρή πόλη η Κίσαμος, οπότε έκαναν εξακρίβωση στοιχεία από την πινακίδα του οχήματος, βρήκαν τον ανήλικο οδηγό στην διεύθυνση κατοικίας του ουσιαστικά και βέβαια πέρασαν χειροπέδες και στον ίδιο αλλά και στον πατέρα του, επιβάλλοντας μάλιστα και πολύ υψηλά πρόστιμα, διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνάει το ύψος των 2.250 ευρώ για τον ανήλικο και άλλα 350 ευρώ για τον κηδεμόνα του. Για την παραμέληση ουσιαστικά υποπτίας του δικύκλου και την παράνομη παραχώρηση του δικύκλου. Βέβαια, φυσικά αφαιρέθηκε και η άδεια οδήγηση του πατέρα, αλλά κατασχέθηκε και η μηχανή, σε έναν τρόπο έτσι να δοθεί τουλάχιστον ένα παράδειγμα για την συνολική αντιμετώπιση που θα πρέπει να έχουν οι γονείς και στα παιδιά τους, αλλά και για τη μηδενική ανοχή βέβαια στις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, Βίκυ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Στα δικαστήρια τώρα οδηγείται ο 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στην περιοχή της παραβόλας Αγρινίου, διότι όπως είπε ο ίδιος ο 50χρονος, τον ενοχλούσαν οι θάμνοι. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
8: Βίκυ, έχει ξεκινήσει ήδη η δίκη του συγκεκριμένου άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρισμού και μάλιστα πριν από λίγη. Το δικαστήριο διέκοψε για να επανέλθει σε μισή ώρα με την απόφαση για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ο κατηγορούμενος, αυτό το οποίο είπε στο δικαστήριο, είναι ότι ήταν υπό την επίρρεια μέσης και χαπιών. Ζήτησε συγγνώμη ότι δεν ήξερε το τι έκανε, δεν είχε τον έλεγχο του εαυτού του και ζήτησε συγγνώμη τόσο από το δικαστήριο όσο και από τους πυροσβέστες οι οποίοι έτρεξαν για να αντιμετωπίσουν την φωτιά την οποία έβαλε. Ο ίδιος εμφανίστηκε μετανιωμένος και μάλιστα σε κάποιες στιγμές έσπασε και ο ίδιος βάζοντας τα κλάματα κατά τη διάρκεια της απολογίας του. Και τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου για την πράξη αυτή, την οποία παραδέχθηκε ο ίδιος, ωστόσο την απέδωσε, όπως είπαμε, στην επίρρεια αλκοόλ και κάποιων χαπιών που είχε καταναλώσει λίγο νωρίτερα. Και οδηγήθηκε σε αυτήν την πράξη στο να βάλει δηλαδή μια φωτιά, η οποία κατέκαψε 4 στρέμματα στην περιοχή Παραβόλα Αγρινίου, όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν να κατασβήσουν αφού πρώτα έκαψε περίπου 4 στρέμματα αγροτικής έκτασης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας 59χρονος έχασε χθες βράδυ τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στο κάτω Σαμικό του Δήμου Ανδρίτσενας Κρεστένων. Από την ΕΡΤ πύργο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας ενημερώσει. Παναγιώτη.
9: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9.30, ένας 59χρονος βγήκε κλειστής κινούμενος μέσα στο χωριό, σε δημοτικό δρόμο στο κάτω Σαμικό του Δήμου Ανδρίτσενας Κρεστένων, που αδιευκρίνησε μέχρι τώρα συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του και να προσκρούσει με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο των Κρεστένων. Δυστυχώς όμως τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που αποδείχθηκαν θανάσιμα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Εικάζεται ότι μάλλον υπέστη κάποιο παθολογικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε το δίκυκλο. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική υπηρεσία πατρών. Τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα διερευνά η τροχαία πύργου σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα των Κρεστένων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Για ακόμη μια φορά, συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Βόλου πραγματοποίησαν επιχείρηση καθαρισμού στην όχθη του Ξηριά, όπου είχε δημιουργηθεί αυτοσχέδια χωματερή από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων αλλά και ογκωδών υλικών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
10: Καλό σας μεσημέρι. Δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό σημείο που καθαρίζεται, υπάρχουν και πολλά άλλα, ενώ κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι το ίδιο ακριβώς σημείο μπορεί να ξαναγεμίσει σε ένα μήνα. Σύμφωνα με το Δήμο, η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εδώ εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους, τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η αλήθεια είναι ότι είχε δεχθεί πάρα πολλές οχλήσεις από πολίτες στις γύρω περιοχές για την συγκεκριμένη χωματερή για να τη διαλύσει. Και φυσικά οι κίνδυνοι που προανέφερα γίνονται πολύ πιο έντονοι την θερινή περίοδο. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε να οργανωθεί μια μεγάλη επιχείρηση χθες καθαρισμού του συγκεκριμένου σημείου, ενώ ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ο κύριος Πράκτος είπε ότι η υπηρεσία βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να παρεμβαίνει όπου απαιτείται και να αποκαθιστά εστίες μόλυνσης. Απαιτείται όμως, είπε, μεγαλύτερη κοινωνική συνείδηση και συνεργασία από όλους για να σταματήσουν τα φαινόμενα παράνομης απόρριψης απορριμμάτων που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και δημιουργούν βέβαια σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων. Όταν υπάρχουν μεγάλα αντικείμενα, υπάρχει χώρος εναπόθεσης, αυτό υπενθύμησε. Και επίσης κάποιος μπορεί να καλέσει την υπηρεσία καθαριότητας αν είναι κάτι μικρό, γιατί μπορεί να περάσει ένα φορτηγό και να το πάρει. Αν δεν μπορεί κάποιος να μεταφέρει, παραδείγματος χάρη μπάζα ή οτιδήποτε άλλο, ή να πληρώσει γι' αυτό, απλά να κλείσει το ραντεβού για να περάσει το φορτηγό της υπηρεσίας καθαριότητας και να τα συγκεντρώσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσαν φθορές σε παρκόμετρα του Δήμου Λαρισαίων από μέλη του Ρουβίκονα, καταθέτοντας με τη συγκεκριμένη ενέργεια την αντίθεσή τους στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που λειτουργεί στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η παρέμβαση της Εισαγγελίας έρχεται στη συνέχεια βεβαίως της μήνυσης που υπέβαλε ο Δήμος Λαρισαίων κατά γνώστων για τις καταστροφές που είχαν προκληθεί σε παρκόμετρα και δημοτικό εξοπλισμό τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου. Και ήταν διόλου καταφρόνητο οι ζημιές σε δύο παρκόμετρα που προκλήθηκαν, τα οποία αντικατέστησε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ο Δήμος κόστησαν πάνω από 10.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κ. Θανάσης Μαμάκος, είχε κάνει δηλώσεις βεβαίως με αφορμή τους βανδαλισμούς. Ο Ρουβίκονας είχε αναλάβει τα μέλη του, ανάρτησαν και σχετικό δίκτυο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις καταστροφές. καταθέτοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή του στο σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Λαρισαίων. Ο Δήμαρχος είχε πει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε αξιόπινες τακτικές και παραβατικές συμπεριφορές που στρέφονται εναντίον των πολιτών. Έκανε την μήνυση και βεβαίως τώρα αναλαμβάνει η εισαγγελία, εξετάζοντας, διατάσσοντας βεβαίως υποσταμένη εισαγγελία Σπαρτοδικών Λάρισας την σχετική έρευνα. Θα ληφθεί και βιντεοληπτικό υλικό από όλες τις περιοχές βεβαίως και εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπέρχαν και σύστημα καταγραφής στα παρκόμετρα. Αυτό είναι κάτι που θα το ερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές για να βρουν τους υπευθύνους και να καταλογίσουν τις ευθύνες. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Επίθεση αρκούδας σημειώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Ρημνίου του Δήμου Κοζάνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης, στην Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το αποτέλεσμα ήταν το θάνατο μιας προβατίνας και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη ζώων. Η επίθεση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προχθές, όταν η αρκούδα εισήλθε στο στάβλο της μονάδας, η οποία ανήκει στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ρημνίου, κύριο Ιγνατιάδη, και λειτουργεί από τον ίδιο μαζί με τον αδερφό του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κύριος Ιγνατιάδης, από την επίθεση μία προβατίνα, όπως είπαμε, βρέθηκε νεκρή, ενώ αρκετά ακόμη ζώοι υπέστησαν τραυματισμούς διαφορετικής σοβαρότητας και χρειάζονται κτηνιατρική φροντίδα. Τις ζημιές διαπίστωσε ο κτηνοτρόφος όταν μετέβη στη κτηνοτροφική μονάδα και αντίκρισε τις συνέπειες της επίθεσης. Το νέο περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη σειρά επιθέσεων αρκούδων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι αλλά και αγρότες ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας και των εκτροφών και των καδιαρριών τους, καθώς όπως επισημαίνουν η παρουσία αρκούδων κοντά σε οικισμούς, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες γίνεται όλο ένα και συχνότερη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε σε μια αποκαλυπτική κοινή ανακοίνωση καταγγελία του Μεντασέτ, Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, και της ΒΒΕΦ Ελλάς για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
14: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση. Λοιπόν, μιλάμε για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο και δι στον χώρο του θαλασσίου πάρκου Ζακύνθου που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Υπάρχει μια κοινή αποκαλυπτική χθεσινή ανακοίνωση, παύλα καταγγελία, του Mediaset και του VFF Ελλάς, που καλούν την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων και τις αρμόδιες υπηρεσίες να διασφαλίσουν ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία εφαρμόζεται στην πράξη και με διαφάνεια. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση που προέκυψε μετά από έρευνα στη Διάβια, από την οποία φαίνεται πως η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων την τελευταία τριετία δεν έχει επιβάλει ούτε μια διοικητική κύρωση για περιβαλλοντικές παραβάσεις στο νησί της Ζακύνθου. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η υπόθεση εκτεταμένων χωματουργικών εργασιών και αποψηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2016 από συμπολίτη μας σε προστατευόμενη περιοχή του θαλασσίου πάρκου και δίστο βασιλικό μεταξύ Δάφνης και Γέρακα, παραλίες Οτοκίας της Αλάσκιας Χελώνας και μάλιστα απολύτου προστασίας. Όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο υπεύθυνος των εργασιών είχε ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα από τα ποινικά δικαστήρια για την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Μάλιστα, είμαστε σε θέση να ξέρουμε ποιος εν ενεργεία αιρετός από την Κέρκυρα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθώς ανήκει στην νυν περιφερειακή αρχή Ιωνίων Νήσων, θεματικός αντιπεριφερειάρχης, υπέγραψε τότε το μηδενισμό σχεδόν του προστίμου, γιατί είχε επιβληθεί πρόστιμο στον εν λόγω συμπολίτη μας για την αυθαίρετη αυτή παρέμβαση 200.000 ευρώ, μειώθηκε σε 10.000 ευρώ και στο τέλος είχε και επιστροφή χρημάτων.
0: Μες.
14: Είναι μια περίπτωση αυτή. Και τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε. Βέβαια, οι εργασίες εκεί έχουν παγώσει. αλλά το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα. Mm-hmm. Η δεύτερη υπόθεση αφορά την έναρξη οικοδομικών εργασιών στις αρχές του 2025 στο ιδιόκτητο Μαραθωνίσι στην καρδιά του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου στο Μικόλυπο του Λαγανά, σε περιοχή όπου το ισχύον καθεστώς προστασίας απαγορεύει την ανέγερση κτισμάτων, κάτι που αναδείχθηκε από τις ενέργειες περιβαλλοντικών οργανώσεων Αρχέλων, Μέντασετ και WWF Ελλάς. Μόνο μετά από κάποιες παρεμβάσεις ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιοι φορείς και ξεκίνησαν οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της προληπτικής εποπτείας και του ελέγχου σε μια τόσο ευαίσθητη προστατευόμενη περιοχή, δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο διευθυντής του Μέντασετ, Γιώργος Σάμψον. Έτσι λοιπόν, είναι δύο περιπτώσεις κραυγαλίες, θα έλεγα, και για το Μαραθωνίσι, που είναι στην καρδιά του θαλάσσιου πάρκου, στον κόλπο του Λαγανά, όπου εκεί είναι χώρος ορτουκές της θαλάσσιας χελώνας, όπως και στην περίπτωση του Βασιλικού μεταξύ Δάφνης και Γιάρακα, περιοχές απολύτου προστασίας της θαλάσσιας χελώνας. Στην πρώτη περίπτωση ένας συμπολίτης μας κατέβασε ολόκληρη πλαγιά και άνοιξε και δρόμο.
0: Μάλιστα.
14: Επιβλήθηκε το πρόστιμο, μειώθηκε και στο τέλος μετά από απόφαση δικαστική είχε και επιστροφή χρημάτων. Mm-hmm. Όμως το κεράκι του για να γίνει αυτό έβαλε και αιρετός εν ενεργεία, όπως είπαμε, θεματικός αντιπεριφερειάρχης που υπέγραψε σχεδόν το μηδενισμό του προστίμου. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
0: Μάλιστα.
14: Που αν μη τι άλλο είναι πολύ σοβαρή καταγγελία από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Με στόχο την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην ενίσχυση της ΔΕΗΑ Δράμας με 4 νέα έργα ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού ανά των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Τασούλα.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορά συνολικά 16 έργα σε 9 δήμους, σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Και ανάμεσα σε αυτά τα έργα που έχουν εγκριθεί περιλαμβάνονται 4 έργα της ΔΕΙΑ Δράμας, τα οποία αφορούν κρίσιμες παρεμβάσεις αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του δικτύου ίδρυυσης της περιοχής. Πρόκειται συγκεκριμένα για την αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης πρώην συνδέσμου Μαυροβάτου, την επέκταση εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης και εγκατάσταση νέων δεξαμενών στην κοινότητα Μυλοποτάμου, αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης της οδούς Υποκράτους Ακροπόλος Εθνικής Αντιστάσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου και την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης στην οδό Πατριάρχου Διονυσίου. Τώρα ο Δήμαρχος Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργα πνοής, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στην εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και πόρων, αποτελούν, είπε, βασικές υποδομές που θα επιτρέψουν στη συνέχεια την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος και του αστικού ιστού της περιοχής παρέμβασης και με τα έργα αυτά επιτυγχάνεται ουσιαστική αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης, μείωση των διαρροών και απώλεια νερού, καθώς και βελτίωση της επάρκειας και ποιότητας υδροδότησης των περιοχών. Παράλληλα, ενισχύει την ενεργειακή και οικονομική αποδοτικότητα των υποδομών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την υλοποίηση των δεσμεύσεων για την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι στις 30 Ιουνίου είχε αναφερθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου ως ένα χρονικό ορόσημο για την εγκατάσταση της αιμοδυναμικής μονάδας. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει εγκατασταθεί ούτε η αιμοδυναμική μονάδα ούτε ο μαγνητικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Θα έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Και έτσι ξεκίνησε η αντιπαράθεση μεταξύ των εργαζομένων του νοσοκομείου και της διοίκησης. Όπως είπες και εσύ, η παραβίαση της ημερομηνίας που είχε αρχικά δοθεί για τις 30 δηλαδή του Ιούνιου, ότι θα είχαμε την εγκατάσταση του αιμοδυναμικού αλλά και του αξονικού, του μαγνητικού συγγνώμη, φαίνεται ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Σύμφωνα με την απάντηση της διοίκησης, έχει να κάνει από τις ημερομηνίες και τις ενστάσεις, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πάμε 3 και 6 μήνες πίσω και γι' αυτό δόθηκε και νέα ημερομηνία, όπως γνωρίζουμε, για τέλη του Νοέμβρη. Πάντως, ο Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Υγείας, τη διοίκηση του νοσοκομείου και τον κυβερνητικό βουλευτή να ενημερώσουν την τοπική κοινωνία για τους λόγους της καθυστέρησης, να παρουσιάσουν νέο σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων και παράλληλα υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου δεν περιορίζεται στην προμήθεια εξοπλισμού, αλλά απαιτεί και την πρόληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ώστε οι νέες υποδομές να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Από ό,τι σας είπα τώρα και από την πλευρά της διοίκησης, ανταπατά ότι οι διαδικασίες για τη δημιουργία της αιμοδυναμικής μονάδας και την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου συνεχίζονται κανονικά σε συνεργασία με το Υπουργείο και, όπως είπαμε, δεν υπήρξε διακοπή των ενεργειών για την υλοποίησή της. Παράλληλα, αναφέρει ότι κατανοείται την ανησυχία των εργαζομένων, επισημένοντας όμως πως η υλοποίηση θα γίνει άμεσα. Κλείνοντας, η διοίκηση απορρίπτει τους χαρακτηρισμούς περί κατάρρευσης υποσχέσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα και στη δουλειά την οποία γίνεται. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα ενεργοποιεί νέα χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη οικογενειών αλλά και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Ο Βασίλης Κουβαλής από την Ερτρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στόχος είναι η στήριξη των οικογενειών και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η πρόσκληση εντάσσεται στο Πελοπόννησος της Περιφέρειας, ένα ΕΣΠΑ είναι δηλαδή. Σκοπός είναι η προώθηση και η υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και η πρόσβαση των παιδιών σχολικής ηλικίας, των εφήβων και των αμαία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για τον κύκλο 2026-27. Η Περιφέρεια επιθυμεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ισότιμη πρόσβαση των βρεφών, των νηπίων, των παιδιών και των εφήβων σε υπηρεσίες αγωγής, εκπαίδευσης, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Το πρόγραμμα αφορά και τα αμαία. Η χρηματοδότηση καλύπτει τη χορήγηση βάουτσερ προς τις οικογένειες για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, καθώς και για τη συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίας και ατόμων με αναπηρία σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Εγγύηση για το Παιδί και αποσκοπεί στην άρση κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης, προσφέροντας ουσιαστικά στήριξη στις οικογένειες της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το σχέδιο, αναμένεται να ωφεληθούν περισσότεροι από 2.000 δικαιούχοι. Θα διατεθούν πάνω από 1.500 βάουτσερ για την κάλυψη της φροντίδας και της δημιουργικής απασχόλησης σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται, όπως είπες και εσύ, Βίκη, στα 4,1 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Κερκυρα τώρα, γονείς ζητούν να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου και να ανοίξουν οι αυλές σχολείων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κερκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, το Δημοτικό Συμβούλιο φέρνει η Ένωση Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά τους θερινούς μήνες. Όπως αναφέρει η Ένωση, δύο εβδομάδες μετά το κλείσιμο των σχολείων, πολλές οικογένειες βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς οι γονείς που εργάζονται κυρίως στον τουρισμό καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα απαιτητικά ωράρια, χωρίς να υπάρχουν επαρκείς δημόσιες δομές για τη φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η έναρξη του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, ενώ επισημαίνει ότι οι ιδιωτικές επιλογές είναι περιορισμένες και οικονομικά δυσβάσταχτες για πολλές οικογένειες. Παράλληλα, ζητά από το Δήμο να ανοίξει τις σχολικές αυλές που διαθέτουν αθλητικούς χώρους κατά τις απογευματινές ώρες, ώστε τα παιδιά να έχουν ασφαλούς χώρους άθλησης, παιχνιδιού και κοινοποίησης. Να θυμίσουμε, Βίκη, ότι μία εβδομάδα πριν άνοιξαν οι κατασκηνώσεις που δεν γίνονται φέτος στο Βίδον αλλά στα Γουβιά, και είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, γιατί δεν βρίσκει προσωπικό, όπως μας είπε ο αρμόδιος για τις κατασκηνώσεις και τη δημιουργική απασχόληση, ο κ. Νεράτζης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται και τον Ιούλιο οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Αμιντέου του Νομού Φλόρινας από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ από σήμερα και μέχρι και την 3η 7 Ιουλίου. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
4: Σήμερα λοιπόν στην τοπική κοινότητα ΕΤΟΥ βρέθηκαν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, ενώ την Δευτέρα θα βρεθούν στην τοπική κοινότητα Αντιγόνου και την Τρίτη 7 Ιουλίου στις τοπικές κοινότητες Αγραπηδιές και Φανού. Η προσφορά αυτή των κινητών μονάδων υγείας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση των πολιτών και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που θέλουν να βρεθούν εκεί στις κινητές μονάδες και να υποβληθούν σε διάφορες εξετάσεις θα πρέπει να απευθύνονται στους προέδρους των αντίστοιχων κοινοτήτων τόσο για περισσότερες πληροφορίες όσο και για να γνωρίζουν τις ώρες που θα βρίσκονται εκεί οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ που συνήθως ξεκινάνε από τις 9 η ώρα το πρωί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινούν από σήμερα οι μουσικές αυλές στις Ράχες Ικαρίας, ένα μουσικό σεμινάριο που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι εδώ και 15 χρόνια. Περιλαμβάνει δεκάδες εργαστήρια για παραδοσιακά όργανα, τραγούδι και ορχήστρες. Πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά για να μας πει περισσότερα. Γιώργο.
5: Ναι, αυτή η ιδιαιτερότητα πραγματικά είναι στις μουσικές αυλές είναι καταπληκτική, γιατί τα σεμινάρια, τα εργαστήρια του σεμιναρίου φιλοξενούνται πραγματικά στις αυλές των σπιτιών σε περιοχές των Ραχών. Μέχρι πέρσι γινόταν στην περιοχή του Αγιάννη, μια μαγευτική τοποθεσία στην περιοχή του Χριστού. Φέτος θα γίνουν στις Καρυδιές, μια περιοχή που βρίσκεται πολύ κοντά στον Αγιάννη, με βέβαια τις ίδιες ομορφιές που έχουν και τα προηγούμενα σεμινάρια. Προετοιμάζεται, διοργανώνεται κάθε χρόνο χωρίς αναθέσεις, χωρίς χορηγίες, αποκλειστικά και μόνο χάρη στην προσωπική δουλειά που κάνουν τα μέλη της κίνησης πολιτών, Ραχών και ύστερα από αποφάσεις που λαμβάνονται από κοινού σε τακτικές συνελεύσεις. Να πούμε ότι φέτος έχουμε γύρω στους 220 συμμετέχοντες. Πάντα υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στις αιτήσεις που γίνονται, που έχουν ξεκινήσει πριν από τρεις μήνες. Δυστυχώς ο αριθμός πρέπει να φτάνει μέχρι εκεί για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και τα 12 μουσικά εργαστήρια που γίνονται για φέτος. Ελπίζουμε ότι θα μεγαλώνει και περισσότερο για να έχουμε όσο το δυνατόν μάλλον περισσότερους μαθητές, μια και που η σύντηση φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Μια και που αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τους ανθρώπους των Ραχών έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και φαίνεται από τα τόσα χρόνια συμμετοχής που γίνεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο πολιτιστικό φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στη νοτιοδυτική Λέσβο που φέρνει κοντά διεθνείς καλλιτέχνες αλλά και κατοικούς της περιοχής για τρεις ημέρες. Πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
6: Πράγματι, η Βίκη, ξεκίνησε σήμερα το πρώτο διεθνές πολιτιστικό φεστιβάλ που φιλοδοξεί να αναδείξει τον Πολυχνίτο και την νοτιοδυτική Λέσβο μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό. Για τρεις μέρες ο Πολυχνίτος, η Σκάλα Πολυχνίτου και η Νηφίδα φιλοξενούν περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από πάνω από 10 χώρες, οι οποίοι έχουν διοργανώσει εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές κινηματογράφου, μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και δράσεις που απευθύνονται σε κατοίκους και επισκέπτες. Το φεστιβάλ, να σας πω ότι είναι αφιερωμένο στη θεματική μνήμες, επιχειρώντας να συνδέσει την τοπική ιστορία και παράδοση με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, μετατρέποντας δημόσιους χώρους, αυλές και κτίρια σε ζωντανά σημεία πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή και θα είναι ελεύθερες για το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Με κύριο αντικείμενο την ανάδειξη του έργου του Ομήρου και η διασύνδεση με τυχείο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος συνεχίζει και φέτος τις δράσεις του. Μεταξύ αυτών είναι βραδιά ανάγνωσης των ομηρικών έπων, αλλά και η διημερίδα με τη συμμετοχή των πόλεων που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ότι είναι σε καλό δρόμο και η πορεία της τεχνικής έκθεσης για δημιουργία κέντρου ομηρικής προβολής στη Δασκαλόπετρα της Χίου. Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο που ήταν, θα λέγαμε, και ο βασικός στόχος του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, η υλοποίηση δηλαδή ενός κέντρου ομηρικών σπουδών που θα είχε έδρα τη Δασκαλόπετρα, εκεί που η ονομασία φέρει ότι αν δεν δίδαξε ο Όμηρος, σίγουρα οι ομηρίδες, οι μαθητές του ήταν που δίδαξαν στην περιοχή αυτή και που στόχος είναι από την εποχή που ήταν ο Δήμος Ομηρούπολης, γνωρίζαμε την περιοχή, σήμερα είναι η Δημοτική Ενότητα, ήταν ένα από τα βασικά θέματα που έθετε να μπορέσει να δημιουργήσει ένα τέτοιο είδους κέντρο. Μέσα στα πλαίσια αυτά γίνεται μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων με την πρώτη που θα πρόκειται να γίνει μάλλον μέσα στον Αύγουστο, θα είναι και αυτή η ανάγνωση των ομηρικών επών, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει αυτό το ραντεβού κλειστή για το βράδυ της 5ης Αυγούστου, που ο κάθε ένας που θα επιθυμεί μπορεί να έρθει σε επαφή με το σύλλογο από την ώρα που θα βρίσκεται εδώ στο Χίο, έτσι ώστε να δηλώσει ποιους στίχους και από ποιο πέρα από το βίο και έπος του Ομήρου θα ήθελαν να μιλήσουν και να το παρουσιάσουν. Επίσης, κάτι που προχωρά ο Σύλλογος και με στόχο το φθινόπωρο να μπορέσει να το οργανώσει είναι να συναντηθούν όλες αυτές οι πόλεις, είτε ως Δήμοι είτε ως πολιτιστικοί φορείς που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου ή διεκδικούν ότι από τα εδάφη της πέρασε ο Όμηρος και δίδαξε, να μπορέσουν να βρεθούν στη Χίο και να διοργανώσουν μια τέτοιου είδους συζήτηση, μια διημερίδα, να κατατεθούν οι θέσεις του κάθε ενός συλλόγου. Παράλληλα, θα γίνουν δράσεις μέσα στο καλοκαίρι που έχουν να κάνουν και με πολιτιστικές βραδιές, όπως επίσης και βραδιές για τα παιδιά που θα ζωγραφίσουν με θέμα τον Όμηρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Το 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Ίδωρ, επιστρέφει με πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη Φωκίδα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
8: Δίκη, καλό μεσημέρι. Για 8η χρονιά, το Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Ίδωρ, δίνει δυναμικό παρόν στη Φωκίδα με θεατρικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, εκδηλώσεις λόγου και εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα διαρκέσουν έως τις 14 Αυγούστου σε πόλεις, χωριά, πλατείες, θέατρα και ιστορικούς χώρους της περιοχής. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται αύριο, Σάββατο, στο θέατρο Φρίνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, με την πανελλήνια πρεμιέρα της παράστασης Ίων του Ευρυπίδη, η οποία αποτελεί την πρώτη συμπαραγωγή του φεστιβάλ με το Διπεθέ Ρούμελης. Η νέα σκηνική εκδοχή του έργου σε προσαρμογή του συγγραφέα Μινά Βιντιάδη και η σκηνοθεσία της Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη παρουσιάζεται στον φυσικό χώρο όπου εκτυλίσσεται η δράση στο Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, αναδεικνύοντας ένα από τα πλέον αμφίσιμα έργα της αρχαίας δραματουργίας που συνδυάζει τραγικά, κομικά και ρομαντικά στοιχεία μέσα από σύνθετους και αντιφατικούς χαρακτήρες. Τη μουσική υπογράφει ο Κώστας Νικολόπουλος, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Γιάννης Εγκλέζος και ο Μάξιμος Μουμούρης. Δίκη.
0: Ο καιρός. Στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα για αύριο προβλέπεται γενικά εύθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής κινητοποίησης βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την εξηνίαση της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τα εργαστήρια της Ελλάς να εξετάζουν οπτικό υλικό για ενεργικά ευρήματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας και της σημερινής που δίνει σε κάθε περίπτωση το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι η Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακήρυτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, υλικό από κάμερες και υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο Ring News η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης, πιθανόντως αναφέρει με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια ακόμα παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης που καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική μας πολιτική, αλλά και τη σωστή διαχείριση των εσόδων ασφαλιστικών ταμείων, αναφέρει. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε το τελευταίο ευρώ, είπε από τη Βουλή ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης, ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, καθώς επίσης και οι βαθμοί επίδοσης πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Ομόφωνα ένοχος έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας στα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσει 99 αφημή παραγωγών το 2020. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τις εξελίξεις στην υπόθεση των τριών εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Συγκινητικός ο Παναγιώτης Νέστορας, πραγματικά ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, εμφανώς συγκινημένος κατά την έξοδό του νοσοκομείου, μίλησε για την τραγική απώλεια της συζύγου του.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες.
0: Συγκλονιστικός λοιπόν κατάθεση ψυχής από τον Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος τον ακούσαμε μόλις να λέει, μόλις βγήκε από το νοσοκομείο, ότι η απώλεια της γυναίκας του εύχεται να είναι τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και τα οποία δείχνουν μίσος για όλους μας. Και μάλιστα τον ακούσαμε να εύχεται αυτό που έκαναν, αυτό να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες, κάτι αντίστοιχο, και να τους έχει καλά ο Θεός. Εξιτήριο λοιπόν πήραν σήμερα οι δύο από τους τραυματίες, ανάμεσά τους, όπως ακούσαμε, και ο Παναγιώτης Νέστορας, την ώρα που στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται κάθε στοιχείο για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται οπτικό και γενετικό υλικό, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ευρήματα από τα σημεία των εκρήξεων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής και τέταρτου προσώπου. Παράλληλα, ερευνάται και η πιθανή σύνδεση δικύκλου που εντοπίστηκε στην περιοχή με τις κινήσεις των δραστών. Οι εξελίξεις αναμένει να αξιολογηθούν σε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσογοίδη, και την ώρα που η έρευνα τρέχει, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές που, όπως λένε, δύσκολα θα ξεχάσουν, μιλώντας για στιγμές έντασης και πανικού την ώρα των γεγονότων. Θα πάμε σε λίγο στον Τίμο Φακαλή, στον ρεπόρτερ μας, αφού πρώτα ακούσουμε Τι είπε η κυρία Δημογλίδου, η Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και είπε ότι πρέπει να περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε η κυρία Δημογλίδου, η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Για να την ακούσουμε.
3: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας, επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος το πρωί βρέθηκε έξω από το διαμέρισμα της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Τίμο, οι έρευνες στρέφονται πλέον και στο ενδεχόμενο συμμετοχής τέταρτου προσώπου. Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία που έχουμε? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίε και κύριοι, να σου πω, Γρηγόρη, ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τρίωρη σύσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εδώ με στελέχη της αντιτρομοκρατικής και της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος. Λίγο μετά τις 1.30 το μεσημέρι αποχώρησε από το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο υπουργός και επιστρέφει στην Αθήνα. Λίγο μετά τις 10 έφτασε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και κατά τη διάρκεια κλειστής ευρείας κλειστής σύσκεψης ενημερώθηκε για τα ευρήματα των ερευνών μέχρι στιγμής, για το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει συλλεχθεί αφενός, αφετέρου για τα εξαρτήματα που έχουν βρει οι αρχές, καθώς και για τη μονοτική ταινία, τα οποία έχουν πάει όλα στα κινηματολογικά εργαστήρια των αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει γενετικό υλικό, για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ταυτοποίηση των δραστών. Τώρα, εδώ, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο, έφτασε ο ένας από τους δύο ενίκους που πήρα σήμερα εξητήριο από το Ιπποκράτη, και ο άνθρωπος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μέσα στον πέμπτον όροφο, πραγματικά σοκαρίστηκε όταν είδε το μέγεθος των καταστροφών. Εδώ συνειδητοποίησε πόσο μεγάλες είναι οι καταστροφές, καθώς έχει ισοποδοθεί και ολεκτικά είσοδο της πολυκατοικίας, έχουν καταστραφεί δύο αυτοκίνητα και δύο μηχανές. Ανέβηκε στο διαμέρισμά του, που είναι στον πέμπτον όροφο, το οποίο είναι πραγματικά έχει μαυρίσει εντελώς από τους καπνούς. Όπως μας είπε, αύριο μετά τις 10 αναμένεται να δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, να σου πω, Γρηγόρη, ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και υπάρχει και τέταρτο προσώπου, το οποίο είχε υποστηρικτικό ρόλο κατά τη διάρκεια τα ξημερώματα της εξετάσεις που έγιναν οι τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο κινήθηκαν οι δύο από τους τρεις δράστες, ούτε και το ακίνητο στο οποίο κατέθηκαν μετά τις εκρήξεις.
0: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα συνδεθούμε βεβαίως για να μας δώσεις όλες τις εξελίξεις. Πάμε τώρα και στη Λία Χριστάρα, η οποία βρίσκεται έξω από το Ιπποκράτη Νοσοκομείο. Λία, νωρίτερα δόθηκε εξιτήριο σε δύο ενίκους, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ακούσαμε μάλιστα τη δήλωση που έκανε. Εμφανώς συγκινημένος, μίλησε κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο στις κάμερες. Τι εικόνα έχουμε αυτή την ώρα για τους υπόλοιπους τραυματίες?
5: Η αλήθεια είναι, καλό σας μεσημέρι από το Ιπποκράτειο, ότι ο Παναγιώτης Νέστορας ήταν πραγματικά, μας έδειξε βασικά το μεγαλείο ψυχής του, παρά το γεγονός ότι βιώνει ο άνθρωπος μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Όλα αυτά που είπε, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησε, και τα λόγια που είπε προς τους δράστες μου έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο άνθρωπος είπε πως ας τους έχει ο Θεός καλά και ας προχωρήσουν την καλή τους τη μεριά και όχι σε αυτά που κάνουν. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μαζί του ήταν και ο Γιώργος Σαββαδόπουλος, ο δεύτερος ένοικος της πολυκατοικίας, μένω στην ίδια πολυκατοικία. Στο νοσοκομείο τώρα Ιπποκράτειο είναι ακόμα μία ένοικος. Είναι στην καρδιολογική κλινική, γιατί παρουσίασε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά, με το στρες που υπέστη από αυτό που έγινε εκείνη την ημέρα. Οπότε θα χρειαστεί να παραμείνει για κάποιες λίγες ημέρες ακόμα. Γίνονται εξετάσεις, είναι σε στεφανία, όχι όμως κάτι ανησυχητικό. Τώρα η κόρη του κύριου Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα φυσικά, που προς αυτήν κατά πάσα πιθανότητα πήγαινε η επίθεση, είναι στο νοσοκομείο Παπανικολάου, είναι στη μονάδα εγκαυμάτων, έχει εγκαύματα στα χέρια, στα πόδια και στο πρόσωπό της, όχι κατά μένα, πρώτο και δεύτερο βαθμό είναι, όμως όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και θα είναι καλά τις επόμενες ημέρες. Όταν θα μπορέσει να βγει από το Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, τότε θα γίνει και η κηδεία της Βάκιας Νέστορα, την οποία για αυτή την οικογένεια που έχει βιώσει και αυτή την τραγωδία. Mm. Και σας υπενθυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια είχαν χάσει και το άλλο στο παιδί, την αδερφή δηλαδή της Αφροδίτης.
0: Ακριβώς, την αδερφή της Αφροδίτης, η οποία είχε και ένα μικρό παιδί το οποίο το μεγάλωνε η μητέρα τους, έτσι.
5: Ναι, πολύ σωστά, που σημαίνει ότι το παιδί θα χάσει, ας το πούμε έτσι, και την δεύτερη γιαγιά, μαμά, όπως θέλετε, την έχει χάσει δηλαδή, και είναι μαζί με την Αφροδίτη τώρα θα μεγαλώσει και με τον παππού του.
0: Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες, για τις δύσκολες στιγμές τώρα που βίωσε μετά την επίθεση. Μίλησε και ένας ακόμα ένικος, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, που πήρε επίσης σήμερα εξιτήριο, για να τον ακούσουμε.
6: Εγώ είμαι καλά, είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα. Προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας. Από ψυχολογικά, σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που κάθηκε.
0: Στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με φόντο τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να αντελάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι στη βία. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, με συνέντευξή του στο Liberal, διεμήνυσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι θα δείξει μηδενική ανοχή στη βία. Πάμε στον Άκη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Διαβάσαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος συνδέει τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με την ατζέντα της νομιμότητας παντού και μάλιστα στείλε νέο αυστηρό μήνυμα κατά της πολιτικής βίας. Άγιε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη σαφήνεια, λοιπόν, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της πολιτικής βίας ο Πρωθυπουργός μετά την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας επιτακτικά στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης το πεδίο της θεσμικής ασφάλειας. Προαναγγέλλοντας πιθανόν και νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά το θέμα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για την απέτηση μιας συνολικής επανεκκίνησης στη ΡΙΖΕΤ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτική αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, αλλά και τις ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά και τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώντας ότι δεν υπάρχει πια το περιθώριο να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, ώστε να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δίθεν υπό τον μαδία της παρέμβασης. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι επιθέσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο, τα οποία δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες. Ενώ ασκεί και στο συγκεκριμένο σημείο κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως το παρελθόν είχε πει πως οι Μολότοφοι είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά με την οποία είσαι μια Μολότοφη. Είναι καλή να τραβήξουμε πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές, αναφέρει χαρακτηριστικά. Όσον αφορά βέβαια τα πολιτικά, τονίζει πως η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, η οποία ταυτίζεται με έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τη Νέα Δημοκρατία, και συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της νομιμότητας παντού, προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις και οδήγησαν στον τραγικό χαμό ενός ανθρώπου. Νομίζω πως καταδεικνύουν το γεγονός, τονίζει ο Πρωθυπουργός, πως δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο τη κοινωνική, πολιτική ή ταξική πάραξη. Μιλάμε, τονίζει ξεκάθαρα ο κ. Μητσοτάκης, για κανονικές, τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοικητικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η πλήρη καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελέσει βασικό ζητούμενο αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο τη δημοκρατία. Το συνδέω, τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο οπλίζουν εντός εισαγωγικών τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.
0: Την ώρα που από την κυβέρνηση λοιπόν λένε αυτά που ακούσαμε που είπε τώρα ο Πρωθυπουργός ή αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, ο οποίος άσκησε κριτική σε τμήματα του πολιτικού συστήματος για στάσεις που, όπως είπε, υποτίμησαν ή κάλυψαν πράξεις βίας, λέγοντας μάλιστα ότι κάποιοι ήθελαν νεκρό. Από την άλλη πλευρά όμως η αντιπολίτευση Άγη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εργαλοποιήσει αυτή την τραγωδία που είχαμε στη Θεσσαλονίκη για να αποκομίσει ωφέλη πολιτικά.
7: ουσιαστικά μιλούν για εργαλειοποίηση από πλευρά τη κυβέρνηση και του Πρωθυπουργού τη τραγική απώλεια. Και σημειώνουν στο πλαίσιο αυτό πως η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά οργανώνει την προεκλογική τη εκστρατεία, τη δεξιά άμυνα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Βέβαια, τα μηνύματα που πηγαίνουν προς τους πολίτες είναι συγκεκριμένα και βέβαια βάσει αυτό θα οδηγηθούμε και στις ερχόμενες εκλογές, οι οποίες για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνω θα γίνουν το ερχόμενο έτος το 27.
0: Γιατί υπάρχουν πειρά προς αυτή την κατεύθυνση και από το ΠΑΣΟΚ και από, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Άφησε όμως αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Για να τον ακούσουμε.
8: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το Σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
9: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
8: τώρα,
9: αλήθεια.
8: Τώρα πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι, και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία. Και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
9: Μα όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση το εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
8: Δεν μέρος οποιαδήποτε εργαλειοποίηση τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
0: Εν τω μεταξύ, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στη Βουλή με έντονη σύγκρουση κυβέρνηση και αντιπολίτευση, εκεί όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας τη για δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση και ζητώντας συγγνώμη, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε με αιχμές για κυβερνητική στοχοποίηση και εργαλειοποίηση.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Βεβαίως, το μεγάλο θέμα των ημερών παραμένει τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, αυτή η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως σε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς νέα εποχή για εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ενίκους σηματοδοτεί η μεταρρύθμιση που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη θέσπιση του βασικού νόμου για την οριζόντια ιδιοκτησία, το Υπουργείο ετοιμάζει ένα νέο ενιαίο κώδικα, ο οποίος θα συγκεντρώσει και θα εξυγχρονίσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με το νέο ενιαίο κώδικα στην ιδιοκτησία, αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσης, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, τις μεταβιβάσεις ακινήτων με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα ιδιοκτητών και ενίκων εδώ και δεκαετίες. Ειδικότερα, με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα όπως εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση κτίριων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντλίες θερμότητας και διαχείριση κοινών ακινήτων. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας για τις αλλαγές αυτές, εδώ στο News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος τόνισε όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
10: Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών, ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνιδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους. Να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, θερυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
0: Λοιπόν, αυτό για το μεγάλο, αυτά για το μεγάλο ζήτημα με τις ιδιοκτησίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα κοινόχρηστα. Ακούμε και πάλι τον κύριο Ανιμπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης.
10: Καταρχάς, θα υπάρχει πριν ακόμη οι λογαριασμοί γιγαντωθούν, θα ζητείτε από τον διαχειριστή που σκεφτόμαστε όταν η πολιτική έχει έναν αριθμό διαμερισμάτων και πάνω, να μην είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά να ανατίθεται ή σε κάποιο λογιστή ή σε κάποια εταιρεία η διαχείριση των κοινοχρήστων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση.
11: Αυτό και... θα είναι ένα επιπλέον κόστος όμως για τους ανθρώπους.
9: Και θα σας κατηγορήσουν να το κάνετε για να ευνοήσουν τις εταιρείες, βέβαια, το καταλαβαίνετε.
10: Εάν ακούστε, επειδή όλα έχουν και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Mm. Σήμερα το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, να είναι αναγκασμένο το φυσικό πρόσωπο διαχειριστής να τους ζητά με δικαστικό τρόπο να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Οι δαπάνες αυτές να μεγενθύνονται και τελικά να επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, έτσι ώστε να μην πλήττονται οι ίδιοι ιδιοκτήτες και το θέμα να επιλύεται από τον διαχειριστή, αυτόν που ασκεί καθήκοντα διαχειριστή αμέσως.
0: Τώρα, από την πλευρά του επικροτεί τις προτινόμενες αλλαγές ο κύριος Τάσος Βάπας, ο Γενικός Γραμματέας της Πομιδά, δηλαδή της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και είπε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση οι προτάσεις αυτές. Για να τον ακούσουμε.
12: Αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων και το καθεξής, που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα. Και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος, ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι λένε οι ιδιοκτήτες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα κοινόχρηστα. Αυτό το μεγάλο ζήτημα που ταλαιπωρεί πολλούς χιλιάδες ενίκους σε πολλές πολυκατοικίες, σε πολλές πόλεις. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο Απόστολος Τσίλης, είναι ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Για να τον ακούσουμε.
13: Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι, ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει. Αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε προβλήματα σε πολυκατοικίες, δικαστικές διαμάχες ή απαξιωμένα κτίρια. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Αν έχουμε ένα οροφοδιαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του θέλει να το κάνει δύο κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το νοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.
0: Η καθημερινότητα λοιπόν και η ακρίβεια είναι το δίπολο, είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους πάντες. Αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα λοιπόν οι συζητήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας για την προετοιμασία του μέτρου της μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα το επόμενο διάστημα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε νωρίτερα, Πινελόπη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς για τη συνάντηση που θα έχει με φορείς της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε συνέντευξη στο newsroom του Ερτ Νιούς σήμερα το πρωί και αναφέρθηκε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το Υπουργείο Ανάπτυξης στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Καταρχήν, μίλησε για το ζήτημα της ακρίβειας μετά τη σύσκεψη που έγινε μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ με τον Πρωθυπουργό. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος τόνισε καταρχήν ότι το μέτρο του πλαφών ήρθε διότι ήταν ένα σκληρό μέτρο για την αγορά, βοήθησε, κράτησε τις τιμές χαμηλότερα, αλλά έπρεπε να σταματήσει να ισχύει. Όπως είπε, η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με πλαφόν και χωρίς ανταγωνισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό επεσήμανε ότι τους δύο καλοκαιρινούς μήνες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα διατηρηθούν, αυτό συμφωνήθηκε στη σύσκεψη, θα διατηρηθούν οι τιμές παγωμένες τόσο στα 2.000 προϊόντα, των οποίων η τιμή μειώθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του πλαφών μέσω σταθμικά περίπου 6%,
5: όσο και στα υπόλοιπα προϊόντα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ξεκινήσει οι συζητήσεις με τους φορείς της αγοράς, έτσι ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μόλις ανοίξουν τα σχολεία, είπε χαρακτηριστικά, με το άνοιγμα των σχολείων, να εφαρμοστεί η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών και τη μείωσή του σε βασικά είδη διαβίωση και σε σημαντικό ποσοστό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Να πούμε, Γρηγόρη, κλείνοντας και κάτι ακόμα, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αυτή την περίοδο στην Βουλή ένα νομοσχέδιο, το περίφημο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από τις αυθαιρεσίες των τραπεζών. Το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και κάρτες μέχρι 100.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις. Με βάση το νομοσχέδιο, καταρχήν μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα που έχουν τα συμβόλαια με τις τράπεζες. Προβλέπεται πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών και κυρίως, το σημαντικότερο από όλα, μπαίνει ένα πλαφόν στο ύψος της αποπληρωμής του δανείου. Δηλαδή, για δάνεια μέχρι 4 έτη, το επιπλέον που θα πληρώσει κανείς είναι μέχρι 60%, για δάνεια από 4 έως 8 έτη 70% και για πάνω από 8 έτη 75%. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίσκεται στην Βουλή και συζητείται και ο κ. Θοδωρικάκος κάλεσε και την αντιπολίτευση να το ψηφίσει.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Θοδωρικάκος για την ακρίβεια και τη συναντήση που θα έχει για τις μειώσεις των τιμών.
15: Σήμερα επιστολή προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτής της συναντήληψης και της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί, γιατί ανέλαβαν τη δέσμευση με το τέλος του καλοκαιριού να προχωρήσουν σε δραστικές μειώσεις σοβαρού αριθμού προϊόντων και ουσιαστικών προϊόντων από αυτά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό. Δεν πρόκειται να αφήσω να χαθεί ούτε μια μέρα.
0: Πολύ μεγάλο θέμα αυτό της ακρίβειας. Το Πασόκ από την πλευρά του Κίνημα Αλλαγής ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει τη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα κριθυμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση, όπως σημειώνει. Ο Κώστας Ζουκαλάς σε δήλωσή του επικαλέστηκε τα όσα είπε ο κ. Απόστολος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, που εκπροσώπησε την Ένωση στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρωτήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα διατηρηθούν με μειωμένες τιμές. Όπως λέει ο κ. Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ απάντησε πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται, πάει με τα χέρια κατεβασμένα και παρακαλάει να σταθεροποιηθούν οι τιμές για το διάστημα που θα διαρκέσει η προεκλογική περίοδος. Κοροϊδεύει και εξαπατά τους καταναλωτές, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Πρόσθεσε ότι είναι αδιανόητο οι κοινωνικοί εταίροι που εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό να μην γνωρίζουν ποια είναι τα προϊόντα στα οποία μειώθηκαν τιμές. Επέκρινε την κυβέρνηση δε ότι πετάει νούμερα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για επικοινωνιακούς λόγους και πως εμπέζει την κοινωνία ανερυθρίαστα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε επίσης σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλο. Ενώ και ήδη και όχι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβανε έως σήμερα. Πάμε στην Κατερίνα Γράβη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
16: Το επόμενο διάστημα αναμένεται να έρθει σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας. Οι δικαιούχοι λοιπόν συντάξεων χειρίας θα συνεχίσουν με τον νόμο Κατρούγκαλου, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Μέχρι σήμερα το ποσοστό μειωνόταν στο 35% της αρχικής σύνταξης του θανόντος. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές. Με σύνταξη λοιπόν θανόντος 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει σήμερα 700 ευρώ το μήνα, δηλαδή το 70%. Μετά την τριετία η σύνταξη θα έπρεπε να περιοριστεί στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο διαμορφώνεται στα 446 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα παραμείνει στα 700 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το όφελος για τον συγκεκριμένο συνταξιούχο χειρίας. Εκτιμάται τώρα ότι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται, καθώς αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70%, χωρίς όμως να ισχύει αναδρομική καταβολή. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Κερδισμένοι είναι και 75.000 συνταξιούχοι χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους βέβαια δεν είχαν γίνει προβλεπόμενες περικοπές, ζούσαν όμως με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει, δηλαδή ότι θα, και σε αυτούς δηλαδή θα εφαρμοζόταν η περικοπή και θα έπρεπε να κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει. Οι μειώσεις δεν θα γίνουν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση όπως προβλέπεται, ενώ απαλλάσσονται και από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών. Κερδισμένοι επίσης 122.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε να υποστούν περικοπές και να λαμβάνουν μία μόνο εθνική σύνταξη. Το θέμα κλείνει και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις.
0: Κατερίνα Γράβου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας ακόμα λογαριασμός με τον νόμο Κατούργαλου κλείνει οριστικά. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σημερινή του ανάρτηση, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας και συνδέοντάς την με το αφήγημα ότι η ανάπτυξη και η μεταρρυθμίση δημιουργούν το δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα. Όπως σημειώνει, κυρίως γυναίκες εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέλαβε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την τριετία, αν θα καλούνταν να επιστρέψουν αναδρομικά χρήματα και τι θα ίσχυε για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις. Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε σήμερα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση της σύνταξης χειρίας του 35% μετά την τριετία. Έτσι, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, όπως αναφέρει, ενώ διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται. Η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες, όπως αναφέρει. Υποστηρίζει μάλιστα ο Πρωθυπουργός ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο δημοσιονομικό σκέλος της απόφασης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, λέει, κατέστη δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική πολιτική και στην αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το πρώτο τετράμινο του 2026 τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατομμύρια ευρώ. Να λοιπόν που οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνιζαν, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι κλείνει παλιούς λογαριασμούς η κυβέρνηση με το χθες και ανοίγει νέους ορίζοντες στο αύριο. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια αδικία μέσα στο Σεπτέμβριο. Θα είναι έτοιμη διάταξη, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου στο Ernews Red 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Θα ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Δαμβολο και τη Μαρία Γεωργίου.
17: Εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 70%, ένα. Συνεκόλουθα, για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως θα πήρανε.
9: Σε αυτούς, κύριε Ευθυμίου, που έχουν υποστεί.
17: Στο 70%.
9: Α, επιστρέφουν στο.
11: Άρα θα δουν, θα δουν αύξηση, λοιπόν.
17: Έχουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Και θέλω να πω και να προσθέσω, λοιπόν, αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
11: Αυτό
17: όταν
11: είναι.
17: Προέρχεται από. Όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από διετία. Συντάξει, δηλαδή μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία. Συγγνώμη, μπορούν να παίρνουν σύνταξη γύρω του και σύνταξη χειρία. Εκεί,
9: ναι.
17: Εκεί θα εφαρμόζεται η σύνταξη.
9: Το προηγούμενο καθεστώ ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώ.
17: Στο νόμο Κατρούγκαλου, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται η μία εθνική σύνταξη. Η κυβέρνηση τη Δημοκρατία δεν το εφάρμοσε. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
0: Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα με την κυβέρνηση να τονίζει ότι δίνει έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεως του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Παιδών στην Πεντέλη στο πλαίσιο των περιοδιών του σε μονάδες υγείας. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννου, τον πολιτικό μας τάκτη και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός Άγιο.
7: Όσον αφορά λοιπόν την επίσκεψή του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Πέδων Πεντέλης, αναφερόμενο συνολικά στα έργα αναβάθμιση που γίνονται στις δομές όλων των βαθμίδων του δημόσιου συστήματος υγείας, τόνισε πως παραπάνω, περισσότερα από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως στο Ταμείο Ανάκαμψης, και ενώ πάνω από 80 νοσοκομεία έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, στην προεκλογική μας δέσμευση πως θα κάνουμε μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του, ενώ στάθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών και των δυτικών περιοχών της πρωτεύουσας, με το συγκεκριμένο και με το συγκεκριμένο νοσοκομείο Πέδων. Συνολικά, σχετικά με την μέρημνα για την ενίσχυση στελέχωσης του ΕΣΥ, ο Πρωθυπουργός μίλησε για γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις και με δυνατότητα σε γιατρούς του ΕΣΥ να μπορούν ελεγχόμενα και φορολογημένα να παρέχουν ιατρικό έργο εκτός του συστήματος. Την ίδια ώρα, νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να επιλέξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους. Τα ζητήματα καθημερινότητας, βέβαια, αφορούν και τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος, να υπενθυμίσω, πως στην σημερινή του συνέντευξη αναφέρθηκε στις εκλογές την άνοιξη του 2027 με ένα στόχο.
0: Πριν πάμε σε αυτό, Άγη, να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη του νοσοκομείου Πέδων στην Πεντέλη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
18: Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικές δωρεές, για να υποστηρίξει την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται να μετατρέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνησή του υλοποίησε την προεκλογική δέσμευση για ότι θα προχωρήσει τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ασχολείται προσωπικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
19: Μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόσμος πολλής δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΥ, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και σε ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να είσαι σήμερα.
0: Τώρα ασχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγη, να επανέλθουμε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο libera.gr. Εκτός από το μήνυμα για μηδενική ανοχή στη βία που μας έλεγες νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας, ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές, οι οποίες ξεκαθάρισε ότι θα, για μία ακόμη φορά, ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27.
7: Την άνοιξη του 27 και μάλιστα, όπως είπε, η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία είναι ένας στόχος ρεαλιστικός και εφικτός. Επανέλαβε την ανάγκη αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολόγησε για αυτές, γιατί υπό τις παρουσίες συνθήκες, όπως είπε, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Πιστεύω επίσης ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, σημείωσε πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους. Από τη στιγμή που έχουμε πετύχει 2 φορές αυτοδυναμία, είμαστε 15 μονάδες μπροστά το δεύτερο κόμμα και παρά τη φθορά μας και παρά τα προβλήματα, τα οποία τα θεωρώ απολύτως λογικά και αναμενόμενα, θεωρώ πως να κυνηγώ την αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, δεν είναι κύμερα, δεν είναι σαν τον Πασόκ, είπε, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, ανέφερε πως αυτό που εντοπίζει είναι αφόρητα πληκτικό και βαρετό στην αντιπολίτευση και είναι η αδιανόητη ιδεολογική ραστόνη.
0: Κριτική ειδικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, σωστά.
7: Ακριβώς. Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε πως ο ελληνικός λαός διάλεξε το 23 τον κύριο Τσίπρα ως αντίπαλο. Ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την εντολή, παραιτήθηκε, παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον άλλον, το οποίο φρόντισε να υπονομεύσει. ήρθε τώρα με ένα καινούριο κόμμα, πριν όμως με ένα πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλακτα, είπε ο Πρωθυπουργός, και με μια ομάδα η οποία είναι παντελώς άγνωστη και η οποία εκτίθεται λίγο στη βάσανο και την πίεση των δημοσιογράφων και ρέπει από το ένα σφάλμα στο άλλο. Από εκεί πέρα, αναφερόμενο στον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε πως η διαγραφή του κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά που τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα, ενώ συνολικά αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε και να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περνά το μυαλό οτιδήποτε να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως προσβλέπουμε σε πόλεμο ή εκτιμούμε κάτι τέτοιο. Θα ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας και δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός. Όπως και η Τουρκία δεν ρωτάει για την Ελλάδα για τις δικές της ένοπλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, η διάβλη επικοινωνίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ανοιχτή.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επειδή στην κυβέρνηση απέλυσε πριν από λίγο από το Βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για την πορεία και την απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
20: Τις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
0: Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, ανέβασε τους τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγες μέρες. Αυτή την εβδομάδα που πέρασε, μάλλον καθώς είχαμε και πρόσφατα πριν από δύο μέρες τη συνέντευξη τύπου των αρμόδιων τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα. Και όπως τόνισε η είδηση, θα έλεγα, που προκύπτει από την ομιλία σήμερα του Νίκου Ανδρουλάκη, αναπτύσσοντας την επίκαιρη επερώτηση του ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο πραγματικό αποτέλεσμα παρήγαγαν για την οικονομία και την κοινωνία. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε μια συνολική κριτική στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας ότι στο ερώτημα, το οποίο είναι απλό, αν αξιοποιήθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, για το ΠΑΣΟΚ η απάντηση είναι όχι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε ότι οι επιλογές της κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκαν στο βασικό στόχο του Ταμείου, που ήταν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχαν λαθασμένοι χειρισμοί στην πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις κοινωνικές δαπάνες. Και εμείς, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν ήμασταν κυβέρνηση, θα παρακολουθούσαμε την αντίστροφη πορεία. Πρώτα θα καθορίζαμε δηλαδή τις στρατηγικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και στη συνέχεια θα απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Η κυβέρνηση οφείλει λοιπόν να προχωρήσει σε πλήρη απολογισμό για το που κατευθύνθηκαν τα δάνεια του Ταμείου, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, με τον Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, να απαντά στον κύριο, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι τα στοιχεία είναι δεδομένα και δεν αμφισβητούνται. Οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έφτασαν στο 17% το 2025. Μόνο το 2025 οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν στα 42 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες επιχειρήσεις επέλεξαν την Ελλάδα για επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία. Και κατέληξε λέγοντας ότι στην ερώτηση που επικαλείστε και επομένως αποδέχτηκε τα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2026, μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να συντάξει αυτή την ερώτηση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα της πορείας της ελληνικής οικονομίας και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, με φόντο τα κόμματα που είναι επιποδός για τις κάλπες, για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τη μεταγραφολογία στην πολιτική, τα σενάρια που ακούγονται και κυκλοφορούν για μετακινήσεις υποψηφίων και στελεχών σε όλα τα κόμματα, και τι είπε, ότι εμείς δεν επιχειρήσαμε, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή δεν επιχείρησε να καλέσει κανέναν σε αποστασία.
22: Την Δευτέρα εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη.
8: μαζί με τον Κώστα Σκανδαλίδη και θα παρουσιάσουμε μια ομάδα από πολύ σημαντικούς ανθρώπους που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ από την κεντρική Μακεδονία.
11: Διεύρυνση που λέμε.
9: Και την κυρία Τζάκρη.
8: Όχι βέβαια, η κυρία Τζάκρη είναι βουλευτής.
9: Είπατε στελέχη.
11: Στην κλείσατε την πόρτα.
8: Ακούστε λίγο. Εμείς δεν, επειδή δεν αναζητούμε φώτα δημοσιότητας από φωτοβολίδες, γιατί αυτά που έχουν, αυτοί που έχουν πάει στο κύριο Τσίπρα είναι οι φωτοβολίδες, εμείς έχουμε μια διαρκή κίνηση στελεχών από το χώρο της δημοκρατικής αριστεράς.
11: Όλη αυτή η μεταγραφολογία στην πολιτική, επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, το ξεκαθαρίζω, αφορά τους πάντες, δεν δίνει μια αρνητική εικόνα για το πολιτικό σύστημα.
8: Το 2019, μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός την κυβέρνησή του. Συμμετείχαν σε αυτήν σχεδόν οι μισοί προέρχοντο από το ΠΑΣΟΚ. Και δεν θυμάμαι ποτέ να κάνατε αυτές τις ερωτήσεις, όχι εσείς, γενικώς, έτσι, για τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, που είχε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν έρχεται ένας άνθρωπος στο ΠΑΣΟΚ, είναι μεταγραφή. Εμείς, από την ίδρυσή μας, το DNA μας είναι, όπως το έχει ορίσει ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι ο ζωτικός χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας, από τις παρυφές του ΚΚΕ. Αυτό συνεχίζουμε.
11: Μάλιστα.
8: Με την ίδια σοβαρότητα, αλλά προσέξτε, εμείς δεν σηκώσαμε ποτέ τηλέφωνο είτε ο αρχηγός μας είτε οποιοδήποτε στέλεχος για να πάρουμε στέλεχος που ανήκει σε άλλο κόμμα.
11: Αυτό είναι καρφί τώρα.
8: Να
11: αυτό είναι
8: να φύγει από το κόμμα του να έρθει σε εμάς.
0: Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ τώρα, πάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μία ακόμα χειρή αποχώρηση από την Κουμουνδούρου. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον μέχρι πρότινος εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον Κώστα Ζαχαριάδη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Γρηγόρη, μετά την παρέτηση τη Μαρίτα Ξενογιανοκοπούλου, έχουμε την παρέτηση του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη. Ναι, ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, με μια μακροσκελή ανακοίνωση, δηλώνει ξεκάθαρα τρία πράγματα. Ύστερα από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει όλοι να συμπαραταχθούμε μαζί του. Ουσιαστικά αυτό λέει. Δεύτερον, να μην υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η πραγματικότητα, η πολιτική πραγματικότητα, αυτό δηλώνει. Αυτή είναι η αναγκαιότητα για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Εξ αυτόν τον λόγο, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ υπό αυτές τις συνθήκες. Μία ακόμα ηχηρή παρέτηση λέγεται. Τουλάχιστον εγώ έχω μετρήσει 5-6 αποχωρήσεις μελών Κεντρικής Επιτροπής τις τελευταίες 3-4 ημέρες. Ενδεχομένως να είναι και περισσότεροι. Αναμένεται λοιπόν μια θυελλώδη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες πολλοί θα ζητήσουν μια επιτέλους καθαρή λύση.
0: Μες.
2: Δηλαδή ένα οδικό χάρτη για τις εκλογές. Αυτό φαίνεται ότι δεν γίνεται δεκτό από την πλειοψηφία ή τουλάχιστον προς ώρα. Μένει να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια ματιά τώρα και στις δραστηριότητες και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με φόντο βέβαια τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης, αυτή τη φορά από τη Μέτρο Ανάλυση για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας μεταφέρει συνοπτικά την εικόνα. Πρώτη, Νέα Δημοκρατία από ό,τι βλέπουμε. Δεύτερη, παραμένει σταθερά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ευγενία.
3: Έτσι ακριβώς είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Έχει παγιωθεί πλέον σταθερά στην πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία. Η Ελληνική Συμπαράταξη έρχεται δεύτερη. Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Συγκεκριμένα στην ερώτηση, αν είχαμε βουλευτικές εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε, το 25% απάντησε Νέα Δημοκρατία. Το 14,1% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 9,4%. Στο 9,3% κινούνται οι αναποφάσεις και ακολουθεί η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 6,2. Τα λοιπά κόμματα συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 5,3%.
0: Επειδή ανέφερες τώρα τη Μαρία Καριστιανού που είναι στο 6,2, σωστά. Η Μαρία Καριστιανού βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις και με φόντο βέβαια τις χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσεις ήρθαν και αποκαλύψεις και καταγγελίες για την αγορά κινήτου από πληστηριασμό μεσοφάντ. Τι ιστορία είναι αυτή?
3: Είναι μια μεγάλη ιστορία και θα πρέπει να την πούμε, ότι ο κεραυνός είναι θρία έπεσε στην πολιτική σκηνή δημοσίευμα, το οποίο σχετίζει τη Μαρία Καριστιανού με αγορά κινήτου στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο εκπληστηριάστηκε από φαντ, μάλιστα και από άλλα δημοσίευματα. δημόσια αίτηματα που ακολούθησαν την είδηση, προέκυψε ότι πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να έχει μετοχική εμπλοκή σε εταιρεία ακινήτων που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων και συγκεκριμένα και πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το 2023 ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας αγοράστηκε μέσω fund από την εταιρεία Whereabout Travels και όπως προκύπτει η κυρία Καριστιανού κατέχει το 50% των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας η οποία εντρέβει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ευγενία Λούζου, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε στη τηλεοπτική συνέντευξη Μαρία Γκρατσία, στενή συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική εκπομπή.
4: Ειλικρινά με λυπεί και ως πολίτη αλλά και ως νομικό, τονίζω τη δεύτερη ιδιότητά μου όταν βλέπω δημοσιεύματα τα οποία διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Μάλιστα. Χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους, πληθυντικό αριθμό π.χ., αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή, δηλαδή λένε για μία συναλλαγή που έκανε μία συσταθής από το 2022. Μάλιστα. Εταιρεία, αντί να βάλουν την εταιρεία βάλουν την κυρία Καριστιανού. Και επίσης έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος, νομίζω. Από ένα μόνο μέλος, γιατί δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου κάτι άλλο, αναφορικά με το ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι άλλωστε δημόσιο. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Είναι δημόσιο, γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο. Οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό.
0: Ώρα Μουντιάλ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία πήραν το εισιτήριο για την φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί το puzzle ενώ σπουδές αναμετρήσεις έχουν προκύψει για την επόμενη knockout φάση. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει εντάχει τα σημαντικότερα σημεία. Και να ξεκινήσουμε από το μεγάλο ερώτημα, είναι ποια είναι τα 6 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16. Τάσο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Να πούμε πρώτα βεβαίως ότι η πρόκριση στο σημερινό παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη λογική πέρα από την ανατροπή στο 94 που σκόραρε η Πορτογαλία και πήρε τη νίκη. Ήταν γιατί δεν έχουν ξανακυρωθεί σε τέτοια φάση 4 τέρματα, ειδικά το τελευταίο του Γκβάρτιολ ήταν άκρως εντυπωσιακό. Γιατί κρίθηκε βάση τεχνολογίας και μόνο και έκρινε η τεχνολογία και τα μικροτσίπ στην μπάλα ότι υπήρχε τελικά επαφή με το κεφάλι του ποδοσφαιριστή που έφτασε η μπάλα, πριν φτάσει η μπάλα στον Κροβάντιουλ. Οπότε έτσι ακυρώθηκε το γκολ. Πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να το δείξει εικόνα, το έδειξε μόνο η τεχνολογία. Και φυσικά ήταν το μεγάλο αντίο του Λούκα Μόντριτς. Λογικά δηλαδή το μεγάλο αντίο από την εθνική ομάδα και στη συνάντησή του με τον επίσης τεράστιο Κριστιανό Ρονάλντο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα να πούμε, για να μην το ξεχάσουμε, για να μην το παραλείψουμε. Σήμερα 9 η ώρα Αυστραλία-Αίγυπτος, έτσι. Στη 1 η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα στις 4.30 τα ξημερώματα. 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα εννοούσα η Αργεντινή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τα ζευγάρια. Τι θες τώρα να πούμε, πες μου.
0: Από πού να ξεκινήσουμε?
6: Από πού να ξεκινήσω κατευθείαν τα ζευγάρια.
0: Ναι.
6: Σάββατο, 8 η ώρα αύριο, στο Χιούστον, Καναδάς Μαρόκο. Κυριακή, στη Φιλαδέλφια, Παραγουάη, Γαλλία. Βραζιλία, Νορβηγία. Τη Δευτέρα, Μεξικό, Αγγλία και Ισπανία, Πορτογαλία. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες την Τρίτη. Και το ζευγάρι Αυστραλία ή Αίγυπτος με τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή ή πράσινο ακροτήρι. Η Ελβετία που νίκησε 2-0 πριν από λίγη ώρα το πρωί έγινε η αναμέτρηση με την Αλγερία, περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία Γκάνα.
0: Επειδή ανέφερες νωρίτερα τον Κριστιανό Ρονάλντο, μάλιστα ο σούπερσταρ ο Πορτογάλος ανέφερε, σχολίαστα όσο ανέφερε η αδελφή του αναφορικά με το μέλος στην Εθνική Πορτογαλία. Ποια ήταν η αντίδρασή του?
6: Ναι, η αδερφή του πριν από την έναρξη του χθεσινού αγώνα έκανε μια ανάρτηση και ουσιαστικά είπε ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι. Δηλαδή αν αποκλειστεί η Πορτογαλία. Αυτό όμως δεν το άφησε ασχολίαστο. Ρωτήθηκε κιόλας μετά την αμέτρηση ο Κριστιανό και είπε αυτό θα το αποφασίσει ο Κριστιανό Ρονάλντο και μόνο. Μάλιστα. Και κατόπιν συνεννόησης με ηρεμία με την οικογένειά του. Δηλαδή για τον εαυτό του. Το λέγε.
0: Σαφώς. Και ξεκάθαρο. Στάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε καλά.
0: Εκτός συνόρων τώρα, πάμε να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην Αυστρία και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το Ιράν, εκεί όπου συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις επίσημες τελετές της κηδείας του πρώην πνευματικού ηγέτη της χώρας, του Αλί Χαμενή, που ξεκινούν αύριο. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ωστόσο, το σώμα του Αλί Χαμενεϊ, να θυμίσουμε, ο πρώην πνευματικός ηγέτης του Ιράν, που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των Ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο τέμενος Μοσάλα της Τεχεράνης. Το ιρανικό καθεστώς αναμένει έως και 20 εκατομμύρια ανθρώπους να συρρεύσουν στις τελετές. Οι επίσημες ξεκινούν αύριο, όπως είπες. Επίσης, αναμένουν τουλάχιστον 100 αξιωματούχους, όπως λένε, από το εξωτερικό. Ωστόσο, δεν έχει προσκληθεί κανείς από την Ευρώπη. Σε μια ιδιωτική τελετή που έγινε, εμφανίστηκε για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο ο αρχηγός των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, αλλά και ο πεθερός του τωρινού πνευματικού ηγέτη και γιού του Αλί Χαμενεϊ, ο Μοτστάμπα Χαμενεϊ. Μένει να απαντηθεί ως ένα σημαντικό ερώτημα αν ο Μοτστάμπα Χαμενεϊ, που παραμένει άφαντος, κάνει κάποια εμφάνιση ή στείλει κάποιο γραπτό μήνυμα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει μια πορεία τη σωρού του Χαμενεϊ προς την Ιερή Πόλη Κομ για να καταλήξει την 5-9 Ιουλίου στην Ιερή Πόλη Μασχάτ και γενέτειρά του, όπου και θα ταφεί.
0: Και από το Ιράν να πάμε στις ΗΠΑ, εκεί που προετοιμάζονται για τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους, αλλά και για τον πολυαναμενόμενο γάμο της σούπερ στάρ της μουσικής Taylor Swift, Έλενα.

0: σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό όπως περιγράφεται, με έναν πολύ εντυπωσιακό κήπο που θα παραπέμπει στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Travis Kelce, στάρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας, κάποιες από αυτές δεν είναι σίγουρο ότι θα τελεστούν λόγω της αφόρητης ζέστης του θερμικού θόλου που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα το δούμε αυτό. Πάντως αναμένεται αύριο το βράδυ ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κλινικά νεκρός ο 17χρονος Άγγλος, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί. Τον ανήλικος, που πιθανότατα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, έπεσε στο κενό υπό αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Για την τραγική υπόθεση συντελήφθη ένας 37χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, η ρεπόρτερ μας.
2: Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φαίνεται ο 17χρονος από την Αγγλία μαζί με έναν φίλο του να προμηθεύτηκαν αλκοόλ αργά χθες το βράδυ, επιδεικνύοντας μάλιστα και πλαστό δίπλωμα οδήγησης προκειμένου να ξεπεράσουν τον ηλικιακό έλεγχο. Να πούμε ότι στον υπάλληλο περιπτέρου έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών προϊόντων και αλκοόλ. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, ο 17χρονος έπεσε από τον πρώτο όροφο από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη, ύψους 5 μέτρων. Και πανικό σημείο. Άμεσα έγινε διακομιδή του στον Ερυθρό Σταυρό. Παραμένει διασωληνωμένος μέχρι την ώρα σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να εξακριβωθούν οι ακριβές συνθήκες της πτώσης. Να πούμε ότι δεν έχει προκύψει κάποιο έβριμα ή κάποιο σημείωμα που να παραπέμπει σε αυτοκτονία. Και μάλιστα λίγο μετά την πτώση του 17χρονου βρήκαν οι αστυνομικοί τον φίλο του 17χρονου στο δωμάτιο να είναι σε βαριά μέθη.
1: Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Στην Πελοπόννησο αύριο περιμένουμε στο Σάββατο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρες χειρές το μεσημέρι και το απόγευμα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Κεντρική Μακεδονία, λοιπόν, Ανατολική Θεσσαλία, τις σποράδες, την Εύβοια και βαθμία σε στερεά, Πελοπόννησο, νησιά του Ιωνίου, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βόρειο και Ανατολικού Ιού και Κρήτη, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Καλός ο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, ανάλογο το σκηνικό του καιρού, και στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο έως τους 34 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ και μάλιστα αυτό το μπαρέρτ είναι το τελευταίο της εβδομάδας. Μιας καλοκαιρινής εβδομάδας που τελειώνει με συννεφιά και έτσι μουντό καιρό, αλλά γι' αυτό χρειάζεται μέσα στη ζέση του καλοκαιριού. 981 και 91,2 στα FM, οι συχνότητες της ΕΡΤ Κομωτινής. Βέβαια μας ακούτε από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Το Bar ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Αρκετή αμερικάνα σκηνή έχουμε σήμερα. Το έχετε καταλάβει διότι ξεκινήσαμε με τον Gary Clark Jr. αγαπημένος. Ακούσαμε το Cold Blooded. Είναι ένα τραγούδι αυτού του φοβερού καλλιτέχνη που είναι ευρέως γνωστός για την ικανότητα που έχει να αναμειγνύει το blues με τη soul, το rock και το hip hop. Και έχει κερδίσει μάλιστα, νομίζω για αυτό το λόγο, πολλαπλά βραβεία Grammy στην καριέρα του, η οποία δεν είναι και πολύ μεγάλη. Το συγκεκριμένο κομμάτι, το Cold Blooded, περιλαμβάνεται στο δεύτερο μεγάλο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Story of Sonny Boy Slim. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2015. Χαρακτηρίζεται από έναν έντονα προσωπικό ήχο, καθώς ο ίδιος ο καλλιτέχνης έγραψε, έκανε την παραγωγή και έπαιξε τα περισσότερα όργανα σε αυτό. Το Cold Blooded ξεχωρίζει στο δίσκο για τον R&B και soul πρωτοσανατολισμό που έχει, με αυτό το εξαιρετικό φαλτσέτο στα φωνητικά του Gary Clark Jr. και έναν ρυθμό που εστιάζει στην ερωτική απογοήτευση και την ψυχρότητα μιας χαμένης σχέσης και αναδεικνύει παράλληλα το χαρακτηριστικό γεμάτο συνέστημα παίξιμο της κιθάρας του Gary Clark Jr. γιατί η κύρια ειδικότητα του Gary Clark είναι αυτή, είναι κιθαρίστας. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο αμερικάνικο rock συγκρότημα, τους Clutch, οι οποίοι έτσι πρεσβεύουν πιο πολύ το stoner rock. Σχηματίστηκαν το 1991 στο Maryland. Πάνω σε αυτό το stoner rock βάζουν και στοιχεία hard rock και blues. Τα σταθερά μέλη τους είναι ο Neil Fallon, ο Tim Salt, ο Dan Maines και ο Jean-Paul Gaster. Το Ghost θα ακούσουμε. Είναι ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο έκτο στούντιο άλμπουμ της μπάντας με τίτλο Blast Tyrant, το οποίο κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2004, ηχογραφήθηκε στο New Jersey με παραγωγό τον εξαιρετικό Machine και έφτασε στο νούμερο νομίζω 147 της γενικής λίστας του Billboard. Είναι μεγάλο πράγμα για μια stoner μπάντα αυτό. Και όλο αυτό έγινε κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Το Ghost τοποθετείται στο κλείσιμο του δίσκου, μέσα στο άλμπουμ δηλαδή. Χαρακτηρίζεται από τους στίχους που είναι γεμάτος θρησκευτικές, βιβλικές και μακάβριες αλληγορίες με αναφορές στον Αδάμ, την Εύα, τον Κάιν και τον Λάζαρο, οι οποίοι πλαισιώνονται από έναν πιο ατμοσφαιρικό, ρυθμικό, mid-tempo προσανατολισμό σε σχέση με τα υπόλοιπα πιο ευθύβολα και έτσι πιο ξεκάθαρα κομμάτια του άλμπουμ. Είναι λίγο σκοτεινό το κομμάτι, όμως έχει φανταστικό ήχο και όλη η μπάντα παίζει πραγματικά σαν μια καλοκουρδισμένη ορχήστρα. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στον Bar ΕΡΤ, εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

Αυτό είναι ένα ιστορικό τραγούδι, μια πολύ καλή εκτέλεση και μια πολύ καλή ευκαιρία να θυμηθούμε έναν ιστορικό τραγουδιστή και κιθαρίστα, τον Alvin Lee, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ο ηγέτης και ορμητικός frontman ενός rock συγκροτήματος των 10 Years After. Είχε ξεχωρίσει και ήταν έτσι πολύ γνωστός για αυτό το ταχύτατο και δεξιοτεχνικό παίξιμο του στην κιθάρα. Ειδικά μετά την ιστορική του εμφάνιση των 10 Years After, δηλαδή, στο φεστιβάλ του Woodstock το 1969. Αυτό το κομμάτι, το My Baby Comes Back to Me, περιέχεται στο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Zoom, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε αρχικά το 1992. Εμείς το ακούσαμε σε Remastered Edition, που έτσι έχει καθαρίσει ο ήχος και νομίζω ότι τον αναδεικνύει αυτό το rhythm and blues χαρακτήρα του κομματιού. Λοιπόν, το προσωπικό αυτό άλμπουμ ονομαζόταν Zoom, βγήκε όπως σας είπα το 1992 και συμμετείχαν ως καλεσμένοι σπουδαίοι μουσικοί όπως ο George Harrison των Beatles, όπως ο John Lord των Deep Purple και άλλοι σπουδαίοι session μουσικοί, γιατί είναι και πολυμελές το σχήμα, οπότε είναι δύσκολο να το αναφέρω τώρα έναν τους συντελεστές. Απλή, γεμάτη ενέργεια στίχη εξιστορούν την επιστροφή μιας αγαπημένης και συνδυάζονται ταυτόχρονα με τα χαρακτηριστικά κοφτά και καθαρά, πολύ καθαρά σόλο της κιθάρας του Alvin Lee. Θα έρθουμε πιο κοντά στο παρόν. Το Weight of Love είναι ένα τραγούδι του αμερικανικού rock duetu των Black Keys. Ξέρετε, τους έχουμε ακούσει αρκετές φορές, 2001 στο Akron του Ohio, από τον Dan Auerbach στην κιθάρα και στα φωνητικά και τον Patrick Carney στα τύμπανα. Έχουν αναγνωριστεί παγκοσμίως, έχουν κερδίσει πολλαπλά βραβεία Grammy για το garage rock και indie και blues συνδυασμό των ήχων που παντρεύουν. Το κομμάτι αποτελεί το εναρκτήριο τραγούδι του 8ου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Turn Blue. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το Μάιο του 2014, έκανε τον ντεμπούτο του στο νούμερο 1 του αμερικάνικου Billboard Top 200 και η παραγωγή του έγινε από τον ίδιο τον Dan Auerbach σε συνεργασία με τον Danger Mouse. Το Weight of Love είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια σύνθεση του δίσκου, σχεδόν 7 λεπτά, και χαρακτηρίζεται από ένα ψυχεδελικό ροκ προσανατολισμό με έντονες επιρροές, εμφανείς αυτές οι επιρροές από τους Pink Floyd. Περιλαμβάνει το κομμάτι εκτενή σόλο κιθάρας, ακουστικά περάσματα και στίχους που πραγματεύονται το συναισθηματικό βάρος, τη μελαγχολία και τις δυσκολίες που αφήνει πίσω του το τέλος μιας ερωτικής σχέσης. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Bar Ert και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κάθε μεσημέρι 3 με 4. Αν θέλετε τώρα εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger ΕΡΤ Κομωτινής. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις και μουσικές επιθυμίες δεκτές.

Parte tanto Long Forgotten Track. Είναι ένα τραγούδι των Thorbjorn Ndrisager και των Black Tornado, ενός επταμελούς δανέζικου συγκροτήματος. Αυτοί σχηματίστηκαν στην Κοπεχάγη και έχουν καθιερωθεί στην ευρωπαϊκή συνείδηση για τη δυναμική μίξη που κάνουν στα blues, το soul, το rock and roll και την jazz μουσική, με ηγέτη τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Thorbjorn Ndrisager, ο οποίος ξεχωρίζει για τη βαθιά τραχιά γεμάτη πάθος φωνή του. Το συγκεκριμένο κομμάτι περιλαμβάνεται στο studio album τους με τίτλο Change My Game, το οποίο κυκλοφόρησε τον Γενάρη του 2017 και απέσπασε θετικές κριτικές διεθνώς για την πλούσια ενορχήστρωσή του και ηχογραφήθηκε με τη συμμετοχή των πνευστών και των ρυθμικών μερών που χαρακτηρίζουν το ζωντανό ήχο της μπάντας. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, το Long Forgotten Track, κινείται σε ένα mid-tempo ατμοσφαιρικό ρυθμό, όπου στη βαρύ ερμηνεία του Ντρισάγκερ συνδυάζεται με έντονα πνευστά ηλεκτρικά σόλο της κιθάρας και στίχους που εστιάζουν στη νοσταλγία, τις αναμνήσεις και το πέρασμα του χρόνου μέσα από τη μεταφορά ενός παλιού ξεχασμένου μονοπατιού ή μιας σιδηροδρομικής γραμμής. Τώρα το Blue and Black είναι ένα τραγούδι ενός Αμερικανού κιθαρίστα και τραγουδιστή και τραγουδοποιού, του Kenny Wayne Shepherd, ο οποίος αναδείχθηκε ως παιδί θαύμα της blues σκηνής στα μέσα της δεκαετίας του 90, έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτόν, επηρεασμένος πάρα πολύ από το Stevie Ray Vaughan. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Trouble Is, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1997, σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία και ηχογραφήθηκε με την φωνή του μόνιμου συνεργάτη του, του Noah Hunt. Το Blue and Black γράφτηκε από τον Shepherd σε συνεργασία με τον Mark Selby και την Tia Sillers. Νομίζω είχε μείνει και για 17 εβδομάδες στο νούμερο 1 του Billboard Mainstream Rock Tracks Chart, κερδίζοντας το βραβείο του ροκ κομματιού της χρονιάς στα Billboard Music Awards του 1998. Ενώ μουσικά συνδυάζει την ακουστική και την ηλεκτρική κιθάρα με στίχους που χρησιμοποιούν χρωματικές αντιθέσεις για να περιγράψουν το κενό, την απογοήτευση και τη ματαιότητα μιας αγάπης που έχει χαθεί.

Το τραγούδι είναι ιστορικό διότι είναι μια διασκευή από μια επιτυχία των Gladys Knights and the Pips και λέγεται I've Got to Use My Imagination. Οι παλιότεροι το ξέρετε, είναι soul το κομμάτι του αρχικού. Εδώ οι Rides, ένα blues super group που σχηματίστηκε το 2013 και αποτελούταν από τον θρυλικό τραγουδοποιό τον Stephen Stills, τον Crosby, Stills, Nash & Young, ένα δεξιοτέχνη κιθαρίστα για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, τον Kenny Wayne Shepherd, και ένα καταπληκτικό τύπο στα keyboards, τον Barry Goldberg. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ του σχήματος αυτού με τίτλο Pierced Arrow, το οποίο κυκλοφόρησε το Μάιο του 2016, είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία, ηχογραφήθηκε ζωντανά στο στούντιο με τη συμμετοχή του μπασίστα Kevin McCormick και του drummer του Chris Layton, δύο καταπληκτικοί μουσικοί. Πέρα από αυτούς που σας ανέφερα στην αρχή, στη συγκεκριμένη εκτέλεση το κομμάτι μεταμορφώνεται σε ένα δυναμικό κιθαριστικό blues κομμάτι, όπου τα φωνητικά του στυλς φυσικά ξεχωρίζουν, αλλά και τα σόλο της κιθάρας συμπληρώνουν όλη αυτή την αλληλουχία, και του στυλς και του Shepherd, και οι δύο παίζουν κιθάρα, και πλαισιώνουν τους στίχους οι οποίοι μιλούν για την προσπάθεια ενός ανθρώπου να χρησιμοποιήσει την φαντασία του προκειμένου να ξεπεράσει τον πόνο και τη μοναξιά, τι άλλο, ενός πρόσφατου χωρισμού. Τώρα θα ακούσουμε έναν κιθαρίστα και τραγουδιστή, εγώ τον αγαπώ πολύ, λέγεται Tom Principato, ο οποίος έχει ως βάση του την περιοχή της Washington και είναι αναγνωρισμένος διότι παίζει με ένα καταπληκτικό τρόπο την Fender Telecaster του. Είναι μεγάλη φίρμα, ιδιαίτερα στην περιοχή της Washington. Εμείς θα ακούσουμε το In the Middle of the Night, ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ ως προς τον τίτλο, που κυκλοφόρησε το 1990 και αποτέλεσε μια σημαντική κυκλοφορία για την εδραίωση του ονόματός του στη γενικότερη blues σκηνή, δεν θα πω τη διεθνή γιατί στην Ευρώπη δεν είναι τόσο γνωστός. Μουσικά το κομμάτι χαρακτηρίζεται από έναν ζωηρό ρυθμό, την έντονη παρουσία πνευστών και τα καταπληκτικά σόλα που κάνει ο Principato στην κιθάρα, τα οποία πλαισιώνουν στίχους που περιστρέφονται γύρω από την νυχτερινή αναζήτηση, την επιθυμία και τις ρομαντικές ανησυχίες που ζωντανεύουν μέσα στη νύχτα.

πλησιάζουμε προς το τέλος, ή μάλλον είναι πολύ κοντά το τέλος, και λέμε να κλείσουμε με ένα κομμάτι του αγαπημένου του Keb Moon. 2019 και Oklahoma είναι το άλμπουμ. Το κομμάτι λέγεται I Remember You. Με αυτό το εξαιρετικό blues θα σας αφήσουμε και θα ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά και να περνάτε καλά, και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Έως τότε, για χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εντατικές και εκτεταμένες οι έρευνες που διεξάγονται για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής μπαίνουν ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μηδενική ανοχή στη βία διεμήνησε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις τρομοκρατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από τις διοκτικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Σε συνέντευξή του στο liberal.gr, συνέδεσε τη φωνική επίθεση με τη συστηματική προσπάθειά του, όπως είπε, που καταβάλλεται στη Θεσσαλονίκη για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την εκένωση καταλήψεων, φέρνοντας ως παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στήχησε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. Η απώλεια της σύζυγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα, σημείωσε. Στο μεταξύ, την ερχόμενη εβδομάδα θα λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται σε ελεγχόμενη κατάσταση στη μονάδα εγκαυμάτων. Η ελληνική αστυνομία σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι αντιμετωπίζει με συστηματικό και διαρκή τρόπο τα περιστατικά εμπριστικών επιθέσεων, επισημένοντας ότι κάθε νέα υπόθεση εξετάζεται τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνδυασμό με παλαιότερες δικογραφίες όπου αυτό κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο. Μόνο στην Αττική από το 2024 μέχρι και σήμερα 191 δικογραφίες πραγματοποιήθηκαν και έγιναν 151 συλλήψεις. Ένοχους έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιωδικείο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε το διαχωρισμό της δικογραφίας για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, κρίνοντας ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, γεγονός που αναβαθμίζει την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Επιπλέον, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπευθύνων ΚΙΔ και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αντιπαράθεση στη Βουλή κατά τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η διαχείριση των πόρων αποτέλεσε μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία, ενώ υποστήριξε ότι σε περίπτωση πολιτικής αλλαγής θα ελεγχθεί πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για τοξικότητα, αποδόμηση των θεσμών και απευθείας αναθέσεις. Απαντώντας, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης, υποστήριξε ότι οι στόχοι του προγράμματος έχουν επιτευχθεί, επισημένοντας ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 24 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε υβριδική

0: Και η επίθεση με χρήση προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης αποδίδουν κυβερνητικές πηγές στη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου με πρόσωπα που εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Σύμφωνα με την ATP ενημέρωση, υπήρξε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς όμως να διαρρεύσει οποιαδήποτε εμπιστευτική ή απόρριτη πληροφορία. Παράλληλα, αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών, ενώ σημειώνεται πως αντίστοιχες επιθέσεις έχουν καταγραφεί και σε βάρος υψηλόβαθμων Ευρωπαίων αξιωματούχων. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το περιεχόμενο και τη γνησιότητα του δημοσιοποιημένου οπτικοακουστικού υλικού, κάνοντας λόγο για σοβαρό περιστατικό και υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Ντόκος πρέπει να παραιτηθεί. Την παραίτηση του κυρίου Ντόκου ζητούν επίσης ελληνική λύση και νίκη. Επίθεση από hacker δέχθηκε σήμερα η ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ. Όσοι προσπαθούσαν να μπουν στην ιστοσελίδα του οργανισμού έβλεπαν το μήνυμα «Hacked by Trenkenkoller Setter» με ένα εικονίδιο νεκροκεφαλής. Η επίθεση ήταν αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «Web Defacement», κατά την οποία οι hacker αποκτούν πρόσβαση στο διακομιστή και αντικαθιστούν την αρχική σελίδα με δικό τους μήνυμα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον ΕΦΕΤ που να διευκρινίζει αν η επίθεση περιορίζεται μόνο στην εμφάνιση της ιστοσελίδας ή αν επηρέασε και άλλες υπηρεσίες του οργανισμού. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή κανάλια Μουζακίου, ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 5 εναέρια μέσα επιχειρούν στην κατάσβεσή της. Στη διεθνή επικαιρότητα, μια 39χρονη Ουκρανή που ζει στη Γερμανία καταζητείται για την έκρηξη στο Μονακό με ερυθρά αγγελία που εξέδωσε στην Ιντερπόλ. Η γυναίκα που είχε μεταμφιεστεί σε άντρα ονομάζεται Αναστασία Μπερεζόφσκαγια και χαρακτηρίζεται οπλισμένη και επικίνδυνη. Φέρεται να διέφυγε στην Ιταλία μετά τις ενέργειές της κατά του Ουκρανού μεγιστάνα Βαντίμ Γερμολάεφ και τη συντρόφου του και του γιού τους, ενώ εικάζεται πως μπορεί ήδη να βρίσκεται στα Βαλκάνια. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης αύριο, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: We run the world.

0: Πάμε σύστημα 352 στον 102, μέρος δεύτερο. Να ενημερώσω τον καλό συνάδελφο και φίλο Θόδωρο Χάντι Παντελή ότι ο Αρτούρ Ρίντερκενς κάνει τη ζωή δύσκολη του Νόβακ Τζόκοβιτς αυτή τη στιγμή στο Wimbledon. Είναι 4-4 στο πρώτο σετ.
1: Ποιος είναι ο Αρτούρ, ούτε εγώ δεν τον ξέρω.
0: Ρίντερκενς.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό θα σε ρωτούσα, γιατί ως γνωστόν εγώ είμαι με τη φίρμα πάντα.
1: Ναι.
0: Τη φίρμα ξέρω, δηλαδή.
1: Χάνει ο Τζόκοβιτς δηλαδή.
0: Όχι, δεν χάνει ακόμα, αλλά 4-4. Προσπαθεί.
1: Ναι.
0: Προσπαθεί.
1: Κοίτα, νομίζω ότι δεν κέρδισε ο Τζόκοβιτς, έχασε ο Τσιτσιπάς.
0: Α, εσύ το γυρίζεις και πάλι, ναι, ας πούμε, στην τέτοια.
1: Εγώ το γυρίζω εκεί, γιατί ναι, δεν μπορεί, ας πούμε, να. Ό,τι και να λέμε. Ο Τσιτσιπάς είναι 27 χρονών και ο Τζόκοβιτς είναι 40. Mm-hmm. Κυνηγάς πάντα ανάλογα με τον παίκτη που έχεις απέναντί σου τον τρόπο να τον κερδίσεις, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα ο Τζόκοβιτς αυτή την ηλικία να σου κάνει 50 άσους, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Πόσο δύναμη μπορεί να βάζει απέναντί σου για να μην μπορείς να, αν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις του 40 τα σερβίς, τότε τι να πω, δεν κάνεις γι' αυτό. Δεύτερον, δεν μπορεί να λες ότι δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τον Τζόκοβιτς στα ράλι, δηλαδή να παίξουμε. Μα εσύ 27 χρονών, μπορεί να τρέξει αριστερά-δεξιά 100 φορές. Ίσα-ίσα, αυτό πρέπει να κάνεις για να κουράσεις τον Τζόκοβιτς, να τον οδηγήσεις να κάνει λάθος, να στέλνει την μπάλα στο φιλέ, να τη στείλει out. Λοιπόν, άμα δεν κερδίζεις τα ράλι, άμα δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τα σερβίς, τότε δεν μπορείς να κερδίσεις. Άρα, έχασες το παιχνίδι, αυτό λέω.
0: Λοιπόν, να σε πάω σε δύο ενδιαφέρουσες μικρές ειδήσεις που μας έρχονται και οι δύο από το Μουντιάλ.
1: Ναι, αλλά πριν από αυτό θα σου πω, θα μιλήσουμε στην επόμενη ώρα για τένις και για την μεγάλη πρόκριση της Τσάκαρη, ναι, επί της Ραχίμοβα.
0: Okay.
1: Α, το φιλί το είδες?
0: Ποιο φιλί?
1: Το φιλί της Μαρίας.
0: Θοδωρή.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Με τον καλό της, τον αγαπημένο της.
0: Δεν το είδα.
1: Το Μητσοτάκι.
0: Όχι.
1: Ναι,
0: μόλις το είδα.
1: Μόλις τελείωσε, βάλει να το δεις.
0: Όχι.
1: Το φιλί και στη συνέχεια αγκαλιάστηκε και με το team όλο. Για τη μεγάλη αυτή, ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάει στον τρίτο γύρο και αν τυχόν περάσει και ακόμα ένα γύρο, θα κάνει και ρεκόρ για το Wimbledon η Μαρία Σάκαρη.
0: Ναι. Wimbledon στην Αγγλία, by the way. Γιατί χθες τον μπέρδεψα.
1: Τι είπες, δεν με
0: διόρθωσε
1: στη Γαλλία.
0: Κανείς, είπα στη Γαλλία, ναι.
1: Ναι, το είδα, αλλά δεν
0: ήξερα. Μάλλον με διόρθωσε ένας καλός φίλος, οπότε και μπράβο του, ιδιωτικά βεβαίως, γιατί ήταν και ευγενικός. Ναι, στην Αγγλία και όχι στη Γαλλία, όπως είπα χθες. Λοιπόν. Ξέρεις ποιος βγάζει, βασικά να το πάμε λίγο διαφορετικά, έχεις ακούσει για όλο αυτό το χαμό που γίνεται στο Μουντιάλ με τα hydration breaks, δηλαδή τα διαλύματα ενυδάτωσης?
1: Ναι, το
0: έτσι,
1: έχουμε.
0: Και όλο αυτό το viral που έχει γίνει και όλη αυτή την κριτική που ασκείται στη FIFA για το γιατί χρειάζονται αυτά,
1: για τις διαφημίσεις.
0: Για τις διαφημίσεις και τέτοια. Ξέρεις ποιος θα βγάλει περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ από τις διαφημίσεις που παίζονται κυρίως στα hydration breaks του Μουντιάλ? Ποιο είναι το πρόσωπο δηλαδή του hydration break?
1: Η FIFA.
0: Όχι. Όχι. Ο David Beckham. Έγινε λοιπόν μια έρευνα και λέει ότι από όλες τις διαφημίσεις που έχουν παίξει σε όλα τα διαλύματα μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο, περισσότερες φορές έχει εμφανιστεί το πρόσωπο του David Beckham. Είναι αυτό που έχει εμφανιστεί τις περισσότερες φορές και υπολογίζεται ότι μέχρι να φτάσει στο τέλος η διοργάνωση από τις διαφημίσεις, πόσα λεφτά θα έχει βγάλει ο David Beckham από τις διαφημίσεις.
1: Είναι δικές του διαφημίσεις ή αυτός διαφημίζεται?
0: Αυτός συμμετέχει ως ηθοποιός, αυτός διαφημίζει.
1: Α, δεν είναι ο επιχειρηματίας?
0: Όχι,
1: που...
0: αυτός είναι το πρόσωπο, ο ηθοποιός, σαν να λέμε.
1: Ναι, αυτός έχει πάρει κάποια λεφτά και τελείωσε.
0: Ξέρεις πόσα
1: δεν
0: είναι αυτά
1: συνέχεια
0: τα λεφτά?
1: Ναι, 22 εκατομμύρια.
0: 22 εκατομμύρια.
1: Καλά.
0: Ο David Beckham.
1: Γιατί
0: 22 εκατομμύρια.
1: Αυτά είναι για να παίζουν μόνο στα συγκεκριμένα διαλύματα.
0: Προφανώς γι' αυτό έγιναν και γι' αυτό έγιναν και με τον Beckham, γιατί είναι αναγνωρίσιμος ποδοσφαιριστής.
1: Για να παίζουν στα διαλύματα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Του cooling break, ας ναι, πούμε.
0: 22 εκατομμύρια.
1: 22 εκατομμύρια.
0: Δολάρια, νομίζω.
1: Πού θα πάει με τη Victoria Volta τα 22? Η Victoria Beckham.
0: Η Victoria Beckham, δεν ξέρω.
1: Είχα ακούσει ότι και αυτοί έχουν προβλήματα οικογενειακά.
0: Ναι.
1: Έχουν οι φτωχοί προβλήματα, έχουν και οι πλούσιοι. Δηλαδή, ναι, αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ πραγματικά.
0: Εγώ ξέρω ότι η φτώχεια
1: τώρα
0: θέλει καλοπέραση.
1: Αλλά, ναι. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τελικά, ούτε πολλά να έχεις πρέπει, ούτε λίγα.
0: Τόσα όσα.
1: Νομίζω τόσα όσα να ξέρεις, αλλά κυρίως να έχεις το μυαλό και τη λογική να περνάς καλά και να έχεις καλά και την οικογένειά σου. Γιατί είναι, τι να πω, δεν ξέρω. Και τα πολλά λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία.
0: Επίσης, θα ήθελα να σε ρωτήσω, έχει καμία σημασία
1: ναι,
0: τι ψέλισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο πριν να εκτελέσει το πέναλτι με το οποίο ισοφάρισε η Πορτογαλία χθες στην Κροατία, και αν αυτό, ας πούμε, έχει θρησκευτική χρειά ή θρησκευτικό ενδιαφέρον, μας ενδιαφέρει εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους, ναι ή όχι?
1: Προσωπικά, αν μιλάς για μένα.
0: Ναι, προσωπικά για σένα μιλάω.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν σε ενδιαφέρει. Γιατί λοιπόν.
1: Αλλά μπορεί να ενδιαφέρει χιλιάδες εκατομμύρια άλλους οι οποίοι δεν έχουν κάτι άλλο να ασχοληθούν και ασχολούνται με το κουτσομπολιό.
0: Γιατί λοιπόν.
1: Κουτσομπολιό, το παλιά το κουτσομπολιό γινόταν, ξέρεις, καθόταν η γιαγιά στο παράθυρο και έβλεπε ποιος περνάει από κάτω. Σήμερα το κουτσομπολιό είναι αυτό κινητό ακριβώς, μέσω του κινητού, αλλά ψάχνεις να βρεις και τη λεπτομέρεια, τι είπε εκεί, τι αν μπορέσω να καταλάβω από τα χείλη τι είπε και αυτά, τι έγινε δηλαδή, τι είπε.
0: Λοιπόν, έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες και τα social media έχουν πάρει φωτιά για ακόμα μια φορά, δυστυχώς για το λάθος λόγο κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, οι οποίοι στα χείλια του κάποιοι διάβασαν πριν από την εκτέλεση του πέναλτι να λέει 2-3 φορές τη λέξη μπισμιλά. Μπισμιλά, μπισμιλά, μπισμιλά. Μπισμιλά στα αραβικά σημαίνει στο όνομα του Αλλάχ. Οπότε δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν, πάντα στο πλαίσιο του κουτσομπολιού, λέω εγώ, το οποίο εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου, πως άλλαξε θρησκεία λόγω της παρουσίας στην συγκεκριμένη χώρα της Μέσης Ανατολής, την οποία αγωνίζεται εδώ και δεν ξέρω πόσα χρόνια, 6-7.
1: Ναι, πάνω από 5 πάντως εκεί.
0: Βεβαίως υπήρξαν και αυτοί που τον υποστήριξαν λέγοντας ότι πρόκειται για μια ενστικτόδη έκφραση και πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν άλλαξε το θρησκευμά του επειδή αγωνίζεται σε μια χώρα όπου επικρατεί η μουσουλμανική θρησκεία.
1: Και αν το άλλαξε, τι μας νοιάζει.
0: Έλα ρε Θόδωρε, πες μου τώρα εσύ να γίνεται τέτοιος κακός χαμός.
1: Και μένα τι με νοιάζει, δεν πάνε
0: να γίνεται τέτοιος κακός χαμός. Δικαίωμά του δεν είναι να πιστεύει στο Θεό που θέλει.
1: Και άμα δεν θέλει, με πιστεύει και πουθενά. Πάλι δικαίωμά του είναι και ούτε με ενδιαφέρει.
0: Ή ας πούμε θα μπορούσε να λέει, ότι θέλει πριν να εκτελέσει το πέναλτι.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε, ας πούμε, να εγώ πριν να εκτελέσω το πέναλτι να λέω τσίπουρο, τσίπουρο, τσίπουρο.
1: Ναι, το τσίπουρο είναι.
0: Παστίτσιο, παστίτσιο, μουσακά, μουσακά. Ο καθένα ότι του λείπει, ρε παιδί μου, τέλος πάντων.
1: Ναι. Ωραίο αυτό. Μ' άρεσε. Ή τέλος πάντων να προσπαθήσει να κάνει μάγια στον αντίπαλο τερματοφύλακα.
0: Ναι, ή ας πούμε να του λες δεξιά, δεξιά, δεξιά, δεξιά, δεξιά. Τσόπ, θα το στείλεις εσύ αριστερά για να πέσει ο άλλος. Να προκαταβάλεις. Ναι. Δεν έχει καμία σημασία. Το διάβαζα. Είναι πάρα πολλά τα σχόλια όμως και είδες με τι ασχολείται ο κόσμος.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Με τι ασχολείται ο κόσμος. Για το αν αλλαξοπίστησε, ας πούμε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Εάν μπει στο τρυπάκι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τελείωσες. Δεν θα προλαβαίνεις, όχι να δώσεις απαντήσεις. Είναι ένα χάος η κατάσταση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά βέβαια, εντάξει, αυτοί που το κάνουν και που δέχονται τα σχόλια, είτε θετικά είτε αρνητικά, μάλλον και δεν υπάρχει άνθρωπος. Ότι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο να είναι που να μην δέχεται και αρνητικά σχόλια. Δηλαδή, αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, αυτοί το κάνουν γιατί κερδίζουν κιόλας. Δεν κερδίζουν όλοι αυτοί, πώς λέγονται, influencer.
0: Ναι, κερδίζουν,
1: το λέω.
0: Κερδίζουν, κερδίζουν, και δεν κερδίζουν και πάρα πολλά λεφτά τα οποία τα επιδεικνύουν κιόλας με έναν εντελώς άσχημο τρόπο, όπως ο εργαζόμενος στο ΔΔΕ, ναι, ο οποίος απολαμβάνει τώρα τις ανέσεις κάποιος ελληνικής φυλακής ή ενός κρατητηρίου, ας πούμε, κάπου στη χώρα.
1: Είναι τόσο χαζοί που τα ανεβάζουν και στο διαδίκτυο. Έχουν τόσο μυαλό δηλαδή. Και κλέβεις και ανεβάζεις τα χρήματα. Καλά, δεν είναι καμιά ταινία αμερικάνικη που, λέει, που λένε
0: εμείς
1: όλοι.
0: Τόσα πράγματα έχουμε μάθει από το Hollywood. Έναν ονό να δούνε κάτι πώς γίνονται σωστές δουλειές, δηλαδή για όνομα του Θεού.
1: Του που λένε, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι, μη τυχόν, ας πούμε, και αγοράσεις κάτι, δεν θα πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο, δεν θα κλέψανε μια τράπεζα.
0: Τη SIM κάρτα, μην έχεις κινητό, θα σε ακούνε. Έτσι.
1: Λοιπόν, η ζωή σου θα είναι ίδια το πρώτο διάστημα, δεν θα αλλάξει συνήθειες, εκεί που πηγαίνεις θα πηγαίνεις. Λοιπόν, τίποτα, δεν είδαν τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Ναι. Ανεβάζουν φωτογραφία με τα χιλιάρικα και άμα τα έχεις είναι το πρόβλημα. Γιατί και εγώ βάζω στο Facebook καμιά φορά κάνα τέτοιο χαβαλετζίδικο, αλλά δεν τα έχω, οπότε και να έρθουν δεν θα βρουν τίποτα. Ενώ εκείνος τα έχει στο σπίτι του.
0: Μιας που μιλάμε για viral, έτσι, μιας που μιλάμε για viral βίντεο που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα διάσημα, κυκλοφορεί στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης όμως, όχι στα διεθνή φόρα, ένα βίντεο το οποίο έχει τραβηχτεί στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων και συγκεκριμένα στο δρόμο που ενώνει το αεροδρόμιο των Χανίων με την πόλη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε, είναι ένα βίντεο το οποίο κόβει την ανάσα. Δες το λίγο, σε παρακαλώ, για να μην το βλέπεις εδώ. Κοίτα, ο επαγγελματίας οδηγός, εγώ θα το περιγράφω γιατί είμαστε ραδιόφωνο, ο επαγγελματίας οδηγός της Νταλίκας όχι μόνο κάνει σινιάλο με τα φώτα για κάποιο δικό του λόγο, το οποίο απαγορεύεται ρητός, έτσι, αλλά χωρίς κανέναν απολύτως λόγο ντροπής βγαίνει, ενώ το αντίθετο ρεύμα έχει αυτοκίνητα, κάνει προσπέραση και συνεχίζει ανέμελα, κοίτα κίνηση από το αντίθετο ρεύμα, έτσι, που έχει.
1: Ναι.
0: Αναγκάζοντας τον οδηγό να βγει, να βγάλει το δικό του έξω.
1: Σε κάποιον που καθυστερούσε. Έτσι.
0: Σε κάποιον που καθυστερούσε. Καθυστερούσε κατά την άποψή του. Τον ανάγκασε να βγει εκτός δρόμου για να τον περάσει. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Είναι η επιτομή της ελληνικής οδηγικής συμπεριφοράς αυτό το βίντεο. Αν δεν το δείτε, αναζητήστε στο διαδίκτυο επικίνδυνη προσπέραση στο δρόμο του αεροδρομίου. Αυτό. Δείτε το βίντεο.
1: Δεν μπορώ να σου πω τι έχω συναντήσει και τι έχω δει στο. Δεν λέγονται. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση εμένα.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση
0: αυτό
1: εμένα.
0: Είναι το θέμα, ότι ναι. Δεν μας κάνει και τόσο ναι. Εντύπωση.
1: Να είσαι τώρα στην Εθνική Οδό, ας πούμε, θα πω ένα παράδειγμα. Μια και το ανέφερες, και η οποία έχει τρεις λωρίδες. Εντάξει, στην αριστερή λωρίδα γίνονται προσπεράσεις, στη δεξιά λωρίδα πηγαίνουν τα φορτηγά, τα μη φορτηγά κλπ. Και στη μεσαία λωρίδα πάει αυτός που πάει με μια ταχύτητα 110-120. Έτσι.
0: Το όριο δηλαδή πάνω.
1: Ναι, αυτό.
0: Πάνω κάτω.
1: Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο άλλος από πίσω και σταματάει και ανάβει τα φώτα. Αριστερά ο δρόμος είναι άδειος. Να πάω δηλαδή εγώ δεξιά από εκείνη τη λωρίδα την τρίτη που είναι. Για να μην στρίψει, για να μην αυτός βγάλει φλάση και περάσει αριστερά. Να μην μπορεί να ήθελε, βαριότανε να στρίψει το τιμόνι. Κατάλαβες τι εννοώ. Είναι τρεις λωρίδες. Τρεις λωρίδες. Στη μεσαία λωρίδα πας.
0: Ναι, δεν είναι αγιοταχή.
1: Δεξιά πάνε τα φορτηγά, αριστερά γίνονται όλες οι προσπεράσεις.
0: Και αν τολμήσεις να πεις κιόλας τίποτα, κινδυνεύεις και η σωματική σου ακαιρεότητα κιόλας.
1: Εγώ μίλησα, έγινε χαμός και. Τέλος πάντων, η συνέχεια δεν μπορεί να υποθεί. Αλλά ναι. Γιατί φτάσαμε στα πολύ άκρα. Αλλά τέλος πάντων είναι μια κατάσταση η οποία κάποιες φορές σε βγάζει από τα ρούχα σου και βρίσκεις και τον πελά σου, όπως το είπες. Τώρα το θέμα είναι ότι ο κόσμος είναι και πρέπει δηλαδή να μετράς μέχρι το 10, μέχρι το 20, μέχρι το 100, μέχρι το 1000.
0: Πάμε επιστροφή στα βασικά, ναι. 1001, 1002.
1: Ναι, και να λες θα κάνω λίγο το πώς το λένε, το χαζό.
0: Ναι.
1: Yeah, θα πάω εγώ δεξιά, τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Γιατί θα το κάνει viral αυτό η δική μας. Θα λέμε θα κάνουμε λίγο τον έξυπνο. Εμείς. Ναι. Θα γίνουμε πιο έξυπνοι από αυτούς. Δεν θα λέμε τους χαζούς.
1: Πάω συχνά εγώ στην κόρη μου στη Λάρισα στο δρόμο και πάω στη μεσαία για να δούμε, λέω, σήμερα ποιος θα μας κάνει, λέω, τη μαγιά.
0: Ναι, καλά. μόνο ένας. Μόνο ένας.
1: Δηλαδή, είναι φοβερό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Όλα καλά, αλλά στο δρόμο οι περισσότεροι έχουν, όχι οι περισσότεροι, πολλοί έχουν μια τρέλα πλέον, την οποία καταλαβαίνω βέβαια, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στον κόσμο. Δεν λέω ότι όλοι είμαστε καλά, έτσι είναι.
0: Για εσάς που με ρωτήσατε, η Γαλλία θα συναντήσει στο δρόμο προς τα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Καναδάς-Μαρόκο.
1: Καναδάς-Μαρόκο.
0: Ναι, για εσάς που πέρασε.
1: Η Γαλλία πέρασε.
0: Η Γαλλία, η οποία θα παίξει όμως, θα πρέπει να κερδίσει. Θα πρέπει να κερδίσει την Παραγουάη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχει πιο εύκολο μονοπάτι.
0: Την Ουρουγουάη ή την Παραγουάη. Την Ουρουγουάη.
1: Ναι,
0: η Ουρουγουάη πέρασε. Πάντα τις μπερδεύω αυτές τις δύο. Η Ουρουγουάη αποκλείστηκε. Γαλλία-Παραγουάη.
1: Τώρα
0: παίζει με την Παραγουάη. Η Ουρουγουάη αποκλείστηκε. Ναι. Γαλλία-Παραγουάη και Καναδάς.
1: Ναι,
0: Μαρόκο.
1: Αλλά όποιος και να περάσει, η Γαλλία είναι το μεγάλο, το απόλυτο φαβορί.
0: Το απόλυτο φαβορί. Και ενώ, το άλλο.
1: Στην άλλη πλευρά.
0: Και τα άλλα ζευγάρια είναι το Ισπανία-Πορτογαλία, ματσάρα, και το Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Βέλγιο, που δεν το βλέπω καλά το Βέλγιο σε αυτό το μάτς, έτσι όπως είναι η Αμερική.
1: Κανένας δεν μπορεί από αυτούς όλους να περάσει τη Γαλλία. Δηλαδή τη Γαλλία, εγώ τη βλέπω ως το απόλυτο φαβορί για να φτάσει στον τελικό.
0: Ναι.
1: Ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Αγγλία. Ποιος άλλος είναι να δεις.
0: Η Νορβηγία,
1: τέσσερις.
0: Το Μεξικό έχει χάσει ακόμα.
1: Έτσι, είναι σαφέστατα πολύ πιο. Εντάξει, η Αργεντινή, ας το πούμε, έχει ένα πολύ μικρό για μένα πλεονέκτημα. Ενώ η Γαλλία έχει πολύ μεγάλο από την άλλη πλευρά. Θα αυτοκτονήσει δηλαδή, αν δεν καταφέρει να πάει στον τελικό. Να πούμε δύο λόγια για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Χτες έδωσε συνέντευξη τύπου ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον Πειραιά. Και ανακοίνωσε ότι το γήπεδο του Ολυμπιακού, το γήπεδο Καραϊσκάκης, θα ανακαινιστεί. Ουσιαστικά δηλαδή θα γκρεμιστεί και θα ξαναγίνει καινούριο. Κάποια πράγματα μόνο θα διατηρηθούν, ο περιβάλλον χώρος κλπ. Γιατί θα κάνει ένα γήπεδο 52.000 θέσεων, 52.000 θέσεων από 30 που είναι τώρα, και πραγματικά είναι μικρό για τις ανάγκες του Ολυμπιακού, δηλαδή και 52.000 μπορεί να το γεμίσει και πολύ άνετα ο Ολυμπιακός και σε πολλά παιχνίδια. Και από την άλλη πλευρά θα κοστίσει περίπου 250.000 ευρώ.
0: Όχι ρε Θόδωρε, 250.000 ευρώ κάνω και εγώ δύο γήπεδα.
1: 250 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τι μας στρελάνει ρε φίλε, κάνουμε τρία θα κάνω εγώ, μπαμ μπαμ. Πάμε πάρουμε ένα δάνειο.
1: 250 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι ένα project το οποίο θα το προχωρήσει ο Ολυμπιακός μόνος του με έσοδα του Βαγγέλη Μαρινάκη και δεν ανακατεύεται κανείς, ούτε πολιτεία, ούτε δήμοι, ούτε κλπ. Ήταν εκεί και ο κύριος Μόραλης, ο δήμαρχος Πειραιά. Αλλά όχι, για να κανείς δεν θα βοηθήσει οικονομικά τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να το κάνει αυτό.
0: Εκεί μάλιστα, που ζήτησε βοήθεια, εντός πολλών εισαγωγικών, βάλτε την έκφραση, είναι στο κομμάτι της γραφειοκρατίας. Κάποιες άδειες, αν δεν κάνω λάθος, κάποιες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να κινηθούν κάπως πιο γρήγορα, ρε παιδί.
1: Αυτό που ζήτησε λοιπόν είναι: εμείς θα βάλουμε όλα τα λεφτά, θα κάνουμε τα πάντα. Μη μας βάζετε εμπόδια μόνο στο γραφειοκρατικό κομμάτι. Έτσι. Δηλαδή, δώστε μας τα χαρτιά που χρειάζονται. Το γήπεδο είναι, υπάρχει, εκεί θα ξαναγίνει το καινούριο για να το ξεκινήσουμε. Αυτό. Γιατί αυτές οι γραφικές διαδικασίες καθυστερούν και το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Έτσι. Καθυστέρησαν και το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ είχε μείνει 15 χρόνια, πόσα, 20 χωρίς γήπεδο. Mm-hmm. Αυτά όλα γίνονται εξαιτίας της γραφειοκρατίας και των προβλημάτων που υπάρχουν μετά. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έχει το κράτος. Μετά έρχονται και οι πολίτες απέναντί σου. Είναι κάποιοι διάφοροι που να μην γίνει γήπεδο εδώ. Στην Νέα Φιλαδέλφεια. Βρήκαμε την ευκαιρία τώρα να μην το κάνει η ΑΕΚ το γήπεδο.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Καταλάβες.
0: Όχι, ξαφνικά, υπάρχει. Φυσικά. Ναι. Ναι, γιατί αν ο συντελεστής δόμησης λέει ότι θα πρέπει μέχρι 15 μέτρα ύψος.
1: Ναι.
0: Εσύ γιατί μέχρι 30 μέτρα. Επειδή θα κάνεις γήπεδο.
1: Επειδή,
0: ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Αλλάξτε το νόμο, πας εκεί μετά.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Και αυτό είναι ένα παράδειγμα στο τι είδους βοήθεια ζητάνε μερικές φορές οι ομάδες για να καταπολεμήσουν την γραφειοκρατία όταν θέλουν
1: ακριβώς
0: να εμπλακούν σε τέτοιου είδους εγχειρήματα.
1: Και αυτό που θα. Το πιο έτσι καινούριο στην τεχνολογία θα έχει LED, λάμπες δηλαδή, στην οροφή του γηπέδου 10.000 τετραγωνικών, το οποίο διαβάζω ότι θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Δεν μπορώ να το φέρω στο μυαλό μου, εσύ μπορείς. 10.000 τετραγωνικά λάμπες LED. Στην οροφή του γηπέδου. Τεχνολογικό θαύμα λέει. Δεν ξέρω. Θα υπάρχει βέβαια μια πελώρια οθόνη έτσι και λοιπά για, με βάση
0: θα είναι
1: τα νέα project.
0: Θα είναι όλο το σκέπαστρο θα
1: όλο
0: είναι
1: το
0: με
1: σκέπαστρο.
0: Λάμπες.
1: Ναι, ναι, όλο.
0: Να το δούμε ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι,
1: θα είναι φυσικά κάτι πολύ πρωτοποριακό. Και βέβαια δεν ξέρω, μπορούν να πάρουν ιδέες και άλλες ομάδες από αυτό. Τα 250 εκατομμύρια σου φαίνονται πολλά. Ο ΠΑΟΚ πόσα θέλει για να.
0: Κάπου εκεί περίπου, λίγο εκεί, λιγότερα.
1: Λίγο λιγότερα.
0: 200-250
1: ναι, ναι,
0: εκεί.
1: Κάπου εκεί είναι, ναι.
0: Κάπου εκεί είναι. Ναι. Για μικρότερης χωρητικότητας σε κάθε περίπτωση γήπεδο. Εννοείται. Αλλά ένα γήπεδο το οποίο ξεκινάει από το μηδέν. Έχει διαφορά. Το Καραϊσκάκι στο καινούριο δεν θα ξεκινήσει από το μηδέν.
1: Όχι, σου είπα, κάποιοι χώροι θα παραμείνουν.
0: Θα ανακατασκευαστεί ναι, ουσιαστικά. Ναι. Δεν είναι κατασκευή εκ
1: του μηδέν. Εκείνα που θα γκρεμιστούν είναι οι κερκίδες. Γιατί πρέπει να διαφοροποιηθούν για να γίνουν πιο. Όχι απότομες, αλλά στο ίδιο σημείο να γίνουν περισσότερες, έτσι. Και να επεκταθούν και λίγο παραπάνω. Διότι είναι άλλο 30, άλλο 52, θέλει 20.000 θέσεις παραπάνω. Τώρα. Αυτά για το νέο γήπεδο, για να δω για το νέο
0: και
1: γήπεδο.
0: Όλα τα υπόλοιπα μετά τους τίτλους, σωστά.
1: Ναι.
0: Σωστά. Και όλα τα υπόλοιπα
1: όλα
0: μετά
1: τα υπόλοιπα,
0: τίτλους. Φύγαμε.
1: Τα νεύρα σου πέρασαν.
0: Ε?
1: Τα νεύρα σου
0: ειδικά
1: πέρασαν.
0: Ειδικά τώρα με το καινούργιο γήπεδο του Ολυμπιακού. Μου πέρασαν όλα τώρα, γελάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής νέα ευρήματα για την ταυτοποίηση των δραστών των φωνικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Μηδενική ανοχή στη βία διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Τέλη Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα βάουτσερ τροφίμων. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες σε ειδικά και μουσικά μαθήματα όπως και στα ΤΕΦΑ για τις πανελλήνιες εξετάσεις 2026. Ακόμη 9 δήμοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Πόσιμο Νερό, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση για βελτίωση του δικτύου νερού και αφαλατώσεις. Συνελήφθησαν 2 Τούρκοι με ολόκληρο οπλοστάσιο στη Θράκη, έκρυβαν 50 πιστόλια φαντάσματα σε φορτηγό. Με πλαστό δίπλωμα οδήγησης αγόρασε αλκοόλ ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από 5-μέτρο μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Είναι εγκεφαλικά νεκρός. Και στην Καλαμάτα, 14χρονη μεταφέρθηκε ανέστητη στο νοσοκομείο λόγω μέθης. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 43χρονος που πήγε να χτυπήσει με λουρί σκύλου την ανήλικη ανιψιά του σε πάρκο της Καλαμαριάς. Υπό έλεγχο η φωτιά στην Καρδίτσα. Δεκάδες διασώστες από 7 χώρες εργάζονται αδιάκοπα για τον απεγκλωβισμό 43χρονου στη Βενεζουέλα. Πυρκαγιές μετά τον καύσωνα στη Νότια Γαλλία εκενώθηκαν ολόκληρες περιοχές. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπέρι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 για τένις και φυσικά για τα όσα γίνονται στο Wimbledon. Πάμε να μιλήσουμε με τον Γιάννη Αθαναηλίδη, που θέλουμε και σήμερα, όπως και στις αρχές της εβδομάδας, το σχόλιο του για τον Στέφανο Τσιπά και κυρίως για τη Μαρία Σάκαρη, που έκανε χτες μια μεγάλη πρόκριση στο Wimbledon, σε ένα τουρνουά το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απέκλεισε δύο δύσκολες αντιπάλους και δείχνει ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Βρίσκουμε τον κύριο Αθαναηλίδη στο Κιλκίς, όπου εκεί υπάρχει στο Κιλκίς υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγάπη των ανθρώπων εκεί και ειδικά των νέων παιδιών για το τένις. Καλά δεν τα λέω, κύριε Αθαναηλίδη?
1: Πολύ καλά τα λέτε, γιατί να δώσουμε στους ακροατές και μια είδηση. Η Λιδία η Παναγιωτίδου, η οποία διαπρέπει στα κορίτσια στα 16 και είναι καλύτερη και είναι φέρελπης, η καταγωγή είναι από το χωρίο Κιλκίς. Ο πατέρας της, ο Σάββας Παναγιωτίδης, είναι από το χωρίο Κιλκίς. Οπότε υπάρχει ισχυρή τενιστική παράδοση, γιατί και ο πατέρας ήταν πρωταθλής. Και τώρα η Λιδία πραγματικά κάνει μια καταπληκτική πορεία και ευχόμαστε κάποτε να παίξει και στο Wimbledon.
0: Γιατί όχι, βεβαίως. Πάμε λοιπόν τώρα στην Μαρία την Σάκαρη. Πώς είπατε τα δύο παιχνίδια? Δεν ξέρω, τα είδατε φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η Μαρία κάνει καταπληκτική πορεία. Ανεξάρτητα από την κατάταξη των αθλητριών που έχει συναντήσει, το Wimbledon είναι ένα τουρνά το οποίο είναι πάρα πολύ αμφίροπο και ιδιαίτερο, και αυτό το κάνει επιφάνεια, το γρασίδι. Και πραγματικά η Μαρία κάνει μια εξαιρετική πορεία και έχει μπροστά της μια πολύ καλή πρόκληση στο παιχνίδι με την Παολίνη, και αυτό το σχολιάζουμε γιατί η Παολίνη δεν είναι στα καλύτερά της τώρα. Βέβαια είναι μεγάλη αθλήτρια και το τόνισε και η Σάκαρη, ότι αυτές οι αθλήτριες ανεξάρτητα από την σεζόν που βρίσκονται, ανά πάσα στιγμή μπορούν να κάνουν μεγάλο παιχνίδι και να υπερασπιστούν τη φήμη τους. Αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι η Μαρία έχει μια χρυσή ευκαιρία να προχωρήσει στον τέταρτο γύρο.
0: Τώρα αυτά τα σκαμπανεβάσματα χτες με την Ραχίμοβα, δηλαδή να κερδίσει το πρώτο 6-3 και να χάσει το δεύτερο 6-0 και η Σάκαρη, και να βρει το κουράγιο να κερδίσει 7-6 το τρίτο, δεν ξέρω, σε αυτό το επίπεδο δεν είναι λίγο περίεργο? Ή επειδή μιλάμε πάντα για γυναικείο τουρνουά, πάντα λέει είναι πιο χαλαρά τα πράγματα?
1: Όχι, κοιτάξτε, ειδικά στις γυναίκες, παλιότερα, όποια γυναίκα κέρδιζε το πρώτο σετ, στατιστικά κέρδιζε και το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει ανατροπή, δηλαδή μπορεί μια τενίστρια να πάρει το πρώτο σετ, στο δεύτερο να κάνει ας πούμε μια κοιλιά, να χάσει 6-0, και στο τρίτο να γίνει μάχη, γιατί το έγινε μάχη 6-6, tie break 5-4, η Ραχίμοβα, εκεί έδειξε ψυχραιμία η Μαρία και το δήλωσε και η ίδια, λέει, έβαλα τον εαυτό μου στη θέση, είπα να βάλω περισσότερες μπάλες μέσα. Κλασική συνταγή, αυτός ο οποίος θα βάλει μία μπάλα περισσότερη από τον αντίπαλό του μέσα είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει τον πόντο και θα φέρει και την ψυχολογία με το μέρος του. Αυτό συμβαίνει στις γυναίκες, εδώ το βλέπουμε και στην ίδια την Σαμπαλέγκα και στην Σβιάτεκ και στις άλλες αθλήτριες. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο ίδιος ο εαυτός τους. Δεν είναι τόσο ο αντίπαλος όσο παλεύουν με τον εαυτό τους για να κρατηθούν μέσα στο παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι θέμα ψυχολογίας προσωπικό, δεν έχει να κάνει με την αντίπαλο.
0: Ναι. Τώρα, αν λέγαμε ποιος είναι αυτή την εποχή σε καλύτερη κατάσταση, ο Στέφανος Τσιπάς ή η Μαρία Σάκαρη, ποιον από τους δύο θα βάζατε?
1: Κοιτάξτε, ο Στέφανος, επειδή πραγματικά παρακολουθώ την προσπάθειά του, θεωρώ ότι είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο. Μετά το διαζύγιο με τον πατέρα του, μάλιστα το δήλωσε και ο ίδιος, ότι του λέει πώς αισθάνεστε και τέτοια, αν αισθάνεστε μια ανακούφιση, είπε ότι είμαι σε αυτό το στάδιο. Ο Στέφανος έπαιξε καλά με τον...
0: Άμα το λέτε εσείς, γιατί εγώ είδα να μην βάζει δύσκολα, ειδικά στα δύο σετ, ας πούμε, δεν ξέρω.
1: Έπαιξε καλά, προσπάθησε. Υπήρχαν σημεία στα οποία θα μπορούσε να πάρει ευκαιρίες, αλλά είχε την ευκαιρία να κάνει break, αλλά δεν του βγήκανε.
0: Δύο φορές, από 0-40, έτσι.
1: Ναι. Και δεν του βγήκανε και... Εντάξει, αλλά γενικότερα η αγωνιστική του εικόνα θα έλεγα ότι είναι μια εικόνα ανάκαμψης. Και πιστεύω ότι όταν ηρεμήσει και τώρα με τον Μουράτογλου που αρχίσαν να δουλεύουν, ότι θα ξαναβρει τον εαυτό του και έρχονται καλές ημέρες. Η Μαρία από την άλλη πλευρά παίζει καλά, πραγματικά επιδιώκει αυτό το στόχο που έβαλε να επανέλθει στο top 10, στην δεκάδα. Πιστεύω ότι μέσα από ένα τουρνουά όπως είναι το Wimbledon θα μπορέσει να βελτιώσει πάρα πολύ την βαθμολογία. Ναι. Αλλά στις γυναίκες είναι λίγο αυτό το ψυχολογικό το αμφίρροπο. Δηλαδή εκεί που είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση, απότομα ψυχολογικά μπαίνουν σε μια στενοπό.
0: Πάντως δεν είναι λίγο άδικο για την ιστορία τους δύο παίκτες, η Μαρία και ο Στέφανος, που έφτασαν μέχρι το νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης να μην έχουν κατακτήσει ένα Grand Slam, να το έχουν δηλαδή στην ιστορία τους, γιατί έχουν κατακτήσει Grand Slam άνθρωποι, παίκτες δηλαδή, αθλητές που ήταν στο νούμερο 20, στο νούμερο 15.
1: Κοιτάξτε να σας πω κάτι, αυτό που λέτε έχετε δίκιο, γιατί ακόμη και η Αντρέβα που πήρε το κέρδισε το Ρολάν Γκαρός, η Ρωσίδα έχασε στο Wimbledon από την Κριτσίκοβα, που είναι μεγάλη, έμπειρη βέβαια, αλλά μεγάλη. Πιστεύω ότι στα επόμενα Grand Slam, επειδή φύγεται ένα θέμα παγκόσμιας τενιστικής υφής, η συζήτηση που γίνεται τώρα είναι ότι τα επόμενα χρόνια θα βλέπουμε να κερδίζουν τίτλο Grand Slam αθλητές οι οποίοι δεν το είχαν κερδίσει ποτέ, και δεν θα βλέπουμε την επανάληψη Τζόκοβιτς, Ναδάλ, Φέντερερ, γιατί αυτοί κυριαρχούσαν κάποτε. Από τώρα και στις εξής δεν θα υπάρχει αυτό, δεν θα βλέπουμε δηλαδή επανάληψη. Και ακόμη και, να σου πω, και δεν το βλέπω να πηγαίνει μακριά ο Γιάννικ.
0: Ο Σίνερ,
1: ναι. Δεν βλέπω, δηλαδή βλέπω μεγάλη δυσκολία. Τώρα είναι η κούραση, είναι η πίεση. Δηλαδή δεν είναι δεδομένο ότι θα έχουμε ούτε και τη Σαμπαλέγκα. Δεν θα είναι ότι σίγουρα θα δούμε... Σίνερ, Σαμπαλέγκα.
0: Η Σαμπαλέγκα τι έπαθε, γιατί μέχρι τώρα ήταν ανίκητη. Ξαφνικά λέει ότι πάλι ψυχολογία,
1: είναι
0: ναι.
1: Είναι το ψυχολογικό.
0: Ναι.
1: Πιο σταθερή είναι η Ριμπάκινα είναι παρά η Σαμπαλέγκα. Είναι το ψυχολογικό.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή μιλάμε για τένις και πάρα πολλοί μας ακούνε και στοιχηματίζουν, καλύτερα να είναι επιφυλακτικοί στο να παίξουν Σίνερ και Σαμπαλέγκα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό. Βέβαια, εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης και συνάδελφος έμεινε στο φιλί μετά, έτσι.
2: Καλά, υπερβολές.
0: Υπερβολές.
2: Ποτέ δεν μένουμε στα προσωπικά.
0: Της Μαρίας και στις μεγάλες αγκαλιές, αλλά είναι δικαιολογημένες και φυσιολογικές.
1: Έχουμε γάμο μπροστά, έρχεται γάμο μπροστά.
0: Το 27. Να συνοδευτεί και με ένα Grand Slam, λέω εγώ, έτσι, για να έχει και ένα suspense.
1: Μακάρι, γιατί. Να σου πω κάτι, αυτό ο Δημήτρης επισημαίνει πολύ σημαντικά ψυχολογικά κοινωνικά ζητήματα. Για τις αθλήτριες είναι πολύ σημαντικό όταν έχουν έναν άνθρωπο
0: στήριξη, ναι.
1: Ναι, το box, και ειδικά στις γυναίκες είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η ψυχοσύνδεσή τους είναι ευμετάβολη. Και Ναι. Αισθάνονται καλά.
0: Και η Ριμπάκινα δεν έχει τον Έλληνα, τον επιχειρηματία στο...
2: Σαμπαλέγκα.
0: Η Σαμπαλέγκα, συγγνώμη, ναι.
1: Σαμπαλέγκα έχει τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι πολύ καλός, αλλά νομίζω εκεί πλέον λειτουργούν σαν ζευγάρι. Ενώ στο άλλο υπάρχει το προσδοκόμενο, ακόμη δεν γίνανε ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το ψυχολογικό, τη γυναίκα με τον άντρα πριν μπει το στεφάνι.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει άλλη, υπάρχει άλλη στήριξη, υπάρχει άλλη...
0: Ωραία είναι που τα βλέπουμε και εμείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα δαχτυλίδια και όλα αυτά. Ναι, είναι πραγματικά ωραία. Θα ήθελα πριν να ολοκληρώσουμε να ρωτήσω τι άλλο ενδιαφέρον έτσι έχουμε αυτή την εποχή, γιατί φαντάζομαι ότι και εδώ στην Ελλάδα θα έχουμε πράγματα.
1: Κοιτάξτε, μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια κάνει ο Γελαδάρης στα Junior, γιατί παράλληλα τώρα έχει ξεκινήσει και το Junior στο Wimbledon.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτοί όλοι που παίζουν στα ATP παράλληλα γίνονται επίσημα πρωταθλήματα κάτω των 18. Όχι βέβαια ότι κάποιος αν είναι 17 και έχει βαθμούς στην ATP δεν μπορεί να παίξει στα Grand Slam, αλλά παράλληλα μέχρι τα 18 υπάρχουν αθλητές οι οποίοι παίζουν στα ITF, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, και ουσιαστικά εκεί είναι ο προθάλαμος πριν το επαγγελματικό τένις. Ο Γελαδάρης λοιπόν κάνει μια αξιόλογη πορεία. Αυτή τη στιγμή γίνονται στην Αθήνα, ολοκληρώνονται τα Junior στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δίνει βαθμούς για το Πανεπιστήμιο και βοηθάει γενικά τους αθλητές οι οποίοι παράλληλα με το σχολείο κάνουν και αθλητισμό.
0: Ναι, ναι. Επειδή είστε και καθηγητής στα ΤΕΦΑ, στην παλιά γυμναστική ακαδημία που λέγαμε στην Κομωτινή, ναι. Τα παιδιά ασχολούνται εκεί, δηλαδή έρχονται στο μάθημα, έχετε στο μάθημα του τένις, να πάρουν την ειδικότητα μάλλον τένις.
1: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια τα αθλήματα ρακέτας, να τα αναφέρουμε έτσι, δηλαδή το τένις, το πάντελ, και το σκουός, το beach tennis, πραγματικά έχουν μεγάλη δημοφιλία και μεγάλη προσέλκυση. Για παράδειγμα, πρέπει να είναι το μόνο επάγγελμα στην Ελλάδα το να είσαι προπονητής τένις ή πάντελ και να μην υπάρχει ούτε ένας άνεργος. Δεν υπάρχει άλλο επάγγελμα στην Ελλάδα που να υπάρχει τέτοια ζήτηση.
0: Ναι.
1: Και οι απολαβές δεν είναι άσχημες.
0: Καταλαβαίνω. Τώρα βλέπω ότι ναι, ο Τζόκοβιτς χάνει αυτή τη στιγμή.
2: Όχι.
0: Κερδίζει ένα 0.
2: Κερδίζει, ναι.
0: Κερδίζει ένα 0 με ένα αντίπαλο που δεν τον ξέρω το όνομά του.
1: Ούτε ο Νόβακ θα πάει μακριά. Ούτε ο Νόβακ.
0: Ναι.
1: Η σκέψη μου πάει σε αυτούς που παίζουν. Δηλαδή, χαμένα λεφτά. Ούτε ο Νόβακ μπορεί να πάει μακριά. Δεν μπορεί να πάει μακριά. Δεν είναι θέμα, είναι μάστορας ο Νόβακ, είναι μάστορας, αλλά απλά είναι η ηλικία.
0: Είναι τα χρόνια που έχουν περάσει και βαραίνουν, ναι, καταλαβαίνω.
1: Εκτός αυτού, χθες όταν άλλαξε την μπλούζα, ο δεξιός του όμως ήταν με τα τέιπ. Και όταν ο κόσμος τον επιφημούσε, έδειξε δεξιά τον ώμο τα χρόνια και αριστερά την καρδιά, ότι έχω μεγάλη καρδιά, έχω μεγάλη θέληση να παίξω, αλλά το γύρα σου γαρ έρχεται μόνο.
0: Ναι, αυτό
1: είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Έτσι είναι τα πράγματα και μπράβο του που καταφέρνει και σε αυτή την ηλικία να μπορεί να είναι σε αυτό το top επίπεδο, έτσι, δηλαδή τόσο ψηλά. Αλλά δεν ξέρω, ίσως να είναι και η τελευταία του χρονιά, ίσως όχι.
1: Πιστεύω ότι δεν είναι τελευταία χρονιά γιατί έχει συμβόλαια με μεγάλες εταιρείες.
0: Α, μάλιστα.
1: Ως ambassador. Απλά θα μειώσει τα παιχνίδια
0: τα οποία παίζει.
1: Τα οποία παίζει και ήδη το κάνει, δηλαδή θα παίζει μόνο στα Grand Slam και σαν τον Μέση θα κάνει μόνο τα φάουλ και τα τέτοια. Δεν θα τρέχει πολύ, όπως και ο Ρονάλντο. Είναι αυτό γιατί σήμερα με ρωτούσαν κάποιοι που λένε μην ποντάρετε σε μεγάλες ηλικίες. Είναι οι ομάδες που τρέχουν, οι ομάδες που πραγματικά φέρνουν αυτό το καινούριο το. Έχει αλλάξει ο αθλητισμός, έχει αλλάξει. Μπορεί να βλέπουμε αθλητές υπεραιωνόβιους, ας τους πούμε έτσι,
0: ναι.
1: Αλλά είναι για περιορισμένη χρήση και για περιορισμένο χρόνο.
0: Αλλά όμως γεμίζουν, εξακολουθούν να γεμίζουν τα γήπεδα. Δηλαδή είδα ότι στον αγώνα του Τσιτσιπά σίγουρα ο Τζόκοβιτς γέμισε το γήπεδο στο δεύτερο γύρο, έτσι, όχι ο Τσιτσιπάς.
1: Απόλυτα, και αυτός είναι και ο λόγος που οι Εγγλέζοι, οι οποίοι είναι καθηγητές στο marketing, δώσανε wild card στη Σερένα Williams και στην αδερφή της για να παίξουν το διπλό. Γιατί πρώτα και κύρια λειτουργεί το marketing. Ό,τι γίνεται και στο παγκόσμιο κύπελο, και βλέπουμε στάδια γεμάτα. Και είναι αυτό που ενδιαφέρει, δηλαδή στον αθλητισμό, είναι το προσδοκόμενο, μεγάλα στάδια, μεγάλες εισπράξεις. Αν υπολογίσει κανείς ότι σε κάθε παιχνίδι έχουν 70-60 χιλιάδες κόσμο, όπως και το Wimbledon τώρα είναι sold out και υπάρχουν εισιτήρια, τα οποία θέσεις μάλλον, οι οποίες αγοράζουν για την επόμενη πενταετία.
0: Δηλαδή υπάρχουν
1: φύλαθλοι οι οποίοι αγοράζουν μία θέση, την ίδια θέση για τα επόμενα 5 χρόνια, και έχουν τη δυνατότητα αυτή να την μεταπουλήσουν. Υπάρχει ολόκληρη πλατφόρμα στο οποίο γίνεται το marketing και έχουν πουληθεί χιλιάδες τέτοια εισιτήρια.
0: Τώρα, μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, κύριε Αθαναηλίδη, με τον, επειδή έχασα τα ίχνη του Παγώνη που πήγαινε εκπληκτικά, τώρα πού βρίσκεται?
1: Ο Παγώνης, όπως είχαμε και σε μια προηγούμενη συζήτηση, είναι σε μια φάση ότι παίζει τώρα στα 18. Αυτός είναι μικρός ακόμη, είναι 15. Παίζει το ITF, έπαιζε τελευταία στην Ολλανδία. Παίζει σε αυτά τα ITF που είπαμε προηγουμένως. Προσπαθεί να μαζέψει βαθμούς για να παίζει στα Grand Slam. Και έχει μπει στο μεγάλο το κανάλι.
0: Ναι.
1: Το δύσκολο το κανάλι που έχει μέσα πολύ βούρκο για να βγει απέναντι στο επαγγελματικό. Πιστεύω ότι έχει τα εφόδια, αλλά θα δείξει ο χρόνος.
0: Πρέπει να περιμένουμε. Απόλυτα κατανοητό. Κύριε Αθαναηλίδη, ευχαριστούμε πολύ για μία ακόμα φορά που μας μιλήσατε και μας διευκρινίσατε πολλά πράγματα, και θα τα ξαναπούμε.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Για χαρά. Γεια.

0: Έχουμε 5 λεπτά, τι προλαβαίνουμε να πούμε?
1: Τίποτα.
0: Για τη flyover?
1: Τίποτα δεν προλαβαίνουμε να πούμε. Θα πάω τώρα να την περπατήσω.
0: Ναι.
1: Που για λόγος, έτσι.
0: Για δες, για να τι θα πάω εγώ. Για δες την κίνηση, ναι. Γιατί θα φύγω, να ξέρω από πού θα πάω. Τώρα ναι, θα Εγνατία, flyover.
1: Θα σε στείλω εγώ από τον πιο επιβαρημένο δρόμο, από το Γέρακα θα πας.
0: Ναι.
1: Από το Χαλάνδρη θα στρίψεις Γαλάτσι, Νέα Ιωνία.
0: Τόσα, τόσα τυροπιτάκια δηλαδή. Πάλι θα με στείλει και από το. Μπράβο.
1: Από πού, λοιπόν, τι ψάχνουμε, το ρεύμα προς τα ανατολικά, σωστά.
0: Ναι, σωστά.
1: Πεντακάθαρο είναι. Λίγο στα Κωνσταντινούπολιτικά έχει μια μικροκαθυστέρηση, βγες περιφερειακή.
0: Περιφερειακή.
1: Από Καφτατζόγλιο, Τριανδρία, ναι. Εκεί από λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κατευθείαν. Φύγαμε από εκεί, έτσι.
1: Κατευθείαν. Έφυγες από εκεί, στρίβεις δεξιά, βγαίνεις Κωνσταντινούπολιτικά περιφερειακή οδός και μετά.
0: Και πάμε για Λαγοκέφαλου στην επανομή.
1: Είναι, ναι, τα σαγόνια του Λαγοκέφαλου. Μην ξεχνάτε. Μην ξεχνάτε.
0: Ναι, έτσι ξεκινήσαμε, έτσι να κλείσουμε. Ναι, τα σαγόνια, ναι, του Λαγοκέφαλου.
1: Ντουν, ντουν, ντουν.
0: Πάντως, να εμπιστεύεστε τις ελληνικές θάλασσες. Δεν είναι σε καμιά σχέση και δεν έχουν καμιά σχέση με τις θάλασσες των άλλων υπήρων. Έτσι. Και τα προβλήματα, όχι προβλήματα, αυτή είναι η θαλάσσια ζωή. Αλλά τι να κάνουμε. Εκεί υπάρχουν πολύ περισσότερα ψάρια τα οποία δημιουργούν προβλήματα δηλητηριώδη, είτε φίδια, ναι, είτε σαλάχια, είτε καρχαρίες, είτε μέδουσες. Εδώ έχουμε κάποια, αλλά εντάξει, είναι όλα. Απλά εμείς τα κάνουμε τεράστια
1: εμείς
0: προβλήματα.
1: Κάνουμε τα πάντα όλα, τα κάνουμε μεγάλο θέμα.
0: Ναι. Δηλαδή.
1: Κάνουμε τώρα, τώρα για το Λαγοκέφαλο, τώρα τεράστιο θέμα. Έβλεπα ένα βιντεάκι, είχε βγει ένας,
0: Λαγοκέφαλος.
1: Ένα ψαράκι είχε βγει, ας πούμε. Το είχαν βγάλει μάλλον, δεν είχε φτάσει στα ρηχά. Και το πηγαίνανε, του βάζανε πράγματα μέσα.
0: Άμα θα το σας πειράζει, δαγκώσει, άμα σας πειράζει, πειράζει, θα σε δαγκώσει.
1: Τι θα κάνει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ζώνη είναι, δεν είναι σαν εσάς. Μυαλό. Μην το πειράζετε.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι. Δεν είναι, κοίταξε, δεν είναι ζώα με μυαλό.
1: Ανοίγει μεγάλη κουβέντα για το παραβίο τώρα.
0: Δεν κάνει.
1: Δεν κάνει. Άσε, ναι. Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι ναι, την ερχόμενη εβδομάδα μαζί θα είμαστε.
0: Πού το ξέρεις?
1: Δεν ξέρω, κάτι ναι, τέτοιο μου είπανε.
0: Τώρα θα το δω.
1: Εσύ μου είπες.
0: Τώρα θα το δω. Τώρα θα το δω.
1: Οπότε άσε αυτά τα φιλοσοφικά θέματα με καμιά ιαπωνική παροιμία να βρούμε να πούμε πάλι, ας πούμε, καλοκαίρι είναι. Για την άλλη εβδομάδα. Δεν χρειάζεται τώρα παρασκευιάτικα.
0: Δεν έχουμε και
1: στον κόσμο καλό δρόμο, καλό μπάνιο,
0: καλό μπάνιο, καλό τρίμερο.
1: Να έχουν μείνει ψύχρεμοι παντού.
0: Και θέλουμε πώς.
1: Να όμορφα.
0: Από τον Απόστολο Τσιτσιπά. Ένα την εβδομάδα τουλάχιστον για
1: τον
0: να
1: μπαμπά,
0: μπορούμε.
1: Τον μπαμπά, ναι,
0: τον μπαμπά, ναι, τον Απόστολο είπα.
1: Τον Απόστολο, ναι,
0: ναι. Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να του κάνει και πλάκα. Βγάζει, εγώ αν ήμουν στη θέση του, θα βγάζα ένα την εβδομάδα. Και θα έλεγα, άντε, βρείτε εσείς τη λύση τώρα, τι θέλω να πω.
1: Και το Θιβέτ έχει ωραίες παροιμίες από ό,τι έξω.
0: Ας πάμε στο Θιβέτ τότε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε δηλαδή.
1: Ναι, εγώ λέω να χαιρετήσουμε.
0: Ναι.
1: Για όσους θέλουν να φύγουν προς Χαλκιδική, η περιφερειακή αποτελεί μια πάρα πολύ καλή
0: επιλογή.
1: Επιλογή αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις 5 παρα 2 πρώτα λεπτά.
0: Γιατί αυτά αλλάζουν από τέταρτο σε τέταρτο.
1: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής όμως θα προλάβει την καλή.
0: Λέμε τώρα.
1: Και τον καλό δρόμο για να με μνημονεύει θετικά καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
0: Θέλω ένα τέταρτο να πάω να πάρω το αυτοκίνητο, θα προλάβω.
1: Είσαι και με πόδια κιόλας, ναι, πάνω να θεμάσαι. Είσαι και λίγο αθλητικός, ναι, τύπος. Αντί να το παρκάρεις εδώ απέναντι.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Έτσι.
0: Έτσι. Τρέχουμε, παρκάρουμε πάντα σωστά, δεν κάνουμε παρανομίες.
1: Λοιπόν, και καλό Σαββατοκύριακο, καλό μπάνιο σε όλους. Εμείς κατά πάσα πιθανότητα
0: θα τα πούμε και από εβδομάδα.
1: Τη Δευτέρα, 3 η ώρα, 3-5-2. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εντατικές και εκτεταμένες οι έρευνες που διεξάγονται για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής μπαίνουν νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων. Μηδενική ανοχή στη βία διεμήνησε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις τρομοκρατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από τις διοκτικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας. Η απώλεια της συζύγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα, σημείωσε. Η ελληνική αστυνομία σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι αντιμετωπίζει με συστηματικό και διαρκή τρόπο τα περιστατικά εμπριστικών επιθέσεων, επισημένοντας ότι κάθε νέα υπόθεση εξετάζεται τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνδυασμό με παλαιότερες δικογραφίες όπου αυτό κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο. Μόνο στην Αττική, από το 2024 μέχρι και σήμερα, σχηματίστηκαν 191 δικογραφίες και πραγματοποιήθηκαν 151 σύλληψεις. Ένοχους έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιωδικείο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε το διαχωρισμό της δικογραφίας για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, κρίνοντας ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Γεγονός που αναβαθμίζει την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Στα τέλη του ερχόμενου Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τα vouchers τροφίμων και τις αιτήσεις των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τη λήψη του voucher. Το ποσό το οποίο θα λάβουν μέσω προπληρωμένης κάρτας οι δικαιούχοι θα ανέλθει μέσω σταθμικά στα 46 ευρώ μηνιαίως. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους θα τρέξει έως και το 2029 με δυνατότητα επέκτασης. Σε υβριδική επίθεση με χρήση προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης αποδίδουν κυβερνητικές πηγές στη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Στάνου Ντόκου με πρόσωπα που εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, υπήρξε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς όμως να διαρρεύσει οποιαδήποτε εμπιστευτική ή απόρριτη πληροφορία. Παράλληλα, αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών, ενώ σημειώνεται πως αντίστοιχες επιθέσεις έχουν καταγραφεί και σε βάρος υψηλόβαθμων Ευρωπαίων αξιωματούχων. Υποψήφιος δικαστικός γραμματέας αποβλήθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να προσκόμισε πλαστό πτυχίο. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας διασταύρωσης στοιχείων με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πριν από το διορισμό και την τοποθέτηση των υποψηφίων σε δικαστικές υπηρεσίες. Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος προσκόμισε πτυχίο.

0: στοιχείο πληροφορικής που ανήκε σε άλλο πρόσωπο. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επιγείες δυνάμεις και 7 εναέρια μέσα. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στο Ζεφύρι κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε με την αυτόφορη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου για το τροχαίο στα έργα του flyover χθες το απόγευμα. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος. Από την πρόσκρουση έπεσαν σιδερένια δοκάρια στο δόστρωμα, προκλήθηκαν ζημιές σε 2 αυτοκίνητα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο ίδιος αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο, υποστηρίζοντας πως σταμάτησε για να ενημερώσει τηλεφωνικά την εταιρεία του. Ομόφωνα ένοχος με μειωμένο καταλογισμό κρίθηκε από το μεικτό όρκο το δικαστήριο Λασιθίου ο 55χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Τζιν Χάνλον, της οποίας η σωρός είχε εντοπιστεί να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου το Μάρτιο του 2009. Στον 55χρονο επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών, με την έφεση ωστόσο να έχει αναστέλουσα δύναμη υπό όρους. Στη διεθνή επικαιρότητα, στρατιωτική βοήθεια άνω των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία για τη διετία 2026-2027 αναμένεται να εγκρίνουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης, τα κράτη-μέλη θα δεσμευτούν για παροχή 70 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026 και τουλάχιστον αντίστοιχου ποσού το 2027. Το κείμενο έχει εγκριθεί από τους πρεσβευτές των 32 κρατομελών και απομένει η τελική έγκριση των ηγετών. Δραπέτης από την Τουρκία και κατηγορούμενος για κακοποίηση της κόρης του, ο μακελάρης του Στάντε, που πυροβόλησε και σκότωσε 6 υπαλλήλους της πρόνοιας σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στην Κάτω Σαξονία. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
1: Θέατρο Ντι Ρώμα, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για 2 παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της R3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης με τόπο ανατολικά λόγω αυτοκινήτου που εξετράπει τις πορείες του. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα πορείας στον περιφερειακό μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Έπτα Πυργίου και Τριανδρίας. Σήμανε 112 για τη φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας για κάλεσμα ετοιμότητας εκένωσης. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Ζεφύρι κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Αρρωστημένα μυαλά οι δράστες, άδικη επίθεση για τη δημοκρατία μας που δεν έχει κανένα κίνδυνο από αυτούς, είπε ο Παναγιώτης Νέστορας που πήρε εξιτήριο. Μηδενική ανοχή στη βία, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Θα κινηθούμε νομικά κατά όσων απείλησαν ζωές νεοδημοκρατών, τέρμα η ασυλία στο διαδίκτυο, υπογραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Υβριδική επίθεση με χρήση AI πίσω από τη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας. Στην ΚΟΣ συνελήφθησαν δύο Τούρκοι ως διακινητές μετά την προσάραξη ιστιοφόρου με 54 μετανάστες. Βυθίστηκε το ταχύπλο που πήρε φωτιά ανοιχτά της Βουλιαγμένης, διασώθηκαν οι 4 επιβαίνοντες. Ένα στη φυλακή για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και επιθέσεων με κατηγορούμενους οπαδούς. Σε λαϊκό προσκύνημα, ισορρός του Χαμενεή στην εβδομάδα Πένθου στο Ιράν. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εντατικές και εκτεταμένες οι έρευνες που διεξάγονται για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σύσκεψη στην πόλη μας παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Σε βίντεο που εντόπισαν οι αρχές φαίνεται η στιγμή κατά την οποία ένας από τους δράστες των επιθέσεων αφήνει τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που μεταφέρει στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης στην Άνω Τούμπα. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ένα νεαρό άτομο που έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με καπέλο και μαντήλι να προσεγγίζει την είσοδο και να μπαίνει σε αυτή. Σε δεύτερο βίντεο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού και δευτερόλεπτα αργότερα η έκρηξη από τα γκαζάκια που προκαλεί φλόγες οι οποίες τυλίγουν την πόρτα και την πρόσωψη της πολυκατοικίας. Όπως αποτυπώνεται στο οπτικό υλικό, ο δράστης φεύγει τρέχοντας και η έκρηξη γίνεται 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα αργότερα. Μηδενική ανοχή στη βία διεμήνησε ο Πρωθυπουργός. Αρρωστημένα μυαλά οι δράστες, άδικη επίθεση για τη δημοκρατία μας που δεν έχει κανένα κίνδυνο από αυτούς, είπε ο Παναγιώτης Νέστορας που πήρε εξιτήριο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πάρει εξιτήριο η κόρη του Αφροδίτη Νέστορα από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου όπου και νοσηλεύεται. Η ελληνική αστυνομία σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι μόνο στην Αττική από το 2024 μέχρι και σήμερα σχηματίστηκαν για εμπρισμούς 191 δικογραφίες και πραγματοποιήθηκαν 151 σύλληψεις. Με νέα υψηλά 200 μηνών άρχισε τον Ιούλιο η αγορά στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών, επιβεβαιώνοντας τη θετική ψυχολογία και τη δυναμική της αγοράς. Ο γενικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,27% στις 2.537,23 μονάδες και αναρριχήθηκε σε υψηλά 16 ετών. Ένοχους έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιοδικείο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Σε υβριδική επίθεση με χρήση προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου με πρόσωπα που εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση υπήρξε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας χωρίς όμως να διαρρεύσει οποιαδήποτε εμπιστευτική ή απόρριτη πληροφορία. Παράλληλα αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών ενώ σημειώνει πως αντίστοιχες επιθέσεις έχουν καταγραφεί και σε βάρος υψηλόβαθμων Ευρωπαίων αξιωματούχων. Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά τον εντοπισμό άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού Λαρίσης στη συμβολή των οδών Νεοφύτου Μεταξά και Τελιγιάννη στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σώρος εντοπίστηκε κοντά σε γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο πτώσης από όροφο είτε του συγκεκριμένου ξενοδοχείου είτε παρακείμενου κτηρίου. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Νωρίτερα εστάλη και 112 για ετοιμότητα εκένωσης των κατοίκων. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η φωτιά στο Ζεφύρι κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων, πολύ υψηλός όμως ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στο μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε με αυτόφορη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου για το τροχείο στα έργα του flyover. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος. Από την πρόσκρουση έπεσαν σιδερένια δοκάρια στο οδόστρωμα, προκλήθηκαν ζημιές σε δύο αυτοκίνητα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο ίδιος αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο, υποστηρίζοντας πως σταμάτησε για να ενημερώσει τηλεφωνικά την εταιρεία του. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε το βράδυ και στα δύο ρεύματα πορείας στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. στη διεθνή επικαιρότητα μετά από αποτυχημένη εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση, το Αϊνταχό αλλάζει ριζικά τη διαδικασία της θανατικής ποινής, επαναφέροντας

0: Το εκτελεστικό απόσπασμα. Οι εκτελέσεις θα γίνονται με τρεις σφαίρες και αν χρειαστεί θα υπάρχει και δεύτερη ομοφροντία από εθελοντές αστυνομικούς. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης αύριο, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6:30.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα πορείας στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων Κόμπου, Επταπυργίου και Τριανδρίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις κατάσβεσης στο Σπαθοβούνι Κορινθίας μετά το 112 για ετοιμότητα εκένωσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Καρέ-καρέ σε βίντεο η στιγμή που νεαρός αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Ενισχύεται το σενάριο που θέλει εμπλεκόμενοι στα χτυπήματα να είναι 4 και όχι 3. Αρρωστημένα μυαλά οι δράστες, είπε ο Παναγιώτης Νέστορας που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, δήλωσε ο πρωθυπουργός. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Ξυλώθηκε φυτεία κάναβης με 1.532 δεντρίλια στη Μεσσηνία με πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα κέρδη. Το φαινόμενο El Niño θα ενισχυθεί ραγδαία έως το Σεπτέμβριο. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: ζωή στην Βάγια Νέστορα. Συσκέψη στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σε βίντεο που εντόπισαν οι αρχές, φαίνεται η στιγμή κατά την οποία ένας από τους δράστες των επιθέσεων αφήνει τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που μεταφέρει στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης στην Άνω Τούμπα. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ένα νεαρό άτομο που έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με καπέλο και μαντήλι να προσεγγίζει την είσοδο και να μπαίνει σε αυτή. Σε δεύτερο βίντεο καταγράφεται η πυροδότηση του μηχανισμού και δευτερόλεπτα αργότερα η έκρηξη από τα αγκαζάκια που προκαλεί φλόγες οι οποίες τυλίγουν την πόρτα και την πρόσωψη της πολυκατοικίας. Όπως αποτυπώνεται στο οπτικό υλικό, ο δράστης φεύγει τρέχοντας και η έκρηξη γίνεται 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα αργότερα. Αρρωστημένα μυαλά οι δράστες, άδικη επίθεση για τη δημοκρατία μας που δεν έχει κανέναν κίνδυνο από αυτούς, είπε ο Παναγιώτης Νέστορας που πήρε εξιτήριο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πάρει εξιτήριο η κόρη του Αφροδίτη από το νοσοκομείο Παπανικολάου. Στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης προκαλεί έντονη αντιπαράθεση με φόντο τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι σε φαινόμενα βίας. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση η οποία φέρεται να δραστηριοποιεί το στο χώρο οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν συνολικά 20 άτομα. Από το σύνολο των συλληφθέντων, οι 15 φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ η δικογραφία αριθμεί συνολικά 51 πρόσωπα. Ο συγγετικός τέλεχος φέρεται 30χρονος που βρίσκεται στο εξωτερικό και διαφεύγει της σύλληψης, ενώ ως μέλος της οργάνωσης διώκεται 23χρονος, ήδη προσωρινά κρατούμενος για τη δολοφονία του 20χρονου κλεωμένη το περασμένο Μάρτιο στην Καλαμαριά. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Νωρίτερα εστάλη και 112 για ετοιμότητα εκένωσης των κατοίκων. Οριοθετήθηκε φωτιά στο Ζεφύρι κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στο μονομελές πλημμυρδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε με την αυτόφορη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου για το τροχαίο χθες στα έργα του flyover. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος. Από την πρόσκρουση έπεσαν σιδερένια δοκάρια στο οδόστρωμα, προκλήθηκαν ζημίες σε δύο αυτοκίνητα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο ίδιος αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο, υποστηρίζοντας πως σταμάτησε για να ενημερώσει τηλεφωνικά την εταιρεία του. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ απόψε και στα δύο ρεύματα πορείας στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 7 Πυργίου και K8 Τριανδρίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, μετά από αποτυχημένη εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση, το Άινταχο αλλάζει ριζικά τη διαδικασία της θανατικής ποινής, επαναφέροντας το εκτελεστικό απόσπασμα. Οι εκτελέσεις θα γίνονται με τρεις σφαίρες και αν χρειαστεί θα υπάρχει και δεύτερη ομοφοροντία από εθελοντές αστυνομικούς. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, καλός καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Σε επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30.
1: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
2: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
2: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω. για τους λαούς που

0: όρισαν τις τύχες τους.
1: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
0: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
1: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Αυτή η πινιφαρίνα πάλι. Τι σόι, ε? 11 άτομα αδέλφια. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα μπορούσε το πινιφαρίνα να είναι τίτλος εκπομπής και να πει σε κάποια φάση ότι ξέρεις τι, θα κάνω ένα ολόκληρο αφιέρωμα σε αυτήν εδώ τη φαμίλια. 12 εκπομπές. Μία φορά την εβδομάδα βγήκε η χρονιά.

12. Συγγνώμη, αλλά εσύ μας είπες ότι τα παιδιά ήταν 11. Ναι, 11 τα παιδιά. Αλλά τον πατέρα δεν θα τον υπολογίσουμε. Γι' αυτό σας λέω, 12. Είμαστε σε εκείνα τα χρόνια στα οποία το στυλ είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση, φίλες και φίλοι. Είμαστε σε εκείνα τα χρόνια στα οποία η προοπτική δεν ήταν πεξεγέλασε. Σε οτιδήποτε και αν έκαναν αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους θα γνωρίσουμε. Οι περισσότεροι από εσάς είστε πολύ παλιοί. Τώρα που το καλοσκέφτομαι, στις 31 Αυγούστου φέτος θα συμπληρώσουμε 11 χρόνια κοινής πορείας. Οριμάσαμε μαζί, μεγαλώσαμε μαζί. Και αυτό το μαζί πραγματικά το πιστεύω, διότι σε καμιά περίπτωση δεν υπήρξε όλα αυτά τα 11 χρόνια κάποιος ο οποίος ξημεροβραδιαζόταν διαβάζοντας κάπου μόνος του με στόχο απλώς να έρθει να τα πει. Η κριτική, ο όμορφος διάλογος, τα μηνύματα, όλα έπαιξαν τον δικό τους ρόλο. Σε αυτά εδώ τα 11 χρόνια, φίλες και φίλοι, γίνατε κι εσείς πάρα πολύ εμπειρικά κατά ψέματα. Και η εμπειρία αυτή βοηθά στο να καταλάβετε πως όταν μιλάμε για αυτοκίνητο, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να στεκόμαστε στο ότι μία λαμαρίνα περικλεί έναν κινητήρα, ο οποίος κάποια στιγμή μπορεί να μπει μπρος και απλώς το αυτοκίνητο να ξεκινήσει. Εμείς θα βρεθούμε στα χρόνια εκείνα, στα οποία το μπες βγες του αυτοκινήτου ήτανε στο επίπεδο της υψηλής αραπτικής.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Χρήστος Σιδερίδης είναι σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μάρα Μάουρη, με αυτήν την μεγάλη μορφή του ιταλικού πενταγράμμου ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, στην ιταλική έκδοση του Αμάντο Μίο του 1947. Κακά τα ψέματα, το Αμάντο Μίο είναι ένα τόσο γνωστό αλλά και τόσο αγαπημένο τραγούδι που δεν υπήρχε περίπτωση να μην περάσει από τα σπανιόλικα στα ιταλικά. Ο πατέρας του οίκου στον οποίο θα βρεθούμε και πατέρας και του καλεσμένους μας σας είναι γνωστός. Ο Μπατίστα. Οίκου είπαμε. Πήγαινε ερχόμαστε σε εκείνες τις εποχές στις οποίες ακόμη και το αμάξωμα ήταν υπόθεση πολύ υψηλής αισθητικής. Ο πατέρας λοιπόν, ο Τζοβάνι Φαρίνα, γεννήθηκε στην Κορτάντσα Ντάστη κοντά στο Τωρίνο στις 2 Νοεμβρίου του 1893. Σας το είπα, 11 παιδιά είχε η φαμίλια του πατέρα Τζουζέπε και της μητέρας Τσατσίντα, και ο Μπατίστα ήταν το 10ο, γεγονός που το απέδωσε το προσωνύμιο Πινίν, που στη διάλεκτο του Πιεμόντε σημαίνει ο μικρούλης. Σε ηλικία 12 χρόνων ο Πινίν άρχισε να εργάζεται στη φίρμα σχεδίασης και κατασκευής αμαξωμάτων, την οποία είχε ιδρύσει ο αδελφός του Τζοβάνι,

με την επωνυμία Stabilimenti Industriali Farina. Οικογένεια των τεσσάρων τροχών. Βλέπετε, ο άλλος ο αδελφός του, ο Τζουζέπε, ήταν οδηγός αγώνων και μάλιστα ο πρώτος πρωταθλητής στη Φόρμουλα 1. Ο μικρός, όνομα και πράγμα έτσι, μέχρι 1,5 μέτρο πήγε μπούι. Έδειξε αγάπη για το επάγγελμα, σημαντικές σχεδιαστικές αλλά και διοικητικές ικανότητες, με αποτέλεσμα να σημειώσει επαγγελματική άνοδο. Στα 17 του ήταν ήδη ο βασικός σχεδιαστής του μοντέλου Fiat Zero, ενώ κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ανέλαβε την επίβλεψη και την κατασκευή των εκπαιδευτικών αεροσκαφών Aviatik. Τη δεκαετία του 1920 του κάνει που λέτε πρόταση ο μετέπειτα συνεργάτης των Γερμανών Henry Ford, αλλά ο Πινιφαρίνα σιγά και μην άφηνε το Τωρίνο και την Καρμπονάρα για να πάει στο Ντιτρόιτ. Παντρεύτηκε κιόλας την αγαπημένη του Ρόσα Χοπάσο, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τη Ζάνα και τον Σέρτζο. Να τόσο άνθρωπός μας, φίλες και φίλοι, το Σέρτζο πια ψάχναμε έτσι, γεννήθηκε το παιδί. Και γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1926. 4 χρόνια μετά τη γέννησή του, ο πατέρας του εγκατέλειψε τη βιοτεχνία του αδελφού του και αποφάσισε να δημιουργήσει τη δικιά του εταιρεία, την οποία ίδρυσε στις 22 Μαΐου του 1930 και την οποία ονόμασε Società Anonima Arrozzeria Pinin Farina. Είδατε, το Pinin ήρθε και κόλλησε. Η εταιρεία ιδρύθηκε με αρχική χρηματοδότηση του Vincenzo Lancia, της γνωστής εταιρείας, ο οποίος ήταν θαυμαστής της δουλειάς του Giovanni. Χρήματα έβαλα βέβαια και κάποιοι άλλοι φίλοι του Lancia, μεγάλες μορφές του ιταλικού αυτοκινήτου, όπως ήταν ο Giovanni De Valle, ο Gaspare Bona, ο Pietro Monateri και ο Arrigo De Angeli. Τελευταία χρηματοδότης, μια πολύ πλούσια θεία. Η εταιρεία Pininfarina κατασκεύαζε αμαξώματα για ακριβά σπορ αυτοκίνητα. Το πλέον διάσημο έργο τέχνης εκείνης της εποχής ήταν η Alfa Romeo 6 2300 Pescara Coupé 1932, παρακαλώ. Το πελατολόγιο σχεδόν από ιδρύσεως εταιρείας άρχισε να περιλαμβάνει παραγγελίες από πολύ σημαντικές προσωπικότητες της εποχής. Μόλις 2 μήνες μετά την ίδρυση της Pininfarina, η εταιρεία παρέδωσε ένα υπερπολιτελές Spider Cabriolet βασισμένο στη Lancia di Lambda στον βασιλιά της Ρουμανίας. Τότε η Ρουμανία είχε ακόμη βασιλιά. Ενώ ξεκίνησε τις τροποποιήσεις μιας Ισπανο-Σουίζα για τον Σεΐχη του Χεγκιάς. Πάμε στο δεύτερο τραγούδι μας, φίλες και φίλοι. Gino Latila, 1952. Εκεί θα είναι η χρονιά, αυτή θα είναι ένας πολύ ιδιαίτερος σταθμός, στο τραγούδι Un Disco dall'Italia.

Un disco dall'Italia, το τραγούδι λοιπόν, φίλες και φίλοι, που μόλις τώρα ακούσαμε, με τον Gino Latilla. Πήγε καλά η εταιρεία Pininfarina, αλλά κάποια στιγμή θα ξεσπάσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Τότε οι δραστηριότητες ανεστάλησαν, καθώς ολάκερη η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία στράφηκε, ήθελε δεν ήθελε, προς την κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων και αεροσκαφών. Ευτυχώς κάποια στιγμή ο πόλεμος τελείωσε και η Pininfarina επαναδραστηριοποιείται, καθώς η Ιταλία αρχίζει να εξάγει πλέον και πάλι αυτοκίνητα. Οι πελάτες της οικογένειας, παλιά αλλά και νέα, μεγάλα ονόματα, όπως η Cadillac, η Bentley, η NAS και φυσικά βέβαια η Fiat, η Lancia και η Alfa Romeo. Η Pininfarina είχε καθιερωθεί ως σχολή της κομψότητας στη σχεδίαση αμαξωμάτων αυτοκινήτων, δίνοντας τεράστια σημασία τόσο στη φόρμα όσο και στις αναλογίες βέβαια. Το μεγαλύτερο παράδειγμα ότι η φήμη αυτή δεν είχε αποκτηθεί τυχαία ήταν η επαναστατική για την εποχή της Berlinetta Cisitalia 202, η οποία παρουσιάστηκε το 1947 και αποτέλεσε ένα από τα πλέον σημαντικά αυτοκίνητα της ιστορίας της αυτοκίνησης, με την έννοια ότι επηρέασε καταλυτικά την εξέλιξη του σχεδίου των αυτοκινήτων.

Ο άνθρωπός μας, ο Σέρτζιο, σπούδαζε και μεγάλωνε μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είχε βιώσει τα τρία πρώτα στάδια του δημιουργικού σχεδίου. Ήταν τα πρώτα χρόνια, δηλαδή τα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές 20ου, είναι η παράδοση που πήρε στις πλάτες του από τον πατέρα. Ήταν εκείνα τα χρόνια στα οποία τα αυτοκίνητα έμοιαζαν με άμαξες χωρίς άλογα. Απλός ο σχεδιασμός, με ψηλούς τροχούς, ανοιχτή καμπίνα και ο κινητήρας τοποθετημένος συνήθως κάτω από το κάθισμα ή στο μπροστινό μέρος, θυμίζοντας έτσι έντονα τις παραδοσιακές άμαξες της εποχής. Είχε μελετήσει την εποχή της μαζικής παραγωγής από τα 1910 μέχρι και το 1930 με την έλευση του Ford Model TAF. Ο σχεδιασμός έγινε πλέον πιο λειτουργικός και τυποποιημένος για μαζική παραγωγή. Τα αυτοκίνητα άρχισαν να αποκτούν πιο κλειστά αμαξώματα, προστατεύοντας τους επιβάτες από τις καιρικές συνθήκες, ενώ τα φτερά και τα σκαλοπάτια έγιναν βασικά σχεδιαστικά στοιχεία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα πορείας στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας επιχειρούν 85 πυροσβέστες από αέρος 4 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Για σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες σχετικά με τις έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο η εκπρόσωπος της αστυνομίας. Καρέ-καρέ σε βίντεο η στιγμή που νεαρός αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Ενισχύεται το σενάριο που θέλει εμπλεκόμενοι στα χτυπήματα να είναι 4 και όχι 3. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακήρυσης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε δρόμο στην περιοχή του σταθμού Λαρίσης. Εξετάζεται αν έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου. Το φαινόμενο El Niño θα ενισχυθεί ραγδαία στο Σεπτέμβριο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία έχει πάρει στο κατόπι την οικογένεια Πινιφαρίνα. Βέβαια έχουμε εστιάσει στον Σέρτζιο, αυτός είναι ο άνθρωπος, έχει ήδη μπει στο παιχνίδι της σημερινής μας εκπομπής. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, συντροφιά ο Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη την Τατιάνα, στο φίλο μας τον Άκη, στον αγαπημένο τον Δήμο Στένη, την Μαρία και τον Μάκη, στο Στέλιο μας τη Λιάνα. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Πατρίτσα που ποτέ δεν μας ξεχνά, όπως επίσης στην Αμαλία και τη Γεωργία. Τώρα πια ο πολλά υποσχόμενος Σέρτζιο Πινιφαρίνα καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες στην εποχή της αεροδυναμικής πλέον, έτσι, και του στυλ. Βλέπετε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο σχεδιασμός επηρεάστηκε έντονα από την αεροναυπηγική. Οι γραμμές έγιναν πιο καμπυλωτές, ο λεγόμενος πόντον σχεδιασμός. Τα μεγάλα πτερύγια θα κάνουν την εμφάνισή τους πρώτα στην Αμερική, επηρεασμένα από τα αεροσκάφη, και βέβαια στη συνέχεια το σχέδιο αυτό θα περάσει και στην Ευρώπη. Τα αυτοκίνητα γίνονται πλέον χαμηλότερα και μακρύτερα. Πάντα το λέμε, φίλες και φίλοι, και η υπερβολή δεν είναι. Τίποτα δεν έπεσε από τον ουρανό. Μιλάμε για τη χώρα του Λεωνάρντο Νταβίνσι, που έπεφτε κάθε μέρα και από έναν πύργο και άνοιγε το κεφάλι του στα τέσσερα προκειμένου να πετάξει, έτσι. Είμαστε στη χώρα του Μιχελάνγελο Μποναρότη, που κι αυτός έπεφτε από τις καλοσχές του Βατικανού άλλες τόσες φορές προκειμένου να δώσει τη σωστή προοπτική στις φιγούρες του. Είμαστε στην πατρίδα του Ποντόρμο, που έχτισε βάθος προσθέτοντας δεκάδες πρόσωπα, και πώς το πέτυχε το βάθος, κρύβοντας τα πόδια τους. Διότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κόλπο να δώσεις βάθος. Βάζεις αμέτρητα μπαρμπαδελάκια, το να πεις απ' τώρα, αλλά δεν εμφανίζεις τα πόδια. Όμως στην Ιταλία, εάν σου έλεγε ο μεγάλος των μεγάλων Έντσο Φεράρι, άκου να δεις, θέλω να συνεργαστούμε, δεν είχες πετύχει τίποτα. Βέβαια. Και χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια ακόμη για να προκύψει μια συνεργασία μεταξύ των κορυφαίων αυτών εταιριών. Ο μπαμπάς Πινιφαρίνα συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Έντζο Φεράρι μόλις το 1951. Τόσο εγωιστές και οι δύο, που κανένας δεν έλεγε να σηκώσει το ακουστικό και να τηλεφωνήσει τον άλλον και να του πει «Θέλεις να συνεργαστούμε?» Με τίποτα. Να σκεφτείτε ότι προκειμένου να συναντηθούν, μια συνάντηση την οποία την κανόνισαν άλλοι, αποφασίστηκε να βρεθούν στην Τορτώνα. Και γιατί στην Τορτώνα? Διότι η Τορτώνα απέχει εξίσου τόσο από το Τωρίνο, που ήταν η βάση του Πινιφαρίνα, όσο και από τη Μόντενα, που είναι η βάση της θρυλικής σκουντερία της Φεράρι. Η ιστορική εκείνη συνάντηση θα βγάλει βέβαια συνεργασία ανάμεσα στις δύο εταιρείες και προς γενική κατάπληξη. Το πρόγραμμα συνεργασίας ανατίθεται κατόπιν πατρικής εντολής στον γιο, δηλαδή τον Σέρτζιο. Θα πει ο μικρός χρόνια αργότερα: «Ήμουν μόλις 25 και ο πατέρας μου αποφάσισε ότι θα έπρεπε εγώ να συνεργαστώ με τη Φεράρι. Είχα τρομοκρατηθεί, γιατί ο Έντζο ήταν θρύλος στα αγωνιστικά αυτοκίνητα και γνωστός για το πόσο σκληρός ήταν στις συνεργασίες του. Όμως
Τώρα που το θυμάμαι, καταλήγει ο Σέρζιο Πινιφαρίνα, νομίζω ότι έκανα καλή δουλειά.

Αλήθεια έλεγε ο νεαρός Πινιφαρίνα δυσκολεύτηκε αρχικά με τον άγριο Έντζο Φεράρι, τον οποίο τελικά κατέκτησε τόσο με την σχεδιαστική του οξυδέρκεια, όσο και με την αποφασιστικότητα αλλά και την τιμιότητά του. Η συνεργασία αυτή θα φέρει, φίλες και φίλοι, μερικά από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα στην ιστορία, τόσο σε επίπεδο σχεδίου όσο και τεχνολογίας. Πάντως πιστεύω ότι ο Σέρζιο Πινιφαρίνα κέρδισε την καρδιά του Έντζο Φεράρι ολοκληρωτικά όταν κατάφερε να απαντήσει με δυναμικό τρόπο στην θρυλική Lamborghini, η οποία δημιουργούσε σάλο στην αγορά στα μέσα της δεκαετίας του 60 με το θρυλικό αυτοκίνητο Miura που έφερε μεσαίο κινητήρα. Τι είχε συμβεί? Ο ιδιοκτήτης της σκουντερία, ο Έντζο, ένιωθε ότι μία Φεράρι με μεσαίο κινητήρα δεν θα ήταν και πολύ ασφαλή στα χέρια των οδηγών. Ήταν ο Σέρτζιο όμως που τελικά έπεισε τον σκληρό Φεράρι να υιοθετήσει τη διαμόρφωση του μεσαίου κινητήρα για μία νέα σειρά αυτοκινήτων δρόμου, επιτρέποντας έτσι λοιπόν στον Πινιφαρίνα να σχεδιάσει ένα έργο τέχνης, πραγματικά ένα έργο τέχνης, για το σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού του 1965. Εμείς νωρίτερα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον Πεπίνο Ντικάπρι στο θρυλικό Ρομπέρτα. Στο 65 ήταν το Salon de Paris, εμείς πάμε στα 1967 ή μάλλον δεν πάμε, τρέχουμε, γιατί στα ιταλικά Coriamo θα πει τρέχουμε. Πάμε να ακούσουμε το Coriamo με την Ιζαμπέλα Ιανέτη.

Ιζαμπέλα Γιαννέτη, χωριάμο, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το οποίο μας έρχεται από το 1967. Πήθη λοιπόν ο Σέρτζιο Πινιφαρίνα τον Έντζο Φεράρι να μπει στη λογική του συγκεκριμένου κλασικού αμαξώματος της Φεράρι, αλλά για έναν διαφορετικό κινητήρα. Αλλά τι έγινε, ο Έντζο ήταν ένας ξεροκέφαλος άνθρωπος, θεός χωρέστον, και απέτησε να μην χαρακτηριστεί το όχημα εκείνος Φεράρι, αλλά ως Ντίνο. Για όσους δεν γνωρίζουν, τα Ντίνο ήταν οχήματα που η ίδια η Φεράρι κατασκεύαζε και μόνο αυτή. Απλά τα ονόμαζε Ντίνο. Περιττό να σας πω ότι το αυτοκίνητο εκείνο πραγματικά άφησε όλον τον κόσμο άφωνο. Μόνο το σαλόνι του ήταν κάτι το μοναδικό. Χειροποίητο, απίστευτης τεχνικής, απίστευτης αισθητικής. Ένα ακόμη πιο εκλεπτισμένο Ντίνο, Duecento CES, το οποίο ήταν πιο κοντά στην πραγματική έκδοση παραγωγής, θα παρουσιαστεί στην έκθεση του Τωρίνο το 1966. Τελικά η ανταπόκριση στο ριζοσπαστικό, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, αυτοκίνητο εκείνο ήταν πολύ θετική. Και έτσι ο Έντζο επέτρεψε να βγει στην παραγωγή, εκλογικεύοντας ότι ο πιο συντηρητικός κινητήρας V6 θα κρατούσε τους πελάτες του μακριά από προβλήματα. Ο Σέρτζιο Πινιφαρίνα δεν επρόκειτο να κινηθεί μακριά από τις βασικές αρχές της οικογενειακής επιχείρησης. Την αγνότητα, την κομψότητα και την καινοτομία. Είχε έρθει η ώρα για μια σειρά κοσμημάτων που άλλαξαν την ιστορία, πάνω απ' όλα του στυλ στο αυτοκίνητο. Διότι η Πινιφαρίνα και κυρίως το χέρι του Σέρτζιο δημιούργησαν μια σειρά από εμβληματικές Φεράρι, διότι εμβληματική ήταν η 250 GTB του 1959, η Daytona του 1968 προς τιμή του αυτοκινήτου που κέρδισε στο Grand Prix της Daytona, η Duecento Tanto το GTO, η F40 και χρόνια αργότερα η Φεράρι με τον τίτλο Enzo του 2002. Στολίδι δικό του δημιούργημα ήταν και η Alfa Romeo Giulia Spider, το θρυλικό Fiat 124 Spider, αλλά και η Bentley Azzurri. Μέχρι τη δεκαετία του 80 η παραγωγή στα εργοστάσια της Πινιφαρίνα είχε αυξηθεί σε περισσότερες από 50.000 μονάδες ετησίως, στις οποίες περιλαμβάνονταν πλέον η Alfa Romeo, η Bentley, η Cadillac, η Chevrolet, η Ferrari βέβαια, Fiat, Maserati, Nash, η Peugeot, η θρυλική Rolls-Royce, αλλά και η Volvo. Νωρίτερα το 1961 τι είχε γίνει? Ο πατέρας, ο Μπατίστα Φαρίνα, υπέβαλε επισήμως αίτηση για την αλλαγή του οικογενειακού επωνύμου από Φαρίνα σε Πινιφαρίνα. Διότι, ωραία, έτσι λένε την εταιρεία μας. Μήπως θα είναι καλύτερα να μας λένε και εμάς έτσι? Η αίτησή του λοιπόν, μετά από σχετική εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης της Ιταλίας, εγκρίθηκε από τον τότε Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, Γιοβάνι Γκρόνκι. Ο πατέρας Πινιφαρίνα απεβίωσε στο Τωρίνο στις 3 Απριλίου του 1966. Ένα μήνα νωρίτερα είχε παρουσιάσει στο σαλόνι της Γενέβης το αυτοκίνητο που θα γίνει θρύλος, την Alfa Romeo 1600 Duetto. Έπαιξε το ρόλο της και η ταινία Ο Πρωτάρης με τον Ντάστιν Χόφμαν, διότι την οδηγούσε και κακά τα ψέματα το σινεμά
είναι και μια πρώτη τάξη διαφήμιση. Και κάπου εκεί ο Σέρζιο Πινιφαρίνα αναλαμβάνει πλήρως. Οδηγεί το σχέδιο σε ακόμη πιο υψηλά επίπεδα, μην ξεχνώντας ότι η Ιταλική γραμμή είναι πάνω απ' όλα μια μεγάλη κληρονομιά, που όπως προαναφέραμε έρχεται από τα χρόνια του Ραφαέλο, του Λεωνάρντο Νταβίνσι και του Μιχαηλάγγελου. Προτελευταίο μας τραγούδι, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Προσέξτε όνομα συγκροτήματος, Φόρμουλα Τρέ. 1971, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Et pour mission scordato», δείτε.

Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, Φόρμουλα 3, ένα συγκρότημα που ξεκίνησε ως τρίο με τον Αλμπέρτο Ράντιους, τον Γκαμπριέλε Λορέντσι και τον Τόνι Σίχο, δεκαετία του 70. Ήταν η μπάντα η οποία συντρόφευε τον Λούσιο Μπατίστη σε διάφορες συναυλίες του. Ο Μπατίστη έκανε τις περισσότερες παραγωγές του συγκεκριμένου συγκροτήματος και μάλιστα το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, αυτός το έγραψε μαζί βέβαια με τον παρτνέρ του στο στίχο, τον μεγάλο Μογκόλ. Στα μέσα της δεκαετίας του 70 ο Σέρζιο Μπενιφαρίνα παίρνει μια μεγάλη απόφαση, διότι δεν ήθελε όλα αυτά να μένουν στο εσωτερικό της εταιρείας. Ήθελε να τα μεταφέρει, να τα μεταδώσει, αν θέλετε, στις γενιές που επρόκειτο να έρθουν. Και έτσι ζητά να πάρει θέση καθηγητής σχεδιασμού αμαξωμάτων αυτοκινήτων στο πολυτεχνείο στο οποίο ο ίδιος είχε σπουδάσει χρόνια νωρίτερα, εκείνο του Τωρίνο. Το αίτημά του έγινε δεκτό. Επίσης, πολύ συχνά προσκαλούνταν για να μιλήσει σε ομάδες μηχανικών και σχεδιασμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μια επίσκεψη το 1981, ένας εκ των παρευρισκομένων ρώτησε: «Τι κάνει ένα σχέδιο καλό?» Πινιφαρίνα παίρνει τον λόγο και απαντά με ένα πολύ μακρύ κατάλογο κριτηρίων, όπως αρμονία, κλασικό στυλ, χάρη. Ξαφνικά χαμογελάει και γυρνάει και λέει: «Εντάξει, τελικά, αν έχεις καλό γούστο, μπορείς να κερδίσεις τη μάχη». Το 2006 παρέδωσε το management της εταιρείας στον γιο του Ανδρέα, ο οποίος όμως σκοτώθηκε το 2008 σε τροχαία. Το 2011 ανακοινώθηκε ότι η εταιρεία σταματά την παραγωγή αυτοκινήτων. Βλέπετε, ήταν η μεγάλη οικονομική κρίση. Αλλά συνεχίζει να ασχολείται με το σχεδιασμό με έμφαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πλέον. Ο ίδιος ο Σέρζιο Πινιφαρίνα, να και η ημερομηνία μας, θα πει αντίο για πάντα στην αγαπημένη του πόλη, το Τωρίνο, στις 3 Ιουλίου του 2012 σε ηλικία 85 χρόνων. Και εμείς σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με τους που σε μια επιτυχία του 1977, το Dammi solo un minuto. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

0: από τα μηχανάκια που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο αριθμός κυκλοφορίας και το πρόσωπο ενός από τους δράστες που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Ένας εκ των συλληφθέντων προφυλακίστηκε και πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη ημέρα απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δρούσε στο χώρο οργανωμένων οπαδών στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας επιθέσεις και διακινώντας ναρκωτικά. Οι απολογίες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν το ΝΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά που προκλήθηκε στο ΝΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 450.000 ευρώ. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, επέβαλε ομόφωνα το τριμελές πλημμυλοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, και την πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέπα, για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 άφημοι παραγωγών το 2020. Δίνοντας δε ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΠΚΠ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος έντιμων αγροτών και φορολογουμένων, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Για ξεσκέπασμα πελατειακού μηχανισμού που στήθηκε με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κάνει λόγο το ΚΚΕ, που τονίζει ότι η τιμωρία ορισμένων δεν μπορεί να αφήσει στο απειρόβλητο τους υπεύθυνους υπουργούς, όπως και τον Πρωθυπουργό. Στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε με την αυτόφορη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου για το τροχαίο στα έργα του flyover χθες το απόγευμα. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος. Από την πρόσκρουση έπεσαν σιδερένια δοκάρια στο οδόστρωμα, προκλήθηκαν ζημίες σε 2 αυτοκίνητα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο ίδιος αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο, υποστηρίζοντας πως σταμάτησε για να ενημερώσει τηλεφωνικά την εταιρεία του. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα πορείας στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπηδιού και K8 Τριανδρίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε 58χρονος σπίτων οικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, όταν ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών, ηλικίας 8 και 11 ετών, εισέβαλε στο διαμέρισμα, απείλησε τα δύο παιδιά, χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 21 οχήματα και από αέρος 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής και απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές του Κιλκής. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη καλός ο καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, ανέμοι βόρεια δυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
1: Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει 2 βραδιές ποίησης και μουσικής, αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια.

0: από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 3 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102 με Παναγιώτης Μανής και έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα είμαστε μαζί ως τις 10. Σας περιμένουμε και εσάς στην παρέα στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Προετοιμαστείτε, γιατί σήμερα θα έχουμε 24ωρο αποκλεισμό κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7, 7 πύργιο είναι αυτό, και K8 Τριανδρία. Θα διακοπεί λοιπόν η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά στο ύψος του 7 πυργίου που οδηγεί στην οδό Ανθέων. Θα διεξάγεται μέσω των οδών Ανθέων, Βενιζέλου, Ακροπόλεως και Λεωφόρος όχι η κυκλοφορία, και στο ρεύμα πορείας προς δυτικά στο ύψος του κόμβου 8 Τριανδρία που οδηγεί στην οδό Κατσιμίδη. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Κατσιμίδη και λοιπόν δρόμου του κέντρου της πόλης από τις 11 το βράδυ. Όσοι κινηθείτε στο περιφερειακό δρόμο της πόλης. Επίσης φυσικά έχουμε και Μουντιάλ. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9 Αυστραλία-Αίγυπτος και στη συνέχεια μία ώρα μετά μεσάνυχτα Αργεντινή-Πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα, για να δούμε ποιες θα είναι οι 16 ομάδες που θα πάνε στη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Επίσης μείνετε μαζί μας, γιατί τη δεύτερη ώρα του Fade Out θα είμαστε εδώ και θα έχουμε μια επαιτειακή εκπομπή για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου από την Ελλάδα. Σαν αύριο συμπληρώνονται 22 χρόνια. Πότε πέρασαν 22 χρόνια? Από τότε που η Ελλάδα πήρε το Euro στα γήπεδα της Πορτογαλίας, και στο στούντιο του 102 θα μαζευτεί μια παρέα που ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή των αγώνων της Εθνικής.

Καλησπέρα στην Ευτυχία, η οποία μας στέλνει μήνυμα και λέει καλό Σαββατοκύριακο, καλά μπάνια. Όσοι πάνε, παιδιά, οι υπόλοιποι που θα μείνουμε εδώ, καλή υπομονή να μπορέσουμε να αντέξουμε το Σαββατοκύριακο χωρίς θάλασσα. Εντάξει, νομίζω η θάλασσα είναι υπερεκτιμημένη. Έτσι λένε όσοι δεν πάνε. Ότι σιγά τώρα πια θάλασσα. Και καλησπέρα και στην Αθηνά, η οποία μας στέλνει μήνυμα φωτογραφία με ένα μπαλκόνι πράσινο και στο φόντο μια θάλασσα με τέρματη μουσική και με αυτή τη θέα για να κλείσουμε την εβδομάδα, λέει η Αθηνά. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Η επικαιρότητα ήταν δύσκολη αυτή την εβδομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη, για όσους ξέρατε ή δεν ξέρατε. Σήμερα είχαμε εξιτήρια από τον πατέρα, για τον πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος μετά την εμπριστική επίθεση έχασε τη σύζυγό του λίγες ώρες αφότου έγινε, και με μεγαλείο ψυχής βγαίνοντας από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο είπε πρώτα η γυναίκα μου να είναι το τελευταίο θύμα τέτοιων ενεργειών και δεύτερον εύχομαι στους ανθρώπους που το έκαναν αυτό να μην έχουν θύμα τέτοιων ενεργειών στις οικογένειές τους. Είναι μεγαλείο ψυχής από έναν άνθρωπο που λίγες ώρες νωρίτερα τραυματίστηκε, είδε τη γυναίκα του να χάνει τη ζωή της από αυτή την εμπριστική επίθεση και την κόρη του να είναι εγκαυματίας και να νοσηλεύεται ακόμα, και τα πρώτα λόγια που είπε είναι να μην το πάθουν και οι άλλοι. Οι άλλοι αυτοί που το έκαναν αυτό. Μεγαλείο ψυχής πραγματικά από αυτόν τον άνθρωπο. Και ταυτόχρονα είχαμε και ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης, εκεί από που ξεκίνησε η φωνική φωτιά στη Λυτή, να δείχνει 3 αυτοκίνητα να περνάνε από ένα σημείο εκεί που ξεκίνησε η φωτιά, και μετά από λίγο να ξεκινά φωτιά και να έχουμε έρευνες αν αυτή η φωτιά προκλήθηκε από ένα αναμένο τσιγάρο που έφυγε από το παράθυρο ενός οχήματος. Από το παράθυρο ενός οχήματος ένα αναμένο τσιγάρο με 2 νεκρούς ως συνέπεια. Δεν ξέρω αν είναι από αναμένο τσιγάρο, αλλά αναρωτιέμαι σήμερα ποιος πετά αναμένο τσιγάρο από το παράθυρο, όχι καλοκαίρι με τα 35 και 36 βαθμούς και με τα χόρτα να είναι στην ουσία προσάναμα, αλλά ακόμα και χειμώνα. Δεν ξέρω τι να πω. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για την πόλη αυτή. Ας περάσει και ας μην ξανάρθει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρεται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ. Ζημιά υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα πορείας στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ Επταπυργίου και Τριανδρίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. 20 άτομα συνελήφθησαν, 51 πρόσωπα αριθμή ή δικογραφία. Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε δρόμο στην περιοχή του σταθμού Λαρίσης, εξετάζεται αν έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ποιος θα με θυμάται όταν θα με πυρετώ. Που μείνε στο σώμα μόνο ένα βράδυ.

0: Καλησπέρα και στην Αντωνία.
1: Που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την όμορφη παρέα. Ευχαριστούμε πολύ, Αντωνία, για το μήνυμα και τη συντροφιά. Στο 693-0078-228 περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Και αποθέωση χθες βράδυ για μια 90-διάχρονη ρουβίτσα. Ναι, καλά ακούσατε, μια 90-διάχρονη ρουβίτσα. Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί. Χθες βράδυ, λοιπόν, η γυναίκα, η κυρία Κατερίνα, καθόταν στην πρώτη σειρά της αρένας που στο σημείο, στο Ήλιον, που εμφανιζόταν ο Σάκης Ρουβάς. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Σάκης Ρουβάς αντιλήφθηκε την ηλικιωμένη γυναίκα, σταμάτησε το πρόγραμμά του, την πλησίασε και της έδωσε το μικρόφωνο. Η γυναίκα είπε το όνομά της, την ηλικία της, ο τραγουδιστής έδωσε ένα μπουκαλάκι νερό και τι είπε. «Έχουμε εδώ μια μικρή ρουβίτσα», είπε. «Είμαι 92 χρονών και έχω έρθει κρυφά», είπε η κυρία Κατερίνα. «Δεν το ξέρουν ότι είμαι εδώ. Μένω εδώ κοντά και ήρθα να σε δω γιατί σ' αγαπώ, ήθελα να διασκεδάσω. Έχω 3 παιδιά, 6 εγγόνια, 2 δυσέγγωνα και είμαι ευτυχισμένη». Ο Σάκης Ρουβάς κατέβηκε, τη φίλησε και ο κόσμος καταχειροκροτούσε. Η 90-διάχρονη ρουβίτσα απέδειξε πώς είναι η ευτυχία.

Καλησπέρα και στην Ατάσα, η οποία μάλλον θέλει να κοντράρει την Αθηνά. Φωτογραφία από το ηλιοβασίλεμα στο παλιό Καβάλας. Αυτό είναι. Είναι, ζηλεύουμε. Εκεί, θάλασσα στο φόντο. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί θα θέλαμε να ήμασταν, φαντάζομαι, όλοι. Αλλά είμαστε στο στούντιο και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Και, λοιπόν, μιας και λέγαμε για τη Ρουβίτσα που πήγε στο Ρουβά, έχει κυκλοφορήσει μια ιστορία για το ποιος ήταν τελικά ο πέδαρος του τραγουδιού «Εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο». Είναι το τραγούδι το γνωστό της Ρίτας Σακελαρίου, το λαϊκό, την δεκαετία του 90. Παρότι έχουν περάσει τόσα χρόνια, ο Πέδαρος δεν έχει διευκρινιστεί ποιος είναι. Και γιατί το λέω, το συνδέω με τον Σάκη Ρουβά, γιατί μια από τις εκδοχές είναι το τραγούδι να αφορά όντως τον Σάκη Ρουβά. Και η Ρίτα Σακελαρίου είχε εκφράσει το θαυμασμό της για τη μεγάλη επιτυχία που γνώριζε τότε ο νεαρός τραγουδιστής και σε συνάντησή της με τον στιχουργό Γιώργο Παυριανό φέρεται να του είπε να μου γράψει ένα τραγούδι να το πούμε μαζί εγώ και αυτός ο Πέδαρος θα κάνουμε μεγάλο σουξέ. Και η φράση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς η αφορμή για τη δημιουργία του τραγουδιού. Ο ίδιος πάντως ο Παυριανός είχε περιγράψει ότι η τελική έμπνευση γεννήθηκε λίγο αργότερα. Περνώντας έκανε το Μέγαρο Μουσική στη Μεγάλη Παρασκευή, συνέλαβε την ιδέα που εξελίχθηκε με τους γνωστούς στίχους. Η ίδια η Σακελαρίου έχει πει σε συνέντευξή της πως ο πραγματικός Πέδαρος ήταν ο Κώστας Ευρυπιώτης με τον οποίο συνεργάζονταν εκείνη την περίοδο στην πίστα και η τραγουδίστρια συνήθιζε να του αφιερώνει το συγκεκριμένο τραγούδι στο φινάλε των εμφανίσεών της.

Με αφορμή το τραγούδι για τον Πέδαρο, η Έφη στέλνει μήνυμα ότι έπρεπε να βάλουμε την εκτέλεση του τραγουδιού από τη Μάρθα Φριτζίλα. Όχι ότι δεν αγαπάει την Τύρη, αλλά θα προτιμούσε τον Πέδαρο από την Μάρθα Φριτζίλα, η οποία είναι αλήθεια ότι το εκτελεί όχι στα 6 μέτρα, αλλά πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα στην παρέα, καλησπέρα και στην Έφη. Η Ιωάννα στέλνει μήνυμα λέγοντας καλησπέρα σε όλους, αλλά κάνει και τον αντιπρόσωπο της Στέλλας, η οποία λέει οδηγάει προς Χαλκιδική και ακούει στο αυτοκίνητο, αλλά δεν μπορεί να στείλει μήνυμα, και στέλνει μήνυμα και για τη Στέλλα. Καλησπέρα και στη Στέλλα και στην Ιωάννα. Και στην Αθηνά, η οποία λέει ότι στην ίδια περιοχή ζει με την Νατάσα, η οποία μας έστειλε μήνυμα από το παλιό, και η Αθηνά ζει στο παλιό και η ίδια προφανώς. Ευχαριστούμε πολύ. Να, μια παρέα γινόμαστε όλοι έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό είναι το διαδίκτυο, γι' αυτό είναι και το ραδιόφωνο, να γινόμαστε μια παρέα. 693-0078-228. Τα μηνύματά σας στο Viber για να μπείτε κι εσείς στην παρέα, αν δεν είστε ήδη. Πριν από λίγο υπάρχει ανακοίνωση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης από αύριο το πρωί λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, και από το πρωί του Σαββάτου λοιπόν έως το πρωί της Κυριακής, από τις 7.30 ως τις 7.30, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία στο τμήμα του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης, το ΣΕΙΧΣΟΥ, που περικλείεται από την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, την Επαρχιακή Οδό Πεύκονας Βεστοχωρίου Εξοχής και την Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Πανοράματος Χορτιάτη. Επίσης, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων και στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου και στο δασόκτημα Πανοράματος από Πλατανάκια μέχρι το Σκοπευτήριο και στη δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα πλησίων του περιβαλλοντικού πάρκου και του δασοκτήματος Ισενλή. Οπότε, να ξέρετε, θα υπάρχουν μπλόκα, δεν μπορείτε να μπείτε ούτε με αυτοκίνητα ούτε πεζοί σε αυτά τα σημεία, και αυτό γιατί είδαμε τι έγινε στο Ωραιόκαστρο προχθές από ένα οτιδήποτε, δεν ξέρω, ήταν τσιγάρο, δεν ήταν, είχαμε 2 νεκρούς, και επειδή αύριο είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας και στα δάση της Θεσσαλονίκης.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της εμπρητικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, η οποία στοίχισε τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ακόμη τριών ανθρώπων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη που διήρκησε τρεις ώρες στο αστυνομικό μέγαρο με στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλήματος. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και αντικείμενα που εντοπίστηκαν στους αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των

0: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημοσίων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία που προκλήθηκε στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Ένας εκ των συλληφθέντων προφυλακίστηκε και 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη ημέρα απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δρούσε στο χώρο οργανωμένων οπαδών στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας επιθέσεις και διακινώντας ναρκωτικά. Οι απολογίες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε με την αυτόφορη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου για το τροχαίο στα έργα του flyover. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος. Από την πρόσκρουση έπεσαν σιδερένια δοκάρια στο οδόστρωμα, προκλήθηκαν ζημίες σε 2 αυτοκίνητα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας ισχύει από σήμερα στις 11 και στα δύο ρεύματα πορείας στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπηγείου και K8 Τριανδρίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος πιτωνικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών ηλικίας 8 και 11 ετών. Χωρίς μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής και απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές του Κιλκής. Κοινά στοιχεία με άλλες δύο περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν έχει η νέα προσπάθεια παράνομης μεταφοράς όπλων στην Ελλάδα από την Τουρκία, η οποία πετράπει από την ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 καινούργια πιστόλια φαντάσματα, δηλαδή χωρίς σηριακούς αριθμούς, κρυμμένα σε φορτηγό. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εντόπισαν τα όπλα προσεκτικά τυλιγμένα σε νάιλον και τσάντες που ήταν κρυμμένες κάτω από το κρεβάτι και πίσω από το κάθισμα του οδηγού στην καμπίνα Νταλίκας. Όλα τους αποτελούν όπλα φαντάσματα, αφού δεν έφεραν σηριακούς αριθμούς. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφεται στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων, στην ίδια τοπική κοινότητα όπου είχε επιβεβαιωθεί και το προηγούμενο κρούσμα της νόσου πριν από λίγες ημέρες. Τα αποτελέσματα αναμένονται εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Η ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται αντιμέτωπη από σήμερα με έναν αποπνικτικό καύσωνα με αισθητή θερμοκρασία που θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 45 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Υόρκη, καταρρύπτοντας ρεκόρ και απειλώντας ταυτόχρονα να επηρεάσουν τους αγώνες του Μουντιάλ αλλά και τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Εν ώψη της εθνικής εορτής της 4ης Ιουλίου, ημέρα αργίας, οι αρχές προειδοποιούν για τις ακραίες θερμοκρασίες που αναμένονται σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη καλός καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
1: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη

0: Ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
2: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
3: ταξίδια στο παρελθόν,
2: μουσικές του κόσμου.

0: ξέρουμε.
1: Το ξέρετε. Ελληνικός ύμνος, πάμε.
2: Σκεφέ.
3: Όχι, δεν μπερδευτήκατε. Εδώ είμαστε στον 102 και αυτά που ακούσατε είναι τα προϊόντα. Ποιο Σάβα, παιδιά, εμεί ήμασταν εκεί. Ο Σάβα ήμασταν εμεί. Λοιπόν, έχω στούντιο Ιάκωβο Δυσλή, Σίμω Ζούπα. Έχω και στο τηλέφωνο Γιώργο Ζαμπέτογλου και Κώστα Γαζούλη. Οι τέσσερι πρώτοι ήμασταν ο Σάβα, εννοώ σε εκείνο το γύρο. Η κατάκτηση του οποίου συμπληρώνει σήμερα αύριο, αλλά αύριο δεν έχουμε fade out, 22 ολόκληρα χρόνια, και Κώστα Γαζούλη, τον οποίο γνωρίσαμε εκεί ως τον Καλαμάτα. Καλαμάτα σε έλεγε ο ήμα την Καλαμάτα, Καλαμάτα τον λέγαμε εμείς. Καλησπέρα Ιάκωβε.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Σίμω καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Γιώργο μας ακούς?
6: Σας ακούω κι εγώ.
3: Κώστα.
4: Πού είσαι ρε Ζάμπη?
1: Σας ακούω μια χαρά. Εγώ
6: Καλαμαριά. Εγώ είμαι έξω από τον Ταλούζι μου.
5: Από τότε. Γύρισε
6: τώρα. Ναι, δεν μπορούσα να γυρίσω.
4: Η αλήθεια είναι κάποιος άλλος από την παρέα δεν μπορούσε να γυρίσει εδώ.
6: Ναι. Τι να κάνουμε, εντάξει.
3: Λοιπόν, ήμασταν 23, 25, ούτε δεν θυμάμαι, βράδια εκεί. Εμείς ήμασταν 23, ο Κώστας ήταν περισσότερα, έτσι.
1: 26 βράδια.
3: 26. Ο Κώστας ήταν από την αρχή.
5: Ήταν και οι μικονιάτες παρέας, έτσι, που ήρθαν για 6 βράδια.
3: Ο Σίμος ήταν τα τελευταία 6 βράδια. Ο Κώστας ήταν από την αρχή. Λοιπόν, πάμε λίγο πρώτα στον φιλοξενούμενος, πρώτα στο Κώστα Γαζούλη, ο οποίος... είναι να πάει και κάπου αλλού, οπότε να τον αποδεσμεύσουμε. Κώστα, 22 χρόνια, 22 χρόνια μετά, ήσουν και περισσότερες μέρες από εμάς εκεί, οπότε για πες μας λίγο τι μνήμες ξύπνησαν ακούγοντας συνθήματα.
1: Ακούγοντας νωρίτερα τα συνθήματα, σου έρχονται πάρα πολλές μνήμες και νομίζω κάθε χρόνο που περνάει το νοσταλγούμενο και όλο και περισσότερο. Είναι φοβερό ακόμα και ιστορία τώρα πάνω. Πώς γνωριστήκαμε? Γνωριστήκαμε σε δρόμους ουσιαστικά της Λισαβόνας. Βρεθήκαμε στο Πόρτο, βρεθήκαμε έξω από προπονητικά κέντρα της Εθνικής. Εγώ θέλω να πω ότι τότε όταν γύρισα έγραψα στον ένα χρόνο ένα ημερολόγιο, το οποίο μου το δημοσίευσε τότε ο Χρήστος ο Κοντός στο ντέρμπι, στο αφιέρωμα για τον ένα χρόνο από το κατάκτηση του Γιούρου, και εκεί ανέφερα κάποιους ποιητές από την Καλαμαριά, θυμάμαι, που βγάζανε πολλά ενδιαφέροντα συνθήματα. Δεν είναι όμως κατάλληλα πολλά εξ αυτών να τα πούμε στο ραδιόφωνο. Η αλήθεια είναι συνθήματα που μας έμειναν εκείνες τις ημέρες. Και πραγματικά ξαναβρεθήκαμε μέσω ενός κοινού γνωστού σχεδόν 20 χρόνια μετά, και έτυχε τα τελευταία χρόνια να συνυπάρχουμε μαζί και στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση στην ΕΡΤ. Έτσι βρεθήκαμε μαζί και αυτό είναι κάτι ξεχωριστό. Εμείς να πω ότι ήμασταν μια παρέα 4 ατόμων από τη Σκωτία, σπουδάσαμε στο Αμπερντίν. Όταν προκριθήκαμε πολύ νωρίτερα, είπαμε ότι είναι τεράστια ευκαιρία να πάμε, γιατί πώς θα ξαναπάμε. Θυμόμαστε όλοι το τελευταίο που είχαμε ζήσει ήταν αυτό της Αμερικής, η δικιά μας γενιά. Οπότε λέμε είναι ευκαιρία λοιπόν να πάμε. Κλείσαμε πολύ γρήγορα εισιτήρια. Ταυτόχρονα και υπολογίζαμε ότι θα πάμε για 12 ημέρες. Είχαμε πάρει αυτά τα εισιτήρια, τα follow your team. Δεν ξέρω εσείς αν τα δικά σας ήταν το ίδιο.
3: Ναι, ναι, και εμείς τα ίδια. Και εμείς τα
1: follow your team, τα follow your team λοιπόν. Νομίζω εμείς λίγοι από την Ελλάδα και πολλοί Έλληνες Αυστραλοί, πολλά παιδιά από την Αυστραλία, από το Σίδνεϊ,
3: τη Μελβούρνη. Μα γι' αυτό ήταν... έτσι και γνωριστήκαμε, γιατί ήμασταν οι μόνοι με γαλανόλευκα που κυκλοφορούσαμε στην,
1: όλες τις ημέρες,
3: στην Πορτογαλία όλες τις ημέρες. Γιατί
1: ναι, ναι.
3: Τα πρώτα τρία μάτς ήμασταν μόνο εμείς. Στη συνέχεια έρχονταν με τσάρτερ κάποιοι για να δουν μετά τις προκρίσεις και πάλι φεύγαν και πάλι μέναμε εμείς.
1: Ναι.
3: Λες και ήμασταν στο χωριό μας, ας πούμε.
1: Πραγματικά, άκουσα το Ελλάσο, λέει το περίφημο πλέον που έχει καθιερωθεί ως σύνδεμα του Γιούρου. Θυμάμαι σε ένα πεζόδρομο εκεί στη Σάντα Κατερίνα του Πόρτο, ήταν πριν τον πρώτο αγώνα. Πηγαίναμε εμείς με τη φιλοδοξία να δούμε ένα γκολ. Αυτό ήταν ο στόχος μας, νομίζω. Αυτό ήταν ο στόχος αυτού του Γιούρου για εμάς που είχαμε ταξιδέψει εκεί. θυμόμαστε ήταν τις τεσσάρες, λέγαμε, είχαμε την κριτική γιατί πήρε αυτόν, γιατί πήρε τον άλλον. Και θυμάμαι εκείνο το πρωί λοιπόν ότι λέει ένας φίλος, παιδιά να πούμε αυτό που λέγαμε στην ΑΕΚ, ήταν να εκδίδεις ο φίλος, ο Γρηγόρης, λέει να πούμε αυτό που λέγαμε στην ΑΕΚ. Έτσι ξεκινάει για πλάκα ένα σύνθημα στη Σάντα Κατερίνα με κάποια παιδιά έτσι από την Αυστραλία που καθόμαστε, έχουμε και βίντεο από εκείνη την ημέρα. Και ξαφνικά στις 4 Ιουλίου αυτό το σύνθημα τραγουδιέται από 17.000 κόσμου κυριολεκτικά εκείνη την ώρα μέσα στο γήπεδο και ταυτόχρονα από όλη την Ελλάδα, 20 εκατομμύρια Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Να πω ότι τα παιδιά από την Αυστραλία παραμονή προπόνηση πριν τον πρώτο αγώνα τραγούδησαν για πρώτη φορά το τραγούδι, το «Σήκωσέ το», το τιμημένο. Και λέγαμε οι υπόλοιποι, μα τώρα τι φέρανε εδώ, ήταν οι κάθε άσχετος, τι τραγουδάνε τώρα. Το κύπελο τώρα.
3: Ναι, εντάξει, όχι ακριβώς με αυτές τις λέξεις, αλλά ναι, τέλος πάντων καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι στον γκολ του Καραγκούνη, στο πρώτο, στο τρίτο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, πέμπτο λεπτό, οπότε ήταν στο Ντραγκάο, είχε εκπληρωθεί ο σκοπός του ταξιδιού μας. Εμείς ήμασταν ικανοποιημένοι, δηλαδή, και πίσω να γυρίσαμε, είχαμε προηγηθεί, είχαμε πανηγυρίσει ένα γκολ. Ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πόσο μάλλον όταν είχαμε κερδίσει τον αγώνα. Μετά, το ένα με το άλλο, κάθε αγώνας μια δική του ξεχωριστή ιστορία. Τι να πρωτοθυμηθώ, από το συγχωρεμένο το Μανόλο που τον πετύχαμε στο τον Μπέσα, τις φωτογραφίες μαζί του, εκεί κι αν ήμασταν ελάχιστοι, ήταν όλοι οι Ισπανοί και εμείς 1.500-2.000 άτομα. Στη Ρωσία ο Εφιάλτης που είδαμε να περνά από τα μάτια μας εκεί, μια ευκαιρία, θυμάμαι την Κυριτσέγκο στο 25ο λεπτό που όλα θα τελείωναν, έτσι και μπήκε αυτό το γκολ. Και μετά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αρχίζει πραγματικά η ομάδα να παίζει χωρίς άγχος. Η Γαλλία νομίζω είναι ένα από τις καλύτερες εμφανίσεις μας. Εκεί είχε βγάλει και το σύνθημα αυτό που έλεγα νωρίτερα, το ακατάλληλο, με τον Ζιζού και τον Ζιντάν και τον Σαγοράκη.
4: Μετά τον γκολ του.
1: Και
4: άλλο ένα είχε, πολλά κατάλληλα τότε ο συγγραφέας εδώ.
1: Μετά ο αγώνας με την Τσεχία, αυτό το απίστευτο γκολ, εγώ να σας πω σε αυτόν τον αγώνα, μου έχει μείνει εντύπωση, καθόμουν ακριβώς κάτω πίσω από τον Νικοπολίδη περίπου. Δηλαδή ήταν στο άλλο τέρμα, αν θυμάστε, που μπήκε τον γκολ.
3: Ναι, και εμείς απέναντι
5: ήμασταν.
1: Ναι, φύγαμε. Πήγαμε στο προπονητικό κέντρο μετά, ήμασταν ελάχιστοι, ότι εκεί που ήταν η εθνική, στη Φαλπέρα, σε ένα βουνό, όπως είχε πάει ο Ρεχάγκελ, κυριολεκτικά στο πουθενά. Και ακόμα δύο ώρες μετά, του λέω στην παρέα, ρε παιδιά, την κολλάρα έβαλε ο Τσάρτ. Αυτό δεν είχαμε οκ, κινητά να πούμε στο ίντερνετ, να δούμε τις φάσεις όπως θυμάστε. Την κολλάρα έβαλε ο Τσάρτ. Ήμουν σίγουρος ότι είχε βάλει απευθείας κόρνερ ο Τσάρτ. Δεν είχα δώσει καμία σημασία. Μου λένε, Μιγάλη, ο Δέλας το βάλε. Ποιος Δέλας, ρε, λέω, απευθείας κόρνερ μπήκε.
3: Είσαι στο γήπεδο, σίγουρα,
1: Ήμουν στο γήπεδο. Δεν με απασχόλησε. Θυμάμαι μόνο ένα σεκιουριτά μπροστά μου, με δόντια αλλά συγχωρεμένος Γεωργίου, και τον αγκάλιασα και του ρίξα ένα φιλί, αυτό θυμάμαι μόνο εκείνη τη στιγμή, νομίζω ήταν παράνοια.
3: Ωραία.
1: Και μετά ο τελικός φυσικά, να πω ότι ο τελικός εντάξει, ήταν το παιχνίδι που εμείς ίσως το πανηγύρισα λίγο λιγότερο από όλα στην παρέα μας, γιατί έπρεπε να φύγουμε γρήγορα. Γιατί μερικοί της παρέας ορκιζόντουσαν, είχαν πάει οι γονείς τους στη Σκωτία και εμείς ήμασταν ακόμα πριν να προλάβουν λοιπόν την ορκομοθεία.
3: Ας ορκιζόταν οι γονείς τους,
1: ναι. Και θέλω να περιγράψω αυτή τη στιγμή για να περιγράψω και γενικότερα το κλίμα, νομίζω το ζήσατε κι εσείς. Φεύγοντας, πήγαμε γρήγορα στη Λεηρία, εκεί που μέναμε μια ώρα έξω από τη Λισαβόνα. Μπήκαμε σε μια πιτσαρία να πάρουμε κάποιες πίτσες για το ξενοδοχείο, για να πάμε σπίτι όλη μέρα, όπως καταλαβαίνετε, στη Μαζουρόμους, χαρά. Και μπαίνοντας λοιπόν ξαφνικά εμείς βαμμένοι, πέντε άτομα. Τα χρώματα, τα γαλανόλευκα, εκεί είναι ένα γεμάτο μαγαζί. Όλοι οι Πορτογαλοί, όπως θυμάστε, και η Πορτογαλία ζούσε σε εκείνον τον αγώνα. Ζούσαν και το ποδόσφαιρο, ζούσαν και το γιούρο. Και όπως μπαίνουμε μέσα, ψαρώνουμε στην αρχή, σηκώνεται κυριολεκτικά, αυτό θα το λέω πάντα και θα ανατριχάζω, σηκώνεται όλο το μαγαζί, μας χειροκροτά, μας κάνουν high five και μας συνεχάρει ολόκληρο το μαγαζί. Έτσι ήταν όλοι οι Πορτογάλοι. Εμείς που αντιμετωπίσαμε τους Πορτογάλους 26 μέρες, ήταν ο πιο φιλικός λαός που έχω ζήσει. Πραγματικά δεν έχουμε λόγια. Εντάξει, μπορώ να μιλάω ώρες για αυτό το ταξίδι.
3: Δεν θα σας αφήσουμε ώρες να μιλάς.
1: Πραγματικά.
3: Κάτσε λίγο να πάμε στο Γιώργο. Γιώργο, τι αναμνήσεις ξύπνησαν σε σένα?
0: Εγώ αυτό που θυμάμαι, που θα θυμάστε όλοι, είναι ότι όταν ξεκινήσαμε να κλείνουμε τα εισιτήρια και υπήρχε αυτό το follow your team, κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε ότι θα προκριθούμε κιόλας έναν αγώνα και κοιταζόμασταν. Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι και μετά από κάθε πρόκριση Έπρεπε να ανοίξουμε τα εισιτήρια, έπρεπε να βρούμε καινούργιο ξενοδοχείο.
3: Να πούμε ότι
0: το
3: στην
0: ίδιο
3: αρχή.
0: Έγινε και με την Τσεχία, το ίδιο. Το ίδιο
3: να πούμε στην αρχή ότι ήμασταν 11, έτσι, να ξεκινήσουμε 11.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ξεκινήσαμε. Ναι, κάπου εκεί ήταν. Απλά θυμάμαι ότι όταν είπαμε ότι να βάλουμε και πρόκριση και κοιταζόμασταν και ήρθε. Επίσης το άλλο το σημαντικό που θυμάμαι είναι ότι περισσότεροι Έλληνες που είχαν πάει εκεί είχαν κλείσει για τους δύο πρώτους αγώνες, για Ισπανία και Πορτογαλία, που ήταν και οι πιο εμπορικοί. Και στο τέλος όταν στους δύο πρώτους αγώνες είχαμε ήδη 4 βαθμούς, δεν ξέραν και αυτοί τι να κάνουν, απογοητευμένοι. Και μείναμε στο Φάρο Λούλου στον αγώνα με τη Ρωσία, μείναμε ελάχιστοι. Δεν πρέπει να ήμασταν πάνω από 2.000-2.500, οι οποίοι πιο πολλοί ήταν Κύπροι, πάρα πολλοί Έλληνες από Αυστραλία, Αμερική και Νότια Αφρική. Και πραγματικά, εντάξει, τώρα από εκείνη τη μέρα και μετά όλα άλλαξαν, δεν ξέρω, τα βλέπαμε διαφορετικά. Ήρθε αυτή η πρόκριση. Εγώ, παρότι εντάξει, ήμουν αισιόδοξος γενικά, η πρώτη μου έτσι μεγάλη, ας πούμε, αφιβολία ήρθε 10 λεπτά πριν τον αγώνα με τη Γαλλία, όταν βλέπαμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων και έβλεπα τι έχει η Γαλλία εκείνη την περίοδο, έτσι, η οποία προερχόταν από κατάκτηση παγκοσμίου, Euro και μια αποτυχία στο προηγούμενο παγκόσμιο στην Ιαπωνία και στην Κορέα. Αλλά η ομάδα ήταν...
4: Φωτιά.
0: Δεν ξέρω αν είχε. Ήταν τρομερή. Και όταν είδαμε την ενδεκάδα, είπα από μέσα μου μήπως μέχρι εδώ ήμασταν. Αλλά ήταν το πρώτο ημίχρονο τόσο καλό και τόσο εξαιρετικό που αυτή η αμφιβολία διαλύθηκε. Μετά όλα τα υπόλοιπα είναι γνωστά.
4: Τότε δεν το πιστέψαμε. Εντάξει, και λέγαμε, Γιώργο, ότι μετά από αυτό πάμε να το πάρουμε.
0: Ναι, ήταν όντως, παρότι δεν ξέραμε, αφού προκριθήκαμε εκεί, εκεί ήταν και η πρώτη, κυκλοφορούσαμε πια στους δρόμους της Λισαβόνας, γιατί ο αγώνας έγινε στο Αλβαλάδε, έτσι, στο γήπεδο του Sporting. Κυκλοφορούσαμε στους δρόμους, μας δίναν όλοι συγχαρητήρια. Ήταν απίστευτο το πόσο, τι κλίμα υπήρχε. Είχαν έρθει πάρα πολλοί Έλληνες, ήταν η πρώτη μεγάλη κερκίδα, είχε περίπου 7-8.000 Έλληνες, είχαν έρθει πάρα πολλά τσάρτερ. Αυτοί οι Έλληνες που ήρθαν είχαν πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία, τρελή αισιοδοξία. Εγώ θυμάμαι που ακούγα απίστευτα πράγματα. Δηλαδή έλεγα, είμαστε υπερδύναμοι και δεν το ξέρουμε.
3: Να ρωτήσω, διαβάσατε για να βγείτε
0: αυτό,
3: σήμερα. Γιώργο,
0: αυτό,
3: Γιώργο, Κώστα, ναι. Διαβάσατε για να βγείτε σήμερα στην εκπομπή? Ούτε θυμάμαι αυτά.
0: Όχι, και επίσης αυτό που θα σας πω είναι ότι αφού κερδίσαμε τη Γαλλία, εμείς δεν ξέραμε αν θα παίξουμε. Την επόμενη μέρα παίζανε Τσεχία-Δανία. Και υπήρχε ένα σύνθημα που λέγαμε και Τσεχία και Δανία, δεν μας ένοιαζε, ας πούμε. Ναι, αλλά ήταν την επόμενη, δηλαδή δεν ξέραμε ότι εμείς θα παίξουμε ακόμα με τους Τσέχους. Δεν θέλαμε να παίξουμε με τους Τσέχους, ήταν η πιο φορμαρισμένη με διαφορά ομάδα του Euro. Ναι, με τους Τσέχους Ιδανούς. Και ήταν την επόμενη μέρα ο αγώνας.
3: Αυτό το θυμάμαι.
0: Στην Τσεχία, εντάξει, τώρα εκεί τι να πω. Και εκεί ήταν το πρώτο ημίχρονο, ήταν πολύ δύσκολο.
1: Α, πρώτα 20 λεπτά.
0: Αυτά και το 90 λεπτό με την Ισπανία ήταν, δεν ξέρω, ήταν εντελώς
1: καθυπολικά. Ο Χακίν, νομίζω, κάνουμε ακόμα εμετούς από το Χακίν από εκεί.
0: Ναι, ναι. Και εμείς και ο Τάκης Οφίσας.
1: Όλοι οι υπόλοιποι. Αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε και ο Βενετίδης τότε. Είχε βάλει και τους δύο.
0: Ναι, τον είχε βάλει στο 87. Τον είχε βάλει στο τέλος.
4: Τον είχε βάλει στο τέλος.
0: Το Βενετίδη τον είχε βάλει στο τέλος. Ο Βενετίδης, νομίζω, έπαιξε στους δύο αγώνες με Ισπανία και με Ρωσία.
3: Έλα, κάνε μια παύση λίγο να ακούσουμε λίγο κάτι.
7: Έχει χώρο ο Καραγκούνης, θα δοκιμάσει το σουτ. Για να δούμε με δύναμη το δεξί. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Ο παίκτης του Παναθηναϊκού και της Εθνικής. Σουτάρει. Γκολ! Γκολ! Την παλιά. Για να δούμε ο Χαριστέας. Σουτ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Εκείνο ο Παπαδόπουλος θα πάρει την κεφαλιά ο Παπαδόπουλος. Για να δούμε ο Βρίζας πάει να πλασάρει. Γκολ! Γκολ! Τώρα ο Βρίζας! Προσπάθεια από δεξιά. Προσπαθεί να περάσει και περνάει πολύ ωραίο Ζαγοράκης. Πάει να μπει στην περιοχή. Για να
3: θυμάστε,
7: δούμε. 3-4 περιμένουν. Σέντρα. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Αυτά το τέρμα του Τσέχ, χαμηλά πολύ. Γκολ!
8: Τελείωσε το τελικό!
7: Ο Βρίζας και ο Χαριστέας και ο Δέλας.
8: Γκολ! Γκολ! Γκολ!
3: Ακούτε, Γιώργο, Κώστα.
6: Ακούμε. Ναι, ακούμε.
3: Τα γκολ όλης της πορείας της Εθνικής είναι αυτά. Είναι αυτά που τα είδαμε ζωντανά, όχι μόνο εμείς, όλοι οι Έλληνες έστω και την τηλεόραση. Και μας περιέγραφαν τι γινόταν, ενώ ήμασταν εμείς εκεί, μας περιέγραφαν τι γινόταν εδώ, γιατί εμείς αυτό το εδώ δεν το ζήσαμε. Το πανηγύρι που γινόταν εδώ, τον κόσμο να ξεχύνεται σε όλες τις πλατείες από το Καστελόριζο μέχρι τα Γιάννενα και από τον Εύρο μέχρι την Πελοπόννησο, δεν το είδαμε αυτό. Εμείς τα είδαμε στη συνέχεια σε πλάνα, στην τηλεόραση.
9: Αυτό ήταν που με ρωτούσατε εμένα το αν ήρθα, θυμάσαι που ήρθα τελευταίος, και ρωτούσατε, καλά γίνεται τόσο χαμός στην Ελλάδα, είναι πρώτη είδηση παντού, ρε, δεν παίζει τίποτα άλλο, σας έλεγα. Όχι, είναι τόσο χαμός, δεν υπήρχε τίποτα άλλο, μόνο αυτό, δεν μπορούσα να πιστέψετε εκεί.
6: Εγώ το φοβερό είναι ότι όταν είχαμε φτάσει στην Πορτογαλία, είχαμε πάει στο Κολόμπο, το εμπορικό κέντρο που ήταν στην Expo, στη Λισαβόνα. Γιατί μέναμε τις πρώτες 12 μέρες, μέναμε στη Σύμβρα και είχαμε πάει εκεί πέρα και δεν υπήρχε ούτε ένα κυριολεκτικά. Από τις μπουτίκ του Euro, ας πούμε, ένα κασκόλ, ένα καπέλο εθνικής ομάδας κτλ. Δεν υπήρχε τίποτα ελληνικό. Υπήρχαν όλων των άλλων ομάδων, δεν υπήρχε ούτε ένα
1: τσιγάρο. Να πω κάτι σε αυτό που λέει ο Γιώργος. Είχαμε προσπαθήσει να πάρουμε τις επίσημες εμφανίσεις πριν φύγουμε για το Euro και νομίζω μας ήρθαν από το εργοστάσιο της Adidas από την Καλλιθέα. Μόνο εκεί τη βρήκε.
3: Ναι, δεν υπήρχαν. Όσο προχωρούσε, οι εθνικοί άρχισαν να έρχονται ήδη τη εθνική εκεί.
6: Στην Expo δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή ήταν απογοητευτικό. Είμαστε εκεί πέρα και λέμε, ρε παιδί μου, δεν υπάρχουμε πουθενά. Αλλά μετά, εντάξει, έρχονταν και διάφορα από την Ελλάδα και γέμισε.
4: Καλά, το καλύτερο Γιώργο, θυμάσαι τι ήταν.
6: Μετά από μια εβδομάδα, άμα ξαναπήγαινε στο Κολόμπο, έβλεπε αρκετά ελληνικά.
4: Θυμάσαι όμως για το ότι ερχόντουσαν φίλαθλοι να ζητήσουν να αλλάξουμε φανέλες. Αυτοί είχαν τις επίσημες των ομάδων και εμείς είχαμε κάτι ό,τι να είναι.
3: Από τη λαϊκή.
4: Και αλλάξαμε φανέλες. Πέραμε τις official.
6: Ναι. Εμείς με 5 ευρώ πέραμε φανέλα των 70.
4: Έτσι.
6: Ναι. Αυτό συνέβαινε, ναι.
3: Εντάξει, φίλε, τι να κάνουμε.
4: Αφού δεν είχαμε τις επίσημες.
6: Εμείς τι να κάνουμε. Σε τελική ανάλυση.
3: Αυτοί θέλανε
6: την αγορά. Εμείς φτιάξαμε την αγορά. Εμείς είπαμε φέρτε τα. Οπότε εντάξει.
3: Εγώ να πω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα ακούγοντας ένα τραγούδι το οποίο θα σας εξηγήσουμε μετά, τα Σμυρναϊκά τραγούδια.
4: Έτσι.
3: Ποιος σου τα άμαθε, ναι. Για να πάμε σε τίτλους και να επιστρέψουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ. Η ζημιά υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα πορείας στην περιφερειακή μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Σέιχσου, Πανόραμα, Θέρμη, Ωραιόκαστρο και σε περιοχές του Κιλκής λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Δραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Στο φούρνο η Ανατολική Ακτή εν ώψη των εορτασμών για την 4η Ιουλίου, 45 βαθμοί Κελσίου στη Νέα Υόρκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Δυστυχώς Γιώργος Ζαμπέτογλου έπρεπε να αποχωρήσει από την παρέα. Έχουμε όμως Κώστα Γαζούλη ακόμα. Κώστα, ακούμε.
4: Για λίγο ακόμα μέχρι να ξεκινήσει την αυλία εδώ, παιδιά.
3: Εντάξει, παιδιά. Όταν θα μας πεις εσύ ότι δεν μπορώ, παιδιά, θα μας χαιρετήσεις. Λοιπόν, να πω την ιστορία που έχω υποσχεθεί για τα Σμυρναίκα τραγούδια. Ποιος σου τα άμαθε κτλ. Λοιπόν, πάμε στην Πορτογαλία. Νοικιάζουμε αυτοκίνητο και ακούμε στο ραδιόφωνο πορτογαλικούς σταθμούς. Εμείς, τέσσερις Έλληνες με στο αμάξι. Ο μόνος που είχε προνοήσει να πάρει ένα CD με ελληνικά τραγούδια ήταν ο Γιώργος, ο οποίος έφυγε από την παρέα.
5: Τόσο θαλασσινό, δεν έχω ακούσει σε όλη τη ζωή.
3: Ο οποίος είχε αυτό και ένα ακόμα του Φραγκούλη και παίζαμε 25 μέρες λούπα τα Σμυρναίκα τραγούδια.
5: Και είχα και το τσάμπασι.
6: Όταν ήμουν παιδί είχα δει ένα κήπο, πώς το έλεγε αυτό.
3: Ναι, όταν ήμουν και του Φραγκούλη αυτό εδώ. Όταν ήμουν παιδί είχα βρει ένα κήπο για να κρύβομαι εκεί από τη ζωή όταν λέει, το έχουμε μάθει. Λούπα αυτά τα τραγούδια. Φανταστείτε 25 μέρες. Μέσα στο αυτοκίνητο ήμασταν πάρα πολλές ώρες γιατί μέναμε στη Λισαβόνα και έπρεπε να πάμε στο Πόρτο πολλές φορές όπου γινόταν αγώνες ή στο Αλγκάρβε που γινόταν στη νότια πλευρά της Πορτογαλίας επίσης αγώνες. Οπότε μέσα στο αμάξι μας και ακούγαμε λούπα επί μια ώρα αυτά τα τραγούδια και ξανά και ξανά και μανά ξανά. Δηλαδή όντως. Τόσο Παντελή Θαλασσινό τον αγαπώ,
6: μετά.
3: Αλλά ναι, δεν τον έκοψα εγώ.
4: Έχω μια παρόμοια ιστορία από τη δικιά μας παρέα. Εγώ είχα προνοήσει λοιπόν να φτιάξω CD, θέλω να σας πω. Εμείς πήγαμε Μπιλμπάο, από Αμπερντίν, δηλαδή Λονδίνο, Λονδίνο, Μπιλμπάο, και από το Μπιλμπάο είχαμε νοικιάσει αυτοκίνητο για να πάμε. Και το κρατήσαμε, κάναμε νομίζω γύρω σε 6.500 χιλιόμετρα στις 26 μέρες. Οπότε και, λοιπόν είχαμε φτιάξει καμιά δεκαριά CD. Οι άλλοι συνεννοημένοι της παρέας δεν τους άρεσε σχεδόν κανένα από τα CD που είχα φτιάξει. Κάποια στιγμή σε ένα αυτοκινητόδρομο φωνάζει ο οδηγός να φύγει. Οι άλλοι δύο κάνουν σαν όλοι έτοιμοι τα χέρια τους από πίσω. Και κάποια στιγμή φεύγει το ανοίγει το παράθυρο στο αυτοκινητόδρομο κάπου στην Πορτογαλία και το πετάνε σαν φρίσμπι. Και άλλοι που πανηγυρίζαν όλοι από πίσω ότι μου πετάξαν τα CD γιατί δεν τους άρεσε η μουσική που είχα γράψει.
3: Πού να ξέραμε να μας από πίσω το παίρναμε εμείς.
4: Το μοναδικό CD που διασώθηκε ήταν το λεγόμενο εθνικό CD που είχε από Παπακοσταντίνου Ελλάς. Από Ας κρατήσουν οι χωροί, αυτό μας είχε μείνει, μας το είχαμε ακούσει όσο πολλές φορές στη ζωή μας. Φυσικά Europe Final Countdown από, μας είχε μείνει από 1987. Έτσι, αυτό είναι το μοναδικό CD που διασώθηκε και έπαιζε και την πέρα του τελικού φυσικά. Νομίζω, ξέρεις, αν αρχίσουμε να λέμε ιστορίες, ειδικά για τις μέρες που ζήσαμε εκεί μέσα στην Πορτογαλία, νομίζω εκεί πραγματικά δεν τελειώνουμε. Είναι τόσες οι λεπτομέρειες, τόσες οι στιγμές, οι γνωριμίες. Πραγματικά φοβερές.
3: Εγώ θυμάμαι όταν έχουμε βγει να πανηγυρίσουμε, δεν θυμάμαι ποιος αγώνας ήταν, γιατί παιδιά δεν ξέρω πώς θα θυμούνται όλα αυτά ή αυτοί οι δύο τύποι. Εγώ ήμουν συνέχεια υπό την επίρρεια αλκοόλ ως σε κατάσταση μέθης. Κάθε μέρα
5: που υπάρχει, μέρα μια τέλεια ιστορία που ακόμα μας θυμούνται εκεί πλην στα αγώ... σοκάκια την Μπάιρο Άλτο.
3: Ήμουνα σε τέτοια κατάσταση πλην των ωρών που είχαμε αγώνες. Έχουμε βγει με τις φανέλες της Ελλάδας να πανηγυρίσουμε μετά από μια νίκη, δεν θυμάμαι καν ποιο. Και είναι κάτι Ολλανδοί εκεί. Και μας βλέπουν και έρχεται ο ένας, είναι μια παρέα πέντε Ολλανδών, και έρχεται ο ένας και μου λέει σε μένα, πέντε μπις μεγάλης. Λέω, έλα αδερφέ, λέει πέντε μπις μεγάλης. Εγώ λέω, δεν καταλαβαίνω, μου λες κάτι, πέντε μπις μεγάλης. Στη συνέχεια μου εξηγεί ότι είναι μια παρέα πέντε Ολλανδών και η μοναδική φράση ελληνική που γνωρίζει είναι πέντε μπύρες μεγάλες. Αυτό ήξερε.
4: Ναι, πέντε μπύρες έπινες πάνω εκεί.
3: Τι? Όχι, όχι. Εγώ είμαι φαν της βότκας, οπότε...
4: Γιατί εκεί ήταν οι πορτογαλικές μπύρες, η Super Box στο βορρά.
3: Ναι, ναι, αυτές κάνει τέτοιες...
5: Της Αγκρές. Ναι, ναι.
3: Έχουμε πάει σε ένα από τα μπαρ. Εγώ δεν ήξερα, ήταν πρώτες μέρες, δεν ήξερα ότι δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Απαγορευόταν να πάρουμε γυάλινα από τα χέρια. Ναι, ναι. Μας δίνανε κάτι πλαστικά. Και έχουμε γνωρίσει μια κοπέλα που δούλευε εκεί, Ελληνίδα.
5: Ήταν
3: μέσα των Εράσμου στην Πορτογαλία. Και ήταν μπαργούμαν σε ένα μπαρ. ένα ημιπόγειο. Μπαίνω εγώ μέσα.
5: Στην Πάιρο Άλτο.
3: Μπαίνω εγώ μέσα και τη λέω: θέλω να μπουκάλι βότκα. Μου λέει: οκ, μου το δίνει το. Αλλά δεν μπορεί να το πάρει έξω επειδή είναι γυάλινο. Στο μεταξύ, στο μπαρ, έχει μια ουρά 25 άτομα να περιμένουν να σερβιριστούν ποτά. Α, λέω έτσι, είσαι. Στο μεταξύ, τα ποτά εκεί, το αλκοόλ να είναι πάνθινο σε σχέση με εδώ, έτσι.
4: Ναι, ήταν αυτή.
3: Μπαίνω και λέω εγώ: οκ, μπαίνω και εγώ πίσω από την μπάρα και λέω στην ουρά: and now
5: I am the barman.
3: Free alcohol for all. Και φεύγει η ουρά από εκεί, όπως ήταν στην κοπέλα, και κάνει στρίβει εδώ και έρχεται σε μένα. Και αρχίζω εγώ να σερβίρω ποτά τζάμπα. Αυτό το είχα πληρώσει το μπουκάλι.
4: Ναι.
3: Και εκείνη την ώρα μπαίνει ο Ιάκωβος μέσα στο μπαρ και τον κοιτάει. Το βλέπω εγώ από απέναντι που είμαι μπάρμαν και του λέω: Ιάκωβε. Και όλο το μπαρ, νομίζοντας ότι αυτό είναι κάτι σαν στην υγειά μας στην Ελλάδα, αρχίζει εν χορό. Ιάκωβε.
5: Πραγματικά με το σκηνή δεν την ξεχάσω ποτέ. Εντάξει, και την επόμενη μέρα κάποιοι που μας θυμούνταν περνούσαμε εκεί και μας βλέπαν και λένε Ιάκωβε. Άρχισαν και λένε. Εντάξει, άκουσα το όνομά μου πιο πολλές φορές από όλες νομίζω στη ζωή.
3: Λοιπόν, Ιάκωβε, εσένα τι σου έχει μείνει από εκεί?
5: Εντάξει, πάρα πολλά. Μόνο μια ιστορία είναι. Οι ιστορίες είναι άπειρες που μπορούμε να πούμε. Κάτι αντίστοιχο που είπε προηγουμένως και εγώ σας, ότι στο μάτς μετά τη Γαλλία που κερδίσαμε, που πηγαίναμε βόλτα στην Πάιρο Άλτο και ήταν Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Ισπανοί εκεί, τα πάντα στα τραπεζάκια, τρώγανε, πίνανε και περνούσαμε εμείς έτσι παρέα, πηγαίναμε και εμείς κάπου ψάχναμε να φάμε. Μας βλέπουμε τις φανέλες εθνικής και σηκώθηκαν από τα τραπεζάκια τους και σηκώθηκαν όρθιοι και μας χειροκροτούσαν. Αυτή τη σκηνή ήταν ανατριχιαστική, δεν την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Εντάξει, δεν το συζητώ.
4: Μου είχε μείνει μια στιγμή μετά τον αγώνα με τη Γαλλία επίσης, παιδιά, γιατί κουρασμένοι από το πρωί. Είχαμε πάει και στο ξενοδοχείο, αν θυμάστε, που περιμέναμε την ομάδα. Πάμε λοιπόν, βρίσκουμε αργά πλέον να φάμε. Λέει λαζάνια. Έχω λαζάνια. Του λέμε, αδερφέ, ό,τι έχει. Εκεί λοιπόν, εκεί πάω κάθο να κάτσω. Συνειδητοποιώ ότι μου έχουν κλέψει το πορτοφόλι εκείνη την ώρα. Οπότε αφήσαμε τα λαζάνια στην άκρη. Τελικά καταλήξαμε να τρώμε σε ένα βενζινάδικο. Αυτά που είχαν και τα διάφορα σάντουιτς. Μπήκαμε λοιπόν μέσα και το ποιο είναι το κορυφαίο της υπόθεσης. Ότι πηγαίνοντας στην τουαλέτα, συνειδητοποιούμε ότι ο άνθρωπος που τώρα τι κάναμε στο ουρητήριο ήταν ακριβώς δίπλα μας ο Φρίσκο, διαιτητής της αναμέτρησης.
5: Πλάκα κάνεις.
4: Και αρχίζουμε όλοι ένα nice game στις τουαλέτες τώρα του κυπέδου. Και τέταρτος, θυμάμαι, ήταν ο Χιου Ντάλλας. Το οποίο του πιάσαμε κουβέντα ότι έχουμε έρθει από τα Μπερντίν, είμαστε από τη Σκωτία και κάναμε ωραία κουβέντα με τον Χιου Ντάλλας. Και ήταν φοβερό ότι είχε φάει το βρίσκο του αργού, φυσικά ο Φρίσκο, σφύρα, ρε, τελείωνε το μάτς. Από το 60 και μετά που προηγηθήκαμε, θέλαμε να τελειώνει το παιχνίδι όπως αντιλαμβάνεστε όλοι. Και μετά nice game και είχαμε βγάλει και μια φωτογραφία, θυμάμαι, έξω και πίσω είναι οι τουαλέτες. Έτσι είναι φοβερή φωτογραφία που έχουμε με το Φρίσκο. Ήταν μετά τον αγώνα με τη Γαλλία επίσης.
3: Σίμω, εσύ ήρθε στο μάτς Τσεχία.
6: Εγώ ήμουν με τους λεγόμενους Μικονιάτες, όπως λέγατε τότε, αυτοί που ήρθαν στο τέλος στις δύο τελευταίους αγώνες. Κοίτα, αυτό που μου έχει μείνει πιο πολύ, η στιγμή δηλαδή που μου έχει μείνει πιο πολύ, είναι με το που βάζουμε τον γκολ στην Τσεχία. Τελειώνει ο αγώνας και έρχονται η εθνική μπροστά μας και χειροκροτάει. Πρέπει να σου το έχω δείξει αυτό. Τραβάγουμε μια Sony Handicam και έρχεται ο Νικοπολίδης και πετάει τα γάντια πάνω μας. Εγώ έχω ζουμάρει στον Νικοπολίδη και δεν βλέπω που πάνε τα γάντια. Έρχονται τα γάντια στο κεφάλι μου, πέφτουνε και ξαφνικά αισθάνομαι χέρια από παντού. Νόμιζα ότι με βαράνε. Δηλαδή 50 φάπες. Και αρπάζει ένα στα γάντια, πέφτω κάτω με την κάμερα και λέω: τι έγινε, ρε φίλε? Λέει: τίποτα για τα γάντια, για τα γάντια.
3: Τα χάσε τα γάντια
6: πάνω. Ούτε το πλάνο, ούτε τα γάντια. Τίποτα.
3: Η Κονολίδη ήταν παλιά, ούτε το πλάνο δεν έχει.
4: Εγώ κατάφερα τα γάντια του Νικοπολίδη στην τελευταία προπόνηση πριν την Τσεχία. Το προπονητικό κέντρο.
3: Έχει
4: έξω. Μου έδωσε τα γάντια εμένα από την προπόνηση και την μπλούζα που φόραγε την πυροχοδορή σε ένα φίλο από την Αθήνα, συγκάτοικο τότε. Τα χρόνια εκείνα μα είδε πριν. Στον αγώνα με την Τσεχία, ο φίλο ο Γρηγόρη που τον ανέφερα και νωρίτερα. Ήταν τέσσερι λοιπόν οι βασικοί που είμαστε εκεί και ο Λάζαρο από Θεσσαλονίκη, ο Λάζαρο που είχε έρθει μαζί μα. Θυμάμαι ο Γρηγόρης από τον παγκυρισμό σας πάει στο κάθεσμα στο Ραγκά. Οπότε κάποια στιγμή λέει να το πάρει. Το κάθεσμα λοιπόν και τότε το έχει φέρει στην Ελλάδα, το έχουμε εμφύμια από τον Τραγκάο.
3: Το κάθεσμα υπάρχει το Τραγκάο.
4: Υπάρχει το κάθεσμα.
3: Πού είναι, το έχει Καλαμάτα?
4: Το έχει ο Γρηγόρης, ναι, οφείλεται.
3: Α, θα έρθω Καλαμάτα να κάτσω.
4: Το κορυφαίο ποιο είναι, ότι ο Γρηγόρης προσπαθεί να βάλει το κάθισμα σε μια, μέσα σε μια τσάντα και ο Λάζαρος έχει δώσει τη φωτογραφική του μηχανή σε ένα σεκιουριτά να μας τραβήξει φωτογραφία. Και οπότε στη φωτογραφία φαίνεται ο άλλος που προσπαθεί και ο σεκιουριτάς έχει μείνει. Του λέει τι κάνει αυτό τώρα.
3: Στο αεροπλάνο πώς το βάλει το κάθισμα.
4: Μαζί, κανονικά. Στη βαλίτσα. Κανονικά. Μπορείτε. Δεν το αφήναμε. Και ήταν αφού έσπασε πάνω στον πανηγυρισμό, δεν ήταν επίτηδες. Αν θυμάσαι, σε εκείνο τον αγώνα έπεσε μέχρι και καπλογόνα στο τέλος. Μέσα στο γήπεδο. Μετά την Τσεχία, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
3: Εσύ είχες, Κώστα, έχεις κρατήσει επαφές και με αυτούς από την Αυστραλία, ε?
4: Έχω κρατήσει πολύ με επαφές με τα παιδιά από την Αυστραλία. Πέρυσι, μάλιστα, ήρθε και ένα παιδί, ο Γιώργος, από την Αδελαϊδα. Ήταν από τα παιδιά που βρεθήκαμε εκείνες τις μέρες και συχνά πυκνά όταν έρχονται στην Καλαμάτα, θέλω να σου πω ότι ακόμα και τώρα έρχονται, βρισκόμασταν. Μας είχε τότε καλέσει να γίνουμε, είχε πει ότι άμα παίρναμε το κύπελλο θα μας έκανε παράνυφο στο γάμο του. Ένα χρόνο μετά αυτό το παιδί. Όντως μας είχε καλέσει, δεν τα καταφέραμε τότε να πάμε ένα χρόνο μετά στην Αυστραλία. Πάντως εντάξει, είναι οι γνωριμίες, οι φιλίες που κάναμε εκείνες τις μέρες. Θυμάμαι τα παιδιά, δηλαδή νομίζω ότι θυμάμαι σχεδόν όλους όσοι ήταν από τις πρώτες μέρες. Δηλαδή έστω. Τα παιδιά του αρχαίους που λέγαμε ήταν εντυμένοι, ναι, αρχαίοι, ναι. Από τα Λουτράκια ήταν αυτά τα παιδιά. Ο Σπύρος, ένα παιδί που έχει ένα πολύ διάσημο μαγαζί στην Πάτρα, το Σινιάλο, που ήταν ο καραφλός που έβαφε την καράφλα, που είναι μια χαρακτηριστική φωτογραφία που κουνάει ένα 50 ευρώ στον Κολίνα, στον πρώτο αγώνα. Είναι πάρα πολλές τιμές. Τα παιδιά από τους Blue Angels από την Αθήνα που είχαν το Πανό, ο Γιώργος, βγάζαν αυτή, κάνανε κερκίδα στους πρώτους αγώνες, τους θυμάμαι. Θυμάμαι πάρα πολλούς πραγματικά. Εντάξει, είναι αυτό που λέω, ότι είναι μια στιγμή που, ξέρετε, εγώ βρέθηκα και το 2008 στο Euro στην Αυστρία σε δύο αγώνες.
5: Εγώ πήγα παντού μετά, φίλε, δεν έχασα τίποτα.
4: Εγώ μόνο στο Euro στην Αυστρία, αλλά το συνέστημα, δηλαδή, και επειδή το ξέρω, ακόμα και να πάμε πάλι και να ξαναεπαναληφθεί, δεν είναι το ίδιο. Εκεί πήγαμε, παιδιά, είπα, στον πρώτο γκολ ήμασταν ok, δεν θέλαμε κάτι άλλο και πήραμε το κύπελλο. Θυμάμαι όταν πηγαίναμε στον τελικό που συζητάγαμε στο αυτοκίνητο, λέμε μεγάλη επιτυχία, και εκεί είπαμε όλοι ότι όχι τώρα εδώ που ήρθαμε, ότι πρέπει να το πάρουμε. Δηλαδή πρέπει η φωτογραφία του Σαγοράκη με το κύπελλο να είναι σε κάθε γύρο από εδώ και πέρα. Ευτυχώς έτσι έγινε. Είναι ακόμα
3: αυτό που είπες, ήταν η πρώτη φορά. Ήμασταν τελείως outsider, δεν μας υπολόγιζε κανένας.
4: Τίποτα.
3: Ούτε εμείς οι ίδιοι, αυτό που λες, δεν υπήρχε περίπτωση. Πήγαμε εκεί
4: για να δούμε ένα γκολ.
3: Ναι, να δούμε ένα γκολ. Και εμείς λέγαμε θα κάνουμε και διακοπές. Δηλαδή ήταν και καλοκαίρι.
4: Ακριβώς.
3: Κάναμε και μπάνια.
4: Εκεί πήγαμε και εμείς πάνω. Με αυτή τη λογική να κάνουμε διακοπές.
3: Ναι. Γι' αυτό πήγαμε λοιπόν, να κάνουμε διακοπές και να το συνδυάσουμε και με τους αγώνες εθνικής. Και τελικά πήγαμε και ήταν η μεγαλύτερη εμπειρία της ζωής μας. Εγώ έτσι το λέω ακόμα.
4: Σίγουρα νομίζω. Στα αθλητικά νομίζω έχω την τύχη να έχω ταξιδέψει και με την ομάδα μου στο εξωτερικό. Μεγάλες νίκες. Αυτό το πράγμα νομίζω. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και δεν νομίζω θα υπάρξει κάτι να το ξαναζήσουμε όσες φορές και να το θυμόμαστε. Όλες αυτές τις ιστορίες, τους Πορτογάλους στα ξενοδοχεία που γνωρίσαμε. Είναι σαν μπορώ να λέω ιστορίες, παιδιά, νομίζω όχι μία εκπομπή. 15 εκπομπές, 15 ημερολόγια να έγραφα. Θα έλεγα ακόμα ιστορίες, δηλαδή από αυτές τις 26 μέρες. Πραγματικά.
3: Αυτό που λέει ο Ιάκωβος εκεί που μετά τον αγώνα με την Γαλλία μας χειροκροτούσαν, είχαμε πάει σε ένα μαγαζί. Και παραγγείλαμε ένα πιούμε για κάτι. Μας έχουν φέρει κρασί εκεί, χύμα πορτογαλικό, σε κάτι.
5: Κανάτες
3: οι οποίες ήταν σαν κύπελα. Και παίρναμε τις κανάτες εμείς και τις σηκώναμε, λες και είχαμε απονομή. Και γελούσε όλο το μαγαζί. Είχε πεθάνει στο γέλο όλοι οι θαμώνες εκεί που τρώγανε στο μαγαζί. Ήταν προάγγελος του τελικού
5: αυτού. Κάτι ξέραμε. Εντάξει, εγώ πάντως μετά από αυτή την εμπειρία έγινα τρελός φαν οπαδός φίλαθλος της Εθνικής Ελλάδος. Πήγα όπου πήγε η Εθνική και σε προκριματικά ακολούθησα τα περισσότερα μαζί με τον Γιώργο, το Ζάβη που ήταν προηγουμένως μαζί μας. Πήγα Βραζιλία, Αφρική, πήγα παντού και ευελπιστώ να ξαναπάω. Δηλαδή ήταν ό,τι καλύτερο για μένα. Δηλαδή, παρότι λέω, το κυριότερο από όλα ήταν γιατί μπορούσα να είμαι με φίλους μου που είναι άλλες ομάδες για να το ζήσουμε αυτό παρέα. Δεν υπήρχε το συνέστημα, ήταν απίστευτο. Και θέλω και δηλαδή ήταν να ξαναζήσω έστω προκριματική φάση. Δεν με νοιάζει τώρα, θα ξαναπάρω ποτέ. Το ζήσα αυτό, εντάξει, δεν συζητάω. Αλλά.
4: Εμείς αυτό. Ότι ήμασταν τέσσερις διαφορετικές ομάδες είναι φοβερό αυτό.
5: Ναι.
4: Δύσκολα να πηγαίνει κάπου μαζί.
5: Αυτό. Και γινόμασταν ένα και περνούσαμε καταπληκτικά. Δηλαδή Δεν θα μπορούσαμε, δηλαδή ήταν ευλογία.
6: Ήταν τάξη, και άλλα χρόνια βέβαια, έτσι. Ούτε κινητά, ούτε τίποτα. Αυτό, βλέπαμε το μάτς και απλά κολούσαμε στο μάτς.
5: Και, αυτό, και, αυτό,
6: και αυτοί οι απίθανοι Πορτογάλοι, θυμάμαι που τελείωσε ο τελικός και είμαστε σε ένα αυτοκίνητο με σημαίες απ' έξω, χοροπηδάμε πάνω, κάνω ράνο. Φτάμε σε μια διασταύρωση, το αυτοκίνητο δικό μας με κάτι Πορτογάλους και έχουμε εμείς προτεραιότητα. Και σταματάνε οι τύποι, ενώ έχουν χάσει το κύπελλο μέσα στη χώρα τους και μας κάνουν νόημα, περάστε εσείς, ξέρω εγώ, έτσι, σαν, για να μας τιμήσουν. Τι φοβερό.
5: Θυμάμαι την ατάκα του Παναγιώτη, όταν έχουμε πάρει το κύπελλο και πανηγυρίζουμε εκεί στην κεντρική πλατεία της Λισαβόνας, που ήμασταν 10 Έλληνες, 20, δεν θυμάμαι όπως.
3: Έχει φύγει το τσάρτερ.
5: Ναι, και οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν και γυρνάει ο Παναγιώτης, ρε εσείς, εμείς το πήραμε σίγουρα, λέει, το κύπελλο. Τι, γιατί πανηγύριζουν, λέει. Πανηγύριζαν, λες, και το κατέξερα. Δηλαδή, τι θα κάνα, δεν ξέρω αν το παίρνανε.
3: Εντάξει, και μεγάλη ανωτερότητα, και... αυτό που λέει ο Τσίμης, μεγάλη ανωτερότητα των...
5: Βέβαια.
3: Ότι
6: απίστευτη
3: πήγαμε μέσα στη χώρα τους.
6: Ναι, απίστευτη.
3: Και... νικήσαμε 2 φορές την Πορτογαλία και, εντάξει, ούτε μια... ένα ψήγμα
5: αντιπαλότητας. Άμα δεν βρείτε να μείνετε, να σας φιλοξενήσουμε, λέγανε.
4: Παιδιά, αυτό που λέτε, ο ρεσεψιονίστης του ξενοδοχείου, ένα παιδί, ο Ρικάρντο, με το όνομά του...
5: Και εγώ θυμάμαι ένα που μας έκλεισε μέσα στο σανσέρ.
4: Εκεί, το καθόμαστε για καμιά μπύρα, σε ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, μας πήγε σπίτι του, μας έκανε δώρο σε όλους μας από ένα κασκόλ της Πορτογαλίας. Ήρθε γιατί εμείς μέναμε σε Σάντα Μαρία Ντεφέιρα, λίγο έξω από το Πόρτο τις περισσότερες ημέρες. Όταν φύγαμε λοιπόν να πάμε στη Λιρία πάλι για τον τελικό, ήρθε μας χαιρέτηση και όταν φεύγαμε και βγει σχεδόν όλο το ξενοδοχείο από καμαριέρες, από μάγειρες όλοι έξω και μας χαιρέταγαν, τραγουδάγαν το δικό ύμνο της Πορτογαλίας, μας χαιρέτησαν όλους, μας αγκάλιασαν. Λες και ήμασταν ένα κομμάτι, είναι πραγματικά στιγμές που σου μένουν.
5: Απίστευση. Καλά, ότι μετά τον τελικό ότι νιώθαμε όλοι σαν Κριστιάνο Ρονάλντο, όσοι μας βλέπουν, θέλανε όλοι να βγουν φωτογραφίες μαζί μας. Δηλαδή πρέπει να είμαστε σε πάνω από 1000 φωτογραφίες.
6: Θυμάσαι και τον Ρονάλντο που τελειώνει ο αγώνας και έρχεται εκεί κοντά στην αιστεία δικιά μας, έκλαιγε και εμείς ευκαιρία ψάχναμε όλοι μαζί. Κλάψε, κλάψε.
5: Δεν είναι να δείξουμε το ποιόν μας. Εμείς δεν είναι.
6: Ακόμα συνεχίζει αυτό βέβαια.
5: Εντάξει.
3: Ήταν η μεγαλύτερη, εγώ λέω ακόμα και στην οικογένειά μου, ήταν το καλύτερο ταξίδι της ζωής μου και η γυναίκα μου λίγο στραβώνει βέβαια. Αλλά
6: το καλύτερο ταξίδι πριν σε γνωρίσω να τη λες.
3: Όχι, όχι, οπότε λέω αλήθεια. Δεν έχεις. Αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αυτό είναι. Δηλαδή ότι και να, οκ, εντάξει, αλλά αυτό ήταν το καλύτερο. Πήγες με μια παρέα, εμείς δεν κάναμε και πολύ παρέα μεταξύ μας.
5: Συνάδελφοι, αλλά δεν κάναμε.
3: Και αποφασίσαμε να πάμε ένα ταξίδι εκεί.
5: Και αυτό ήταν μεγάλο στοίχημα επίσης.
3: Την εθνική. Και τελικά κολλήσαμε και μετά από 22 χρόνια έχουμε επαφές όλοι εμείς. Συνεχίζουμε να έχουμε επαφές, παρότι δεν είμαστε πια συνάδελφοι. Πολλοί έχουν φύγει. Ο Γιώργος είναι στην Αθήνα, ζει πια. Ο Σίμωνος κάνει άλλη δουλειά. Με τον Ιάκωβο δεν βρισκόμαστε συχνά. Ωστόσο, συνεχίζουμε να έχουμε επαφές και να βρισκόμαστε με τους ανθρώπους αυτούς 22 χρόνια μετά με αφορμή ένα ταξίδι.
5: Ναι, το θέμα είναι ότι θα πάρει ένα τηλέφωνο, θα του σκόσει και θα πει που είσαι εδώ, θα πει κάτι, μια κουβέντα, θα βρεθεί. Είναι, ξέρεις ότι έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου, ρε παιδί μου, εντάξει.
3: Δεν ξέρω.
4: Θα πω ότι το σύνθημα της Adidas, αν θυμάστε, η διαφήμιση της πριν το Euro,
5: ναι,
4: που ήταν και ο μεγάλος χορηγός, ήταν το Impossible is Nothing.
5: Ναι.
4: Impossible is Nothing. Και ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να χτιστεί και η Ελλάδα, νομίζω, σε αυτό το που είχε βάλει πραγματικά. Δηλαδή ήταν φοβερό αυτό μετά.
3: Πάμε να ακούσουμε λίγο κάτι από εκεί και επιστρέφουμε.
4: Εμένα μου επιτρέπετε.
3: Εσένα να σου επιτρέπουμε να απολαύσεις τη συναυλία. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
5: Χαρήκαμε πολύ που σας ακούσαμε ξανά μετά από τόσα χρόνια.
4: Και στα 30, παιδιά, να τα ξαναβρούμε.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Η δεύτερη ώρα ήταν απολαυστική, τουλάχιστον για μας.
1: Για μας σίγουρα.
0: Δεν ξέρουμε για σας, γιατί εμάς ξύπνησαν μνήμες 22 ετών από ένα από τα καλύτερα ταξίδια της ζωής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Γαζούλη από την Καλαμάτα και τον Γιώργο Τζαμπέτογλου από την Αθήνα, εκεί που ζουν, που ήταν εδώ μαζί μας. Ο Ιάκωβος Δισλής και ο Σίμος Ζούπας εδώ στο στούντιο ήταν μαζί μας και θυμήθηκαν το ταξίδι αυτό των 22 και πλέον ημερών.
2: Και 22 χρόνων.
1: Κανονικά, και 22 πρέπει χρόνων. Να κάνουμε reunion και να πηγαίνουμε εκεί να το ζούμε.
0: αυτό που λες είναι μια αλήθεια. Ναι. Ένα θα σας πω. Όποιος γεννήθηκε τότε, τελείωσε το πανεπιστήμιο φέτος. Πόσα χρόνια
2: ήταν
0: έχουν περάσει.
2: Ήταν προκομμένο το παιδί.
0: Σκεφτείτε λοιπόν πόσα χρόνια έχουν περάσει. Παραμείνετε εδώ στον 102. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος μετά θα είναι εδώ για τη νυχτερινή του βάρδια και να στέλνετε και τα μηνύματα όσοι δεν προλάβατε να στείλετε εδώ στο Fade Out στο 693-0078-228 στο Viber και θα τελειώσουμε μια ιστορία εκτός από το «Ελάς ολέ ολέ», ένα από τα πασίγνωστα συνθήματα εκείνου του Euro ήταν το «Σήκωσέ το». Αυτό δεν μπορώ να περιμένω. Δεν ήταν το δημημένο. Καταλαβαίνετε ποιο ήταν. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό φωνάζαμε στο γήπεδο. Σε ένα από τα βράδια λοιπόν που ήμασταν έξω, εκεί μας πλησιάζει ένα τηλεοπτικό συνεργείο από τη Γαλλία με μια δημοσιογράφο, μια γυναίκα από τη Γαλλία, και μας ρωτούσε εκεί στα μπαράκια απ' έξω τι είναι αυτό το σύνθημα που φωνάζουμε. Τι λέμε ρε παιδιά, τι λέτε, λέει, τι σήκωσέ το, τι είναι. Μας είπε το ρυθμό, αλλά δεν ήξερε να πει. Προσπάθησε να πούν τα λόγια εκεί μαζί με το τηλεοπτικό συνεργείο και τους οικονολήπτες. Μας εξήγησε πώς να εξηγήσεις στους Γάλλους τι λέμε. Και υπό την επίρρεια εγώ ως γνωστόν είπα λοιπόν στο τηλεοπτικό συνεργείο που τραβούσε με την κάμερα, pick up the fuck up, I can't wait up. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της εμπριστικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, η οποία στήχησε τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ακόμη τριών ανθρώπων. Στη Θεσσαλονίκη, όπου πέφτει το βάρος των ερευνών, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη που διήρκησε τρεις ώρες στο αστυνομικό μέγαρο με στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος. Οι αρχές εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και αντικείμενα που εντοπίστηκαν στους αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς. Ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον νεοποιή μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά που προκλήθηκε στον νεοποιή υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Στην Κατερίνη εντοπίστηκε σωρός γυναίκας μέσα στο σπίτι της, έφερε θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Ένας εκ των συλληφθέντων προφυλακίστηκε και 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικού

0: K7-7 του Απεργίου και K8 Τριανδρίας. Προφυλακιστέως ο 58χρονος πιτωνικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών ηλικίας 8 και 11 ετών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές του Κιλκής αλλά και στις δασικές περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης. Κοινά στοιχεία με άλλες δύο περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν έχει η νέα προσπάθεια παράνομης μεταφοράς όπλων στην Ελλάδα από την Τουρκία, η οποία πετράπη από την ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 καινούργια πιστόλια φαντάσματα, δηλαδή χωρίς συριακούς αριθμούς, κρυμμένα σε φορτηγό. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εντόπισαν τα όπλα προσεκτικά τυλιγμένα σε νάιλον, σε τσάντες που ήταν κρυμμένες κάτω από το κρεβάτι και πίσω από το κάθισμα του οδηγού. Στην καμπίνα Νταλίκας. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφεται στο Βαθύλακο του Δήμου Σερβίων, στην ίδια τοπική κοινότητα όπου είχε επιβεβαιωθεί και το προηγούμενο κρούσμα της νόσου πριν από λίγες ημέρες. Τα αποτελέσματα αναμένονται εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων πραγματοποίησαν σήμερα αργά το απόγευμα τρικαλινοί αγρότες. Η κινητοποίηση έγινε σύμφωνα με τις αποφάσεις της πρόσφατης σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και μετά από κάλεσμα της Επιτροπής του Μπλόκου των Τρικάλων. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια τριών ατόμων υπηκών Σερβίας που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ανατράπηκε το μεσημέρι στην Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης. Οι επιβάτες της Λέμβου είχαν πέσει στη θάλασσα, αλλά εντοπίστηκαν από το περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το σκάφος ναυαγοσουστικής κάλυψης που έσπευσαν στο σημείο και έφτασαν με ασφάλεια στην ακτή. Η Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται αντιμέτωπη από σήμερα με έναν αποπνικτικό καύσωνα με αισθητή θερμοκρασία που θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 45 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Υόρκη, καταρρύπτοντας ρεκόρ και απειλώντας ταυτόχρονα να επηρεάσει τους αγώνες του Μουντιάλ και τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Εν ώψη της Εθνικής Εορτής της 4ης Ιουλίου, ημέρα αργίας, οι αρχές προειδοποιούν για ακραίες θερμοκρασίες που αναμένονται σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη καλός καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 23 και 34 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
3: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
4: και την Όλγα Βαδίνη.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. One, two, three.

Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι στον 102 και την νυχτερινή βάρδια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και μάζεψα όσα χρειάζεται να ξέρετε από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Καθώς ερχόμουν, δεν είδα και πάρα πολύ κόσμο. Μάλλον οι περισσότεροι έχετε φύγει για Σαββατοκύριακο. Έχετε πάει σε κάποια παραλία, φαντάζομαι. Έχει όμως ένα ωραίο αεράκι έξω. Αν είστε στην πόλη, βγείτε στο μπαλκόνι, δυναμώστε την ένταση από το ραδιόφωνο σας και πάμε να απολαύσουμε τη σημερινή εκπομπή. Να δώσουμε και την απαραίτητη αναγνώριση στον ηχολήπτη μας. Σήμερα έχω τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη μαζί μου. Και τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Και σε περίπτωση που δεν καταλάβατε τις φωνές τους, πράγμα λίγο δύσκολο, ήταν ο David Bowie μαζί με τον Mick Jagger σε μια αρμονική συνύπαρξη σε ένα τραγούδι που δεν έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά είναι χαρακτηριστικό της εποχής ότι τα μεγάλα ονόματα δεν είχαν κανένα πρόβλημα να συνεργαστούν μεταξύ τους, να μπουν μαζί στο στούντιο, κάτι που δεν γίνεται σε αυτήν την εποχή. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το νερό στη χώρα μας. Το χειμώνα και την άνοιξη έβρεξε πάρα πολύ στη χώρα μας και θα έλεγε κανείς ότι φέτος, ας πούμε, την γλιτώσαμε και δεν θα έχουμε πρόβλημα αλυψιδρίας. Η αλήθεια είναι ότι οι δάτινοι ταμιευτήρες έχουν γεμίσει στη χώρα μας, αλλά παραμένει το μεγάλο πρόβλημα. Οι χώρες στην Ευρώπη που έχουν πρόβλημα με το νερό και κυριολεκτικά θα διψάσουν, στην πρώτη θέση είναι η Κύπρος. Χρησιμοποιεί το 72% των διαθέσιμων αποθεμάτων γλυκού νερού ετησίως, ενώ το καλοκαίρι το ποσοστό εκτοξεύεται στο 92%. Στη δεύτερη θέση είναι η Μάλτα που αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα και κυρίως το πρόβλημά της έχει επιδεινωθεί από την αύξηση των τουριστών. Στην τρίτη θέση είναι η Ελλάδα, η οποία έχει αρκετά υδάτινα αποθέματα, αλλά χάνονται στο κακό και παλιό δίκτυο ίδρυυσης. Οι άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα και τα επόμενα χρόνια θα χειροτερέψει είναι η Ρουμανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Η Ισπανία και η Ιταλία τα τελευταία 3 χρόνια έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ το πρόβλημα, περίπου στο 50% πάλι εξαιτίας του υπερτουρισμού. Κάτι πρέπει να γίνει, δηλαδή πρέπει να γίνουν έργα ώστε να αντικατασταθεί το παλιό δίκτυο ίδρυυσης, ώστε να μην χάνεται το νερό κατά τη διαδρομή μέχρι να φτάσει σπίτι μας.

to let you know, I've got to let you know, you're one of my kind. Και σε επιβεβαίωση των όσων λέγαμε για το πρόβλημα με το νερό, σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, ανακοίνωσε ότι δόθηκε το πράσινο φως για 7 νέα έργα σε Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο που έχουν μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος λοιπόν και Ενέργειας υπέγραψε την ένταξη 7 έργων ίδρυυσης σε δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ηπείρου στο τομέα πρόγραμμα ανάπτυξης. Τα έργα έχουν συνολικά προϋπολογισμό περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της λειψιδρίας και τον εξυγχρονισμό των δικτύων ίδρυυσης στις συγκεκριμένες περιοχές. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων γεωτρήσεων, δεξαμενών και μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και την αντικατάσταση, αυτό είναι το πιο σημαντικό, πεπαλαιωμένων δικτύων αμίαντου που παρουσιάζουν μεγάλες απώλειες νερού. Στην παρουσίαση που έγινε, κάποιες περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία έχουν απώλειες νερού μέχρι να φτάσει στο σπίτι μας μέχρι και 70%. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Με την νέα αυτή απόφαση, το συνολικό ύψος των χρηματοδοτήσεων για 33 έργα σε 25 δήμους της χώρας ανέρχεται πλέον σε πάνω από 41 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα, εξυγχρονίζοντας το δίκτυό της, δεν σημαίνει ότι λύνει και το πρόβλημα. Πρέπει να γίνει κάτι και με τα τουριστικά μέρη, δηλαδή τα νησιά του Αιγαίου κυρίως, που σε κάθε γωνία βλέπεις και ένα τεράστιο ξενοδοχείο με μια τεράστια πισίνα, όπου αυτά για να γεμίσουν είναι νερό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αλλού. Παραδείγματος χάρη στη Γεωργία. Θα πρέπει να θεσπιστούν και εκεί κάποιοι κανόνες, κάτι που εξετάζεται ήδη.

Αυτή την ώρα στο ΕΡΤ2 μπορείτε να δείτε τον αγώνα Αυστραλία απέναντι στην Αίγυπτο. Είναι 1-1 το μάτς και μένουν άλλα 30 λεπτά. Από θέμα μπορείτε να πείτε ότι θέλετε για αυτό το Μουντιάλ. Από θέμα οργάνωσης όμως οι Αμερικανοί πραγματικά μας έχουν βάλει τα γυαλιά. Εκτός του ότι τα γήπεδά τους είναι καταπληκτικά, φανταστικά. Και φανταστείτε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι το δημοφιλές άθλημα σε αυτή τη χώρα. Έχουν βάλει μέχρι και τη μετεωρολογία μέσα στο παιχνίδι. Ξέρουν πότε θα γίνουν ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεκριμένη περίπτωση έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και κεραυνοί. Και μεταφέρουν την ώρα έναρξης του παιχνιδιού ανάλογα με αυτές τις προβλέψεις και μάλιστα έχουν πέσει μέσα μέχρι και στο πεντάλεπτο. Στο Γαλλία-Ιράκ που έδειχνε οι προβλέψεις ότι στο ημίχρονο θα έχουν έντονες βροχοπτώσεις και πολλούς κεραυνούς για να μην κινδυνεύσει ο κόσμος, οι φίλαθλοι, λήξανε το παιχνίδι 5 λεπτά ακριβώς, ξεκινήσαν το παιχνίδι 5 λεπτά νωρίτερα για να προστατευτούν οι φίλαθλοι. Πραγματικά τους βγάζουμε το καπέλο. Είναι καταπληκτικοί σε αυτά τα πράγματα. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ. Η ζημιά υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε Σέιξου, Πανόραμα, Θέρμη, Ωραιόκαστρο και σε περιοχές του Κιλκής λόγω κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Στο φούρνο η Ανατολική Ακτή εν ώψη των εορτασμών για την 4η Ιουλίου, 45 βαθμοί Κελσίου στη Νέα Υόρκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Θα περίμενε κανείς πως οι άντρες όσο μεγαλώνουν θα γίνονται περισσότερο υπεύθυνοι, αλλά η παρακάτω ιστορία αποδεικνύει το εντελώς αντίθετο. Ο 65 ετών Μάικλ Χιούιτ είπε στη γυναίκα του ότι όνειρό του είναι να πάει να δει έναν αγώνα μουντιάλ από κοντά. Βρετανός στην καταγωγή, ο Μάικλ θα συμφωνούν με την σύζυγό του, παίρνει την άδεια από την οικογένεια και λέει: «Εγώ θα πάω στις ΗΠΑ, στη Βοστόνη συγκεκριμένα, για να δω τον αγώνα Εθνική Αγγλίας απέναντι στην Γκάνα». Φεύγει από το σπίτι, η πτήση ήταν μέσω Βαρκελόνης. Στη Βαρκελόνη χάνει το κινητό του, όπου μέσα στο κινητό του είχε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, δηλαδή ταυτότητες, ταξιδιωτικά έγγραφα, εισιτήρια, αεροπορικά, τα πάντα. Αντί να ανησυχήσει και να πει τι πρέπει να κάνω ώστε να μπω στο αεροπλάνο και να ταξιδέψω ή να ειδοποιήσω κάποιον, έκατσε σε ένα μπαρ. Είδε έναν αγώνα μουντιάλ, έναν δεύτερο αγώνα μουντιάλ, πήγε, έκλεισε ένα δωμάτιο, κοιμήθηκε. Την επόμενη μέρα ξαναπήγε σε ένα μπαρ και έβλεπε αγώνες. Αυτό έγινε για 10 μέρες. Η πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ισπανία άρχισε να τον ψάχνει, γιατί η οικογένεια ειδοποίησε ότι έχει χαθεί ένας Βρετανός υπήκος στη χώρα σας. Κάντε κάτι, βοηθήστε μας. Πήρανε νοσοκομεία, πήρανε αστυνομίες, τίποτα. Πηγαίνει η ίδια η οικογένεια στη Βαρκελόνη να αρχίσει να τον ψάχνει, πουθενά ο Μάικλ. Την τελευταία φορά όμως που τον είχαν δει, είχε κάνει μια ανάρτηση στα social media, συγκεκριμένα στο Facebook, ανέβασε μια φωτογραφία μέσα από ένα μπαρ. Το παρατήρησε η κόρη της οικογένειας, βρήκε ποιο είναι αυτό το μπαρ και πηγαίνει η αστυνομία, πηγαίνουν οι υπάλληλοι της πρεσβείας, μαζί και η οικογένεια, και το βλέπουν να μεθάει και να πίνει και να βλέπει τι... Μουντιάλ. 10 μέρες δεν πήρε ένα τηλέφωνο στην οικογένειά του να πει «Είμαι καλά, ηρεμήστε, μη με ψάχνετε». Αυτός έβλεπε αγώνες. Αυτός είναι ο κλασικός Βρετανός φίλαθλος.

Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι όλα τα επαγγέλματα έχουν καλούς και κακούς επαγγελματίες σε κάθε κλάδο και θα σας πάω στην Αθήνα όπου ένας οδηγός ηλικίας 21 ετών πήρε δύο Αμερικανούς τουρίστες από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για να τους πάει στο κέντρο της Αθήνας. Όταν έφτασαν τους ζήτησε 175 ευρώ. Όποιος έχει κάνει αυτή τη διαδρομή ξέρει ότι είναι περίπου 35-40 βαριά 50 ευρώ. Οι Αμερικανοί τουρίστες τα πλήρωσαν, αλλά ειδοποίησαν τις αρχές, παραπονέθηκαν, πήραν τον αριθμό από το ταξί, παραπονέθηκαν λοιπόν στην ελληνική αστυνομία, τους έψαξε το συγκεκριμένο ταξί η ελληνική αστυνομία, τον βρήκε και ο κύριος αυτός συνελήφθη όχι επειδή χρέωσε 175 ευρώ τους Αμερικανούς τουρίστες, αλλά γιατί δεν είχε ειδική άδεια για το ταξί.

Και από τον οδηγό ταξί που πλήρωσε ακριβά το ότι πήγε να το παίξει έξυπνος στην Αθήνα, θα σας πάω σε έναν υποψήφιο δικαστικό γραμματέα εδώ στην πόλη μας, που αποβλήθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών, καθώς φέρεται να προσκόμισε πλαστό πτυχίο. Μέσα στα απαραίτητα έγγραφα που χρειαζόταν για αυτή τη θέση ήταν και ένα πτυχίο πληροφορικής, όχι από το Πανεπιστήμιο της Πληροφορικής, ένα πτυχίο ότι γνωρίζει υπολογιστές. Ο συγκεκριμένος λοιπόν είχε το θράσος να πάει όχι πλαστό πτυχίο, ήταν αληθινό το πτυχίο, απλά ήταν αλουνού. Κάποιος το παρατήρησε, το βρήκε και αποβλήθηκε από την διαδικασία. Είναι η δεύτερη φορά που κάποιος αποβάλλεται από τη συγκεκριμένη σχολή και το 2025 το Μάιο έγινε, όταν μια δικαστική γραμματέας διαπιστώθηκε ότι το πτυχίο νομικής που είχε χρησιμοποιήσει για την πρόσληψή της ήταν πλαστό. Και σε εκείνη την περίπτωση κινήθηκαν οι προβλεπόμενες ποινικές διαδικασίες και αποβλήθηκε από το σώμα.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν ο Ανατόλιος, η Ανατολή και η Ζουμπουλία. Χρόνια σας πολλά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 3 Ιουλίου τα προηγούμενα χρόνια. Το 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος ο Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού. Και το 1960 ο Μάνος Χατζηδάκης κερδίζει το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού με το τραγούδι «Κυπαρισάκι», το οποίο ερμηνεύει η Νανά Μουσχουρή. Το 1906 έρχεται στη ζωή ο George Sanders, Βρετανός ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Όλα για την Εύα». Το 1952 ανατέλει το αστέρι της Λόρα Μπράνιγκαν. Παίζουμε πολύ συχνά Λόρα Μπράνιγκαν εδώ σε αυτή την εκπομπή. Μεσουράνησε στη δεκαετία του 80, έκανε μεγάλη επιτυχία το 1982 με το τραγούδι «Gloria», με το οποίο παρέμεινε στην κορυφή του Billboard περισσότερο από 22 εβδομάδες. Πέθανε σε ηλικία μόλις 47 ετών στον ύπνο της από ανέβρισμα στον εγκέφαλο. 64 ετών γίνεται σήμερα ο Tom Cruise, ο ηθοποιός που ανήκει σε ένα κλειστό κλαμπ ηθοποιών που έχει νούμερο 1 επιτυχία στο box office σε 4 δεκαετίες. Τον πρώτο του ρόλο τον υποδίθηκε το 1983, «Οι πονηρές δουλειές ενός πρωτάρι» λεγόταν η ταινία, και έκτοτε το όνομά του συνδέεται με τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες του Hollywood. Το 1969 πέθανε από πνιγμό ο Brian Jones, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Rolling Stones. Υπήρξε βιρτουόζος στην κιθάρα και τη φυσαρμόνικα και ήταν ικανός να παίξει, λέει, 29 μουσικά όργανα. Ο θάνατός του στην πισίνα του σπιτιού του θεωρείται ακόμη και σήμερα, μέσα σε εισαγωγικά, ύποπτος. 2 χρόνια μετά βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Παρίσι ο Jim Morrison, ο εμβληματικός τραγουδιστής των Doors, σε ηλικία 27 ετών. Και έτσι μπήκε στο θρυλικό Club 27 μαζί με την Amy Winehouse, την Janis Joplin, τον Jimi Hendrix και τον Brian Jones που αναφέραμε λίγο πριν. Το 1985 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Robert Zemeckis «Επιστροφή στο μέλλον», που έφερε στα ταμεία 400 εκατομμύρια δολάρια.

Λοιπόν, μας έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει ότι ο Tom Cruise είναι η απεικόνιση των 80's, λέει, της κουλτούρας των 80's από τη Δέσποινα, και φυσικά λέει είναι ήρθε η ώρα να δει το κοκτέιλ, ταινιάρα το κοκτέιλ, το βλέπω κάθε χρόνο εγώ, μία φορά τουλάχιστον. Η Αίγυπτος με την Αυστραλία πήγαν παράταση, προλαβαίνετε να δείτε ακόμα καλό ποδοσφαιρό. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αξιολόγηση των μέχρι στιγμής στοιχείων και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών με στόχο τον εντοπισμό τόσο των φυσικών όσο και των πιθανών ηθικών αυτούργων. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους φαίνεται και ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο αριθμός κυκλοφορίας και το πρόσωπο ενός από τους δράστες που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ με ψευδείς συνταγογραφήσεις, εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημία στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τώρα και στα δύο ρεύματα πορείας, τον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας από αύριο σε τμήμα του Σέιξου και σε δασικές περιοχές του Ωρεοκάστρου, του Πανοράματος και της Θέρμης καθώς και του Κιλκής. Στη Θεσσαλονίκη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας.

0: σβηστεί, ενώ οι δύο Τούρκοι μεταφορείς συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς αγωπροβάτων καταγράφεται στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων. Τα αποτελέσματα αναμένονται εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων πραγματοποίησαν σήμερα οι αγρότες. Η κινητοποίηση έγινε σύμφωνα με τις αποφάσεις της πρόσφατης σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και μετά από κάλεσμα της Επιτροπής του Μπλόκου των Τρικάλων. Έσαι ο τέλος είχε η περιπέτεια τριών ατόμων υπηκόων Σερβίας που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ανατράπηκε το μεσημέρι στην Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης. Εκατομμύρια Ιρανοί και αντιπροσωπείες από 30 χώρες θα παραστούν στις εκδηλώσεις για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ που ξεκινούν στην Τεχεράνη και θα διαρκέσουν 5 ημέρες με την νεκρική πομπή να ταξιδεύει σε 3 πόλεις του Ιράν και 2 του Ιράκ. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, ενώ οι προετοιμασίες για την υποδοχή του πλήθους πρωτοφανείς. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου αύριο. Στη Θεσσαλονίκη καλός καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, ανέμοι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
6: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
7: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδιας για αυτήν την εβδομάδα. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Και πάμε στα αθλητικά. Πολλοί διαμαρτύρονταν για τις πολλά παιχνίδια που έχει το Μουντιάλ, για τις πολλές ομάδες. Αλλά από ό,τι φαίνεται κέρδισε το στοίχημα. Οι τηλεθεάσεις στον κόσμο δείχνουν ότι οι άντρες κυρίως βλέπουν τα παιχνίδια. Έχουν σημειώνει ακροματικότητες από 40% και πάνω, παρότι στην Ευρώπη οι ώρες είναι λίγο περίεργες που μεταδίδονται οι αγώνες. Οπότε από ό,τι φαίνεται αυτό το φορμάτ με τις πολλές ομάδες θα παραμείνει και στις επόμενες διοργανώσεις. Χθες η Πορτογαλία κέρδισε με 2-1 την Κροατία και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Άξιζαν κάτι καλύτερο οι Κροάτες. Τυχερό θα το έλεγα εγώ το αποτέλεσμα της Πορτογαλίας. Η Ελβετία 2-0 την Αλγερία. Η Ελβετία, παρότι δεν παίζει πάρα πολύ ελκυστικό ποδόσφαιρο, είναι πάρα πολύ δουλεμένη ομάδα. Κάνουν ελάχιστα λάθη μέσα στο παιχνίδι και γι' αυτό παίρνουν και τα αποτελέσματα. Αυτή την ώρα έχουμε παράταση. Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1 στην κανονική διάρκεια. Είμαστε στο 99. Για να δούμε αν θα είναι ακόμη ένα παιχνίδι που θα πάει στην παράταση, στα πέναλτι. Στη μία, μετά τα μεσάνυχτα, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Στις 4:30 Κολομβία-Γκάνα. Και στις 8 Καναδάς Μαρόκο. Πολύ ωραίο μάτς. Νομίζω ότι το Μαρόκο είναι ένα επίπεδο πάνω. Και πάμε να δούμε και τα ζευγάρια των 16 που ξέρουμε μέχρι τώρα. Όπως είπαμε, Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία, Ισπανία Πορτογαλία. Αυτό κι αν είναι ντέρμπι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Και περιμένουμε το Ελβετία να μάθει τον αντιπαλό της, αν θα είναι η Κολομβία ή η Γκάνα. Προς το παρόν, οι ομάδες που φαίνεται ότι ξεχωρίζουν και είναι σε καλύτερη κατάσταση είναι η Γαλλία και η Ισπανία, που έχουν τρομακτικές επιθέσεις. Δηλαδή, όταν αποφασίζουν να επιτεθούν, είναι οι αμυντικοί πρέπει να τρέμουν της αντίπαλης ομάδας. Αλλά βαθιά μέσα μου κρατάω μια ελπίδα ότι η Βραζιλία θα ξυπνήσει και θα παίξει επιτέλους το ποδόσφαιρο που μπορεί.

Φανταστείτε να είστε τώρα στη Σεβίλη. Θα μπορούσε να τελειώνει εδώ η πρόταση, καθώς η Σεβίλη είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις που έχω δει στη ζωή μου. Και ένα λάθος που κάνει ο κόσμος είναι ότι πηγαίνει στη Σεβίλη το καλοκαίρι. Η Σεβίλη είναι υπέροχη και το χειμώνα αλλά και την άνοιξη, γιατί το χειμώνα έχει ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και οι Σεβιλιάνοι είναι πάρα πολύ έξω καρδιά. Στείνουν υπαίθρια πάρτι από εκεί που δεν το περιμένει. Φανταστική αρχιτεκτονική και γενικά περνά πάρα πολύ ωραία και οι τιμές του είναι λογικές, δηλαδή δεν είναι ούτε Μαδρίτη ούτε Βαρκελόνη, είναι ακόμα σε λογικό πλαίσιο. Αλλά αν ήσασταν στη Σεβίλη τις προηγούμενες μέρες, εκεί που περπατούσατε θα βλέπετε το Ρόμπι Γουίλιαμς να παίρνει μια κιθάρα και σαν πλανόδιος καλλιτέχνης να αρχίζει να τραγουδάει. Αυτό έγινε στις 29 Ιούνιου. Άρχισε να τραγουδάει ο Ρόμπι Γουίλιαμς και σε δευτερόλεπτα μαζεύτηκαν εκατοντάδες Σεβιλιάνοι και άρχισαν να τραγουδάν μαζί του. Δεν το έκανε για λίγο, τραγούδισε για περισσότερο από μισή ώρα. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και πριν χρόνια, όταν είχαν έρθει οι Τζέιμς εδώ για μια συναυλία στο Θέατρο Γης, που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και η μία συναυλία έγιναν τρεις τελικά. Είχαν πάει απέναντι από τη Χάνθ στο πάρκο και με τις κιθάρες τους άρχισαν να τραγουδάν στους δρόμους και ξαφνικά βλέπατε τον κόσμο που περπατούσε στην παραλία να στείνεται γύρω τους και να διοργανώνεται μια αυτοσχέδια συναυλία. Πολύ ωραίες στιγμές και καλά κάνουν οι καλλιτέχνες και βγαίνουν στους δρόμους και είναι ένα μικρό πρόμο αν το σκεφτείτε. Ελάτε το βράδυ για να περάσετε ακόμη καλύτερα από ό,τι τώρα.

Λοιπόν, αν είστε έξω, θα έχετε παρατηρήσει ότι φυσάει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, σήμερα δεν θα κοιμηθεί κανείς με air condition και ανεμιστήρες. Θα είστε αχάριστοι. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό αεράκι. Όταν γυρίσουμε, γιατί έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων, θα σας πω τι συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα που είχε το χειρότερο καύσωνα που βίωσε η κεντρική και βόρεια Ευρώπη από την ιστορία της.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας ισχύει από τις 11 και στα δύο ρεύματα πορείας στην περιφερειακή Θεσσαλονίκη μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε Σέισου, Πανόραμα, Θέρμη, Ωρεόκαστρο και σε περιοχές του Κιλκής λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο φωτιά στην περιοχή του Κορδελιού. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ. Η ζημιά υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε την πόλη Κωνσταντινίφκα, τουλάχιστον 3 νεκροί από βομβαρδισμούς στο Σούμι. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Θα στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στο Στάθη που λέει: Είμαι αχάριστος, έχω ανοιχτό εργοντήσιον εδώ και 2 ώρες. Ναι, Στάθη, είσαι και αχάριστος και σπάταλος, γιατί δεν θα έχεις πολλές ευκαιρίες μέσα στο καλοκαίρι σαν τη σημερινή να μπορείς να ζήσεις μέσα στο σπίτι χωρίς εργοντήσιον. Κλείστο, άνοιξε τα παράθυρα να απολαύσεις το αεράκι. Σας πάω στη Γαλλία, στην Ολλανδία και στο Βέλγιο που κατέγραψαν μέσα σε 8 μέρες, συγκεκριμένα από τις 20 μέχρι τις 28 Ιουνίου, που το θερμόμετρο ήταν κολλημένο στους 45 βαθμούς Κελσίου και δεν έλεγε να πέσει λίγο πιο κάτω, κατέγραψαν 3.700 θανάτους. Ο καύσωνας προκάλεσε τεράστια προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, κατέστρεψε υποδομές, επιβάρυνε το σύστημα υγείας. Ακραίες θερμοκρασίες πρωτόγνωρες για αυτές τις χώρες. Δεν σας βάζω καν μέσα τη Μεγάλη Βρετανία για τις θερμοκρασίες που είχε και το πώς το αντιμετώπισαν. Η Υπουργός Υγείας της Γαλλίας, η Στεφανή Ρίστ, δήλωσε ότι καταγράφηκαν 2.030 επιπλέον θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα. Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 30 μέχρι και 62%, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που λέει ο γιατρός κατευθείαν πέθανε από λόγω του καύσωνα, είναι και μερικές φορές που κάποιες ασθένειες επιδεινώνονται λόγω του καύσωνα. Ας πούμε, σήμερα διάβαζα ότι σε ακραίες θερμοκρασίες τύπου από 45 βαθμούς και πάνω, αν οδηγάς πολλές ώρες, μειώνονται πάρα πολύ, λέει, τα αντανακλαστικά σου. Είναι επικίνδυνη οδήγηση, λέει, σε θερμοκρασίες καύσωνα, αν δεν έχεις φυσικά εργοντήσεων στο αυτοκίνητο, έτσι. Στο Βέλγιο, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε 1.200 θανάτους και όπως είπαμε, οι επιστήμονες είπανε ότι ήταν ο χειρότερος καύσωνας που έχει καταγραφτεί ποτέ στην ιστορία της Ευρώπης. Δεν έχουν ξανακαταγραφεί τέτοιες θερμοκρασίες και τόσες πολλές μέρες, αλλά και τόση πολλή ώρα μέσα στη μέρα. Δηλαδή, το να φτάσει κάποια στιγμή στην κορύφωση της μέρας στο 45 βαθμούς Κελσίου, άντε, πάει. Και έρχεται, το υποφέρεις. Το να έχει 45 βαθμούς Κελσίου από τις 9 ώρα το πρωί μέχρι και τις 5-6 το απόγευμα είναι εξουθενωτικό.

0: πρώτο μήνυμά της έστειλε η Αφροδίτη Νέστορα μετά το θάνατο της μητέρας της και τον τραυματισμό το δικό της και του πατέρα της μέσω ανάρτησης στο Facebook. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και το συγκινητικό ενδιαφέρον σας. Δίνουν σε μένα και την οικογένειά μου σε αυτή την τραγική στιγμή που βιώνουμε τόσο άδικα μεγάλη δύναμη να πορευτούμε στο δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Είμαι σίγουρη πως καταλαβαίνετε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορώ να απαντήσω στις χιλιάδες κλήσεις και μηνύματα, επισημαίνει η κυρία Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται, θυμίζουμε, με εγκάβματα μετά από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου, μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για εμάς είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι. Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, μετά για εμάς και τέλος, ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει. Με τη βοήθεια του Θεού και τη δική σας, πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε. Αυτή ήταν η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και της εβδομάδας, η τελευταία τέλειωσε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ που όλη τη βδομάδα στέλνετε τα μηνύματά σας και μας δείχνετε τη συμπάθεια που τρέφετε σε αυτή δυνατό την εκπομπή. Κωνσταντίνος Μανουσάκης ήταν στο ήχο, τώρα τον αντικατέστησε ο Κώστας Σαββίδης. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.
1: Punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, pun

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αξιολόγηση των μέχρι στιγμής στοιχείων και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών με στόχο τον εντοπισμό τόσο των φυσικών όσο και των πιθανών ηθικών αυτουργών. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει επισημαίνει η Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ με ψεύδεις συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημιά στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Σε ισχύ από τις 11, 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας για τα έργα του flyover. 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε τμήμα του Σέιξου και δασικές περιοχές Ωρεοκάστρου, Πανοράματος και Θέρμης καθώς και Κιλκής. Νωρίτερα η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής έθεσε άμεσα υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Κορδελιού σε ξερά χόρτα. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφεται στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων. Τα αποτελέσματα αναμένονται εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές αναφερόμενες στο Συμβούλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παραίτησή του ζητάει η αντιπολίτευση. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των τριών ατόμων υπηκόων Σερβίας που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ανατράπηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης. Η διαχειρίστρια εταιρεία του ηλεκτρικού δικτύου PJM αναλαμβάνει μέτρα για να μειωθεί η ζήτηση εν μέσω καύσωνα στις ΗΠΑ και θα εφαρμόσει σχέδιο ώστε οι εταιρείες κοινής ωφέλειας να μειώσουν τη ζήτηση σε μια περιοχή όπου κατοικούν 67 εκατομμύρια άνθρωποι περιλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσι, της Πενσιλβάνια και άλλες. Ρωσία και Κίνα έδωσαν το παρόν στην κηδεία του Χαμενεΐ. Κορυφαίοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες βρέθηκαν στην Τεχεράνη για την έναρξη της κηδείας του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, με το Ιράν να απευθύνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: had a good time, didn't we?
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

σαν πίνακα ζωγραφικής, κάθε ουλή και πινελιά, άρωματα φθηνά θα βρεις, ξόρκια κρυμμένα μυστικά, σε ένα οστρακό απ' την

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.